0: στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια. Εκλογικό θρίλερ στην Κολομβία απόψε για τον επόμενο πρόεδρο της χώρας. Ο δεξιός υποψήφιος δικηγόρος Ντέλα Εσπριέγια, που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται οριακά με 50,1%, ενώ ο αριστερός υποψήφιος Τζεπέντα είναι στη δεύτερη θέση με 48,3% και καταμετρημένο το 90% των τμήματων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος, καλά φαίνεται αυτό, μάλλον ακούγεται αυτό. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σαρονικό. Κύριε Γιάννη λέει, έχουμε στήσει πάρτι μαζί σας. Αφιερώστε μας το επόμενο τραγούδι, είμαστε ανοιχτά του Σαρονικού. Για πάμε. Κύριε Γιάννη λέει, έχουμε στήσει πάρτι μαζί σας. Αφιερώστε μας το επόμενο τραγούδι, είμαστε ανοιχτά του Σαρονικού.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
2: Εσύ κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
4: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα πας.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Και τότε ο αείμνηστος Μιτσάρας είπε το χορευτή το 2009 για την εκπομπή που κάνανε για τον αείμνηστο Γεραμάνη. Καλημέρα στο φίλο μου του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο στη Φάρμα, στη Θεσσαλονίκη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη το Φουρνέλη, ο οποίος μας ακούει στην Αμερική. Μου λέει εδώ Ατλαντικός, οι δυο Γιάννηδες. Λοιπόν, να περνάτε καλά, αφού ακούτε και λαϊκά μονοπάτια, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα Άρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αφιέρωσε το επόμενο σε όσους μας ακούνε, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης από το Βύρονα. Μου λέει, δεν μας είπες τίποτα, κάνα παραλυπόμενο, λέει, από το Σάββατο που πήγε στο πρώτο νεκροταφείο. Τα έχουν γράψει όλα τα ειδησιογραφικά site για την κηδεία του σχολεμένου του Αντρέα. Ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, ποιοι πήγαν, ποιοι έδωσαν το παρόν και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι να κοιτάζουμε τον άνθρωπο όταν ζει, όχι όταν φεύγει. Έχω να ομολογήσω κάτι, το έχω ξαναπεί βεβαίως, ότι ο Μαζαράκης ήταν ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος στην Αθήνα το 95 που μου έδωσε μεροκάματο από τη δουλειά μας. Δούλευα στην παραγωγή της εκπομπής του στο ραδιόφωνο του Αντένα και προς τιμήν του με πλήρωνε ο ίδιος από την τσέπη του, όχι από το σταθμό, γιατί κάποιοι από το σταθμό τότε σφυράγαν κλέφτικα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλους. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει επίσης ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Μπολουγουρά, Χαμένη Πολιτεία. Στα πλήκτρα μαζί μας είναι ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μακάκος και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η εμπλοκή στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν, έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε. Οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών δεν είχαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο, το Ιρανικό. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ετοιμοπόλεμες. Παρά το επεισόδιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Άξιος ότι οι πρώτες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πάυση συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά την εμπλοκή των συνομιλιών στην Ελβετία, η τιμή του Brent στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τη στάση του Ισραήλ εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βατόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία. Σε κλειό καύσωνα η Γαλλία από χθες Κυριακή, οπότε η θερμοκρασία άγγιξε τους 41 βαθμούς και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Το Μετέο Φρανς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σήμερα Δευτέρα, καθώς περίπου η μισή επικράτεια έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του προέτρεψε τους Γάλλους να προσέχουν ηλικιωμένους παιδιά και ευάλωτο άτομα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες απόψε από ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού, που είχε στόχο γεωργική εγκατάσταση. Οριακή φαίνεται ότι είναι η εκλογή στην Προεδρία της Κολομβίας του δεξιού υποψηφίου Ντελα Εσπριέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος τον συνεχάρει τηλεφωνικά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική μετάβαση στη χώρα. Συγχαρητήρια δέχθηκε και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου, Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λέω του Μαυρεδόπουλου, τέλειωσε ρε. Λέει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, καλά είναι. Ωραία, λοιπόν, Γιάννη, κάνε μια αφιέρωση στην παρέα που ακούει στο εστιατόριο Μαραθώνας εδώ στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Χαίρομαι να περνάτε καλά, Ιωάννη Φουρνέλη, και στην παρέα σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Περάσαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε με Δούκισσα και τις αναμνήσεις. Τι έχουμε μετά? Κύριε Νίκο, το λάπτοπ είναι ανοιχτό? Ωραία, πάμε, φύγαμε. Ο Μιτσάρας, απόψε θα ήθελα

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει στην Πάρνηθα. Στο Μενίδη, συγγνώμη, χαρίζει τα παιδιά από την Πάρνηθα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Λέει ο αστικός μύθος ότι όταν το τραγούδι το δώσαν στο Λευτέρη του Παπαδόπουλο να βάλει στίχους, που το έδωσε ο Μάνος, ο Λοΐζος, του είπε, όχι, του λέει, είναι τόσο δυνατό το κομμάτι που καλύτερα να ακούγεται μόνο του. Απίστευτη ζεμπεκιά.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, τα αφιερώνω, λέει, στην οδηγάρα μου τη Στέλλα, τη Super Driver. Να είναι καλά, να κουβαλάτε ψαράκια, να βγαίνει μεροκάματο, φίλε μου Σταμάτη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, στην ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε, Τόλι, θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.

δώσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε

Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Μαυρεδόπουλος πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα, με Στέλιο, με Στράτο και με Ρίτα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθηκαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντός 60 ημερών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαέλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το ΤΑΣΝΙΜ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αρχικά άνοδο όταν έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent πήγε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση στις διεθνείς αγορές μετά τις θετικές εξελίξεις και διόρθωση των τιμών. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά καταγγέλνουν τη στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ίσορός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Météo France, ενώ λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σχολεία παραμένουν κλειστά. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού με στόχο γεωργική εγκατάσταση είχε ως αποτέλεσμα απόψε ένα νεκρό και τρεις τραυματίες. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος Ντελα Εσπριέγια, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρη τηλεφωνικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται στη συνέχεια Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Με το σπουδαίο Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Έγινε 76 ετών και το εμβληματικό τραγούδι «Χαιρετίσματα» από τον ομώνυμο δίσκο. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Περιείχε 5 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Νικολάσιμου και κυκλοφόρησε το 1987.
1: Να παίξω, να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Να παίξω, να αποφασίζω.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, το 1972 καταγράφεται η πρώτη επαγγελματική του συμμετοχή σε δίσκο, την Ελληνική Χώρα, όπου ερμηνεύεσαι δύο γνωστά τραγούδια, τον Τριλαντά και ο Σταμούλης Ολοχίας. Την ίδια χρονιά εκδόθηκαν και οι δύο πρώτοι του δίσκοι 45 στροφών, ενώ το 1973, μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία, όπου στο Μόναχο συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα σε στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε το 1974, συνοδός στο Παρίσι στο Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο συνεργάστηκε σε δύο δίσκους, τα τραγούδια του Ανδρέα και τη νύχτα του θανάτου. Επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του καριέρα στο τραγούδι. Τραγούδησε σε μπουάτ, ηχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45 στροφών και την ίδια χρονιά συμμετείχε στην ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Λοΐζου «Τα τραγούδια του δρόμου». Το 1975 ηχογράφησε τα αγροτικά του Θωμά Μπακαλάκου, ενώ την ίδια εποχή γνώρισε δύο συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε συνέχεια πολύ στενά, τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μητρούτσικο. Το 1976 συνεργάστηκε και πάλι με τον Μίκη Θοδωράκη στο δίσκο της Εξορίας, ενώ το 1978 ο συνθέτης τον επέλεξε για την παγκόσμια περιοδία του. Το 1979 συμμετείχε στο Σταυρό του Νότου του Θάνου Μητρούτσικο και από εκείνη την εποχή και λίγο πριν το πέρασμα στην δεκαετία του 80 αρχίζει να εκδηλώνει τις επιρροές του στη διεθνή ροκ μουσική σκηνή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σας αφήσαμε την περασμένη Παρασκευή στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου και τη σύναψη μιας εγκεχηρίας 60 ημερών ώστε να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Χθες άρχισαν τα παρατράγουδα, οι απειλές, οι προειδοποιήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δύσκολη θα είναι η τελική λύση. Τελικά, μετά από μια ολονυχτία διαπραγματεύσεων, πριν από λίγο σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και επιτεύχθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Στα πολιτικά, η κυβέρνηση προχωρά με τη στρατηγική να παρουσιάζει τις προγραμματικές δεσμεύσεις της που πραγματοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα δείχνει και κομμάτια και πολιτικές μιας άλλης Ελλάδας που έρχεται, αφήνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να αντιγράψουν το πρόγραμμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζοχράν Μαχντάνη, σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Βεβαίως, σε μια προσπάθεια συσπήρωσης και των εκλογικών κοινών που αρέσκονται σε υποσχέσεις βαρύτερης φορολόγησης υπερπολιτελούς διαβίωσης, είτε του κεφαλαίου, τις τελευταίες ημέρες έρχονται διαρκώς νέες τέτοιες προτάσεις, κυρίως από τα στελέχη της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζουν λίγο τις υποσχέσεις του 12-15, αλλά και συνέχεια την εφαρμογή από το οικονομικό επιτελείο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές όπως ζητούσαν οι Βρυξέλλες, κατακρεούργησε φορολογικά τη μεσαία τάξη. Προτάσεις που γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις περισσότερες περιπτώσεις λέγονται περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους και λιγότερο για λόγους ουσίας, καθώς είτε η υπερφορολόγηση θα έδιωχνε τους πλούσιους σε χώρες με μικρότερη φορολογία, όπως αυτό συνέβη στη Γαλλία, είτε η υπερπολιτερής διαβίωση περνά μέσα από εταιρείες και δεν μπορεί ουσιαστικά να φορολογηθεί. Ακόμη η πρόταση για την φορολόγηση των 1.500 αφημί, όπως έγινε και όπως ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, θα απέδινα ποσά που δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση κάποιας ουσιαστικής πολιτικής. Θα ήταν ένα πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που παρουσιάζεται από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Αίσθηση βεβαίως προκάλεσε το Σαββατοκύριακο και η υπόθεση θανάτωσης μιας σκυλίτσας στη Γαστούνη της Ηλίας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σκηνή κατά την οποία το όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται το σημείο. Η σκυλίτσα, σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής και το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Προκάλεσε μάλιστα ένα κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές, δείχνει το όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και συνέχεια να περνά από πάνω της χωρίς να σταματήσει. Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντολογικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήριζε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση και καμία προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση. Τώρα, σύμφωνα με τους εγκληματολόγους, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για μια πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες και όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου, η βία κατά των ζώων αποτελεί

Κείμενο μελέτης εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Χθες το βράδυ πάντως αργά κυκλοφορούσαν νέες πληροφορίες οι οποίες έλεγαν ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει την οδηγό και θα υπάρξουν οι κυρώσεις, οι αναμενόμενες κυρώσεις, θα την καλέσουν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε για ένα νέο καύσωνα στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι πιθανό να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Από τη Γαλλία έως την Ισπανία και τη Βρετανία, οι χώρες παίρνουν προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ακραίες θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και των υποδομών. Το δεύτερο κύμα καύσωνα, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, επισημαίνει όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα, τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει τα φαινόμενα της ακραίας ζέστης, με τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον καθημερινότητα. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές και 35 διαμερίσματα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σε μια προσπάθεια, η κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες προχώρησε απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο, ενώ ο πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, απίθυνε έκκληση προς όλους να δείξουν αλληλεγγύη, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους παιδιά και άλλες ευάλωτες μονάδες. Λοιπόν, η Ισπανία θωρακίζεται επίσης εναντί του καύσωνα, ματαιώντας υπαίθριες εκδηλώσεις ώστε να αποτραπεί η έκθεση του κοινού σε επικίνδυνα επίπεδα ζέστης, ενώ στη Βρετανία οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τροπικές νύχτες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία και η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι αναμένεται ακραία ζέστη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας, καθώς και στην Ουαλία. Αν υπόφορη είναι η ζέστη και στην Πορτογαλία, η μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 3 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου. Οι θερμότερες ημέρες θα αναμένεται να είναι η σημερινή και η αυριανή. Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν τεθεί και ορισμένες περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η Υπηρεσία Προληπτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών, ενώ υψηλή θερμοκρασία πάνω από τους 35 βαθμούς καταγράφηκε ήδη χθες στη Βόρεια Μακεδονία. Και η πρόβλεψη για σήμερα είναι ότι θα φτάσει ακόμα και τους 38 βαθμούς, όπως και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην Ελλάδα τώρα, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Στις πιο ορεινές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια Επτάνησα και στην Δυτική Στερεά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περάσματα από λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μάλλον είμαστε αρκετά τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, παρά τις προγνώσεις ότι θα ήταν ένα θερμότερο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά, με τη βραδινή δροσούλα, με υψηλότερες λίγο θερμοκρασίες το πρωί, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουμε αυτές τις καταστάσεις που βιώνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Και πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πολυήμερο, σχεδόν 10 ημέρες κράτησε στη Γαλλία και στη Βρετανία. Ελπίζουμε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί για όσο διάστημα μπορούμε ακόμα. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου, γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα των τροπικών δασών και σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά διέρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα με την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
ενώ το 1937 γεννιέται ο Ernestos Ziller, ο Γερμανός αρχιτέκτον με το σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Το 1949 η Meryl Streep, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1969 φεύγει από τη ζωή Judy Garland ή το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της φράσης Ethel Graham, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, και το 2015 η Λάουρα Αντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Στα αθλητικά είχαμε ένα πράσινο, καταπράσινο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ μετά την απόφαση του ο Μπραντοβιτς να καθίσει και πάλι στην άκρη του πράσινου πάγκου ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία του Ζόντ σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στη τάξη ομάδας, εκτοξεύοντας το σύλλογο σε πολλά επίπεδα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με τίσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμη και τα 4 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση του μπάτζετ θα είναι πολύ μεγάλη στη τάξη του συλλόγου, με τη διοίκηση των Πρασίμων να θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική αύξηση του μπάτζετ για την σεζόν 25-26 αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα πρόκειται φυσικά για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προσπάθεια που κάνει για την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας. Το μεσημέρι σήμερα, 1 η ώρα στο TAF Center, θα παρουσιαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα γνωρίσει την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, που οι οποίοι του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για να ξεκινήσει η δουλειά. Ως και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει έτσι ένα ντεμαράζ μεταγραφικό τις τελευταίες ώρες. Έκλεισε τον Τζάπρα και τον Μπένια, οι οποίοι θα υπογράψουν σήμερα, θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Νιάκη Πένια ολοκληρώνουν τις διαδικασίες και εφόσον δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο, θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους σήμερα το απόγευμα. Ο Τσάπρας θα δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών. Ο Πένια, ένας τερματοφύλακας που προέρχεται από την Μπαρτσελόνα. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και βεβαίως μαζί με το νέο απόκτημα που είχε προηγηθεί ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι έκανε την καλύτερη επιλογή για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Χθες όμως έφτασε στην Ελλάδα και ο Αλέσιο Λύση, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος. Λοιπόν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει και θα παρουσιαστεί από την Ασπρομαυρή ΠΑΕ. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις τελευταίες εξελίξεις, αυτές που συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι συνομιλίες στην Ελβετία, θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν την δουλειά τους. Συμφώνησαν λοιπόν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας. Αυτή η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο πρώτος γύρος ήταν των επαφών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία και παρά την ένταση που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αραγκατσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, έκανε και τη σχετική ανάρτηση, ενώ σύμφωνα με τον Μπαγκάι, οι επαφές επικεντρώθηκαν στα ζητήματα κυρίως των κυρώσεων του πετρελαίου και των δεσμευμένων κεφαλαίων. Έχει ενδιαφέρον αυτό, έχει ενδιαφέρον ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε μια λύση που περιμένει η παγκόσμια οικονομία. Τώρα, επιστρέφουμε στην Ελλάδα με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και όπως μαθαίνω και για την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών, αλλά και μειώσεις φόρων, απαντά η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Είναι ένα τρίπτυχο πολιτικών στο πεδίο της οικονομίας που αναμένεται να ξεδιπλωθεί με μεγαλύτερη ένταση στους επόμενους μήνες και έχει ένα κοινό παραδρομαστή. Την ενίσχυση του εισοδήματος των οικοκυριών που έχει πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το πληθωριστικό ντόμενο που έφερε ο πόλεμος. Αν και οι εξελίξεις μετά τη συμφωνία Τραμπ με την Ιρανική ηγεσία οδηγήσουν σε άμεση ομαλοποίηση των ροών του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, η εκτίμηση είναι ότι οι ρογμές που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να κλείσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι όσο ο πληθωρισμός να μπορέσει να επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα,
όπως προέλεψε και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρντ, ανακοινώντας πριν από 2 εβδομάδες την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ. Στο σκηνικό αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», σε μια προσπάθεια να δοθεί στους καταναλωτές ένα βασικό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με βάση την πλατφόρμα, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εικόνα των τιμών πώλησης των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας αποτελεί ούτως ή άλλως βασική κυβερνητική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί με παρεμβάσεις που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη βρίσκεται σε ισχύ το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους των βασικών προϊόντων που βολούνται στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει ως το τέλος του μήνα. Βεβαίως, το ουσιαστικότερο όπλο είναι η έλεγχη που κάνει η ανεξάρτητη αρχή υποπτήρια της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει, αλλά είναι διαφορετικά όταν οι εταιρείες έχουν στο μυαλό τους ότι γίνονται έλεγχοι και μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Τώρα, την παρουσίασε την πλατφόρμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δήλωσε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες τιμές, υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανοιχτές αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Άρα, εδώ φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν και άλλα πρόστιμα αν βρεθούν εταιρείες οι οποίες δεν τηρούν το πλαφόν του κέρδους, δεν τηρούν αυτό που λέει ο νόμος. Και αυτό φάνηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα με τα καύσιμα, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα. Τώρα, παράλληλο μέτωπο για την κυβέρνηση αποτελούν τα νέα μέτρα προστασίας των οφειλών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών. Δεν είναι μόνο η ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και η παρεμβάση των εξοδικαστικών μηχανισμών, με τις οποίες μειώνεται στα 5.000 ευρώ το κατώτερο όριο οφειλών για την ένταξη αυτών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να κάνουν χρήση ευνοϊκών διατάξεων ρύθμισης των οφειλών τους, ώστε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Και βέβαια, το κερασάκι στην τούρτα είναι το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που αναμένεται να έρθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μειώσεις των άμεσων φόρων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης, με δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, έχουν προαναγγείλει σημαντικές νέες μειώσεις φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ. Ο κ. Πιερακάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μείωσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Γιατί δε, αυτό που μπορεί να σας πω, είπε, είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα για τα δημοσιοδομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία όμως θα παραμείνει η ίδια. Κάθε μόνιμο ευρώ που θα δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Σε αντίστοιχο κλίμα και οι δηλώσεις των κυρίων Μαρινάκη και Χατζηδάκη, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι θα υπάρχουν και άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μείωσεων των φόρων και ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί λίγο παραπάνω. Ενώ ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Χθες πάντως είχαμε την ανάρτηση, αυτή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Είπε ότι δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους πολίτες. Αντιθέτως, βοηθάει την πολιτεία, βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά και τους πολίτες να ασκούν πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Ζήτησε από τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή, να δοκιμάσουν τις λειτουργικότητες που προσφέρει και να δουν ότι τι μπορεί να κάνει για τους καταναλωτές, τους πιο απαιτητικούς, τους συνειδητοποιημένους, αλλά και πώς θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Και είναι σωστό αυτό, γιατί αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εντοπίσει κάποιος ένα προϊόν το οποίο το ένα σούπερ μάρκετ το πουλάει 3 ευρώ και το άλλο σούπερ μάρκετ 4, είναι προφανές ότι αν βρει 3-4 προϊόντα, θα στρέψει την προσοχή του προς το σούπερ μάρκετ με τις φθηνότερες τιμές. Τώρα, όσους λέει ο Πρωθυπουργός, αφισβητούν το εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε είναι από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, γιατί το πόσο κάνει ήρθε και θα μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι είναι η συνεξέλιξη του e-καταναλωτής με περισσότερα από 8.000 προϊόντα. Τώρα, το ζήτημα είναι βεβαίως κατά πόσο
μπορεί ένας καταναλωτής να βγει από τη ρουτίνα του, να βγει δηλαδή από το γεγονός ότι προτιμά το σούπερ μάρκετ που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι του και θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι λίγο μακρύτερα. Δεν είναι εύκολο, να λέμε την πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε οι τιμές να μειωθούν κάποια στιγμή, να υπάρξει και κάποια αντίδραση. Όχι μόνο αντίδραση μέσω του πόσο κάνει, αλλά και μια αντίδραση όταν βλέπουμε ότι μια τιμή δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται στο ράφι, δεν δικαιολογείται για ένα προϊόν. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρχε μια συγκεκριμένη ποσότητα φέτας. Τότε κόστιζε 4,20 αν θυμάμαι καλά, έδινε επίσης συν 30% δωρεάν προϊόν. Η τιμή αυτή μέσα σε λίγες εβδομάδες έφτασε, σκαρφάλωσε πάνω από τα 6 ευρώ. Τότε αντέδρασαν οι καταναλωτές, σταμάτησαν να αγοράζουν τη φέτα αυτή την τυποποιημένη, όχι μόνο μια συγκεκριμένη μάρκα, σχεδόν σε όλες που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Η τιμή έπεσε πολύ σύντομα, αρκετά κάτω, έφτασε ξανά στα 5-5,5 ευρώ, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής όταν αντιδρά έχει δύναμη. Σε τι άλλο αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, στα εργασιακά, είπε ότι μια ακόμη συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφηκε αυτήν την εβδομάδα με τους τεχνολόγους και τους επιστήμονες τροφίμων. Είναι η πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, είναι σημαντική, είναι σημαντικό ότι προχωράν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, το πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα φύγει από το ποσοστό του 25-28% που βρισκόταν πριν από λίγους μήνες και πότε θα προσεγγίσει το 80% όπως είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους συνδικαλιστές και κυρίως θέλει αλλαγή νοοτροπίας από τους εργοδότες. Οι εργοδότες, οι οποίοι περισσότεροι είχαν αλλάξει νοοτροπία, είχαν καλομάθει να το πούμε έτσι τη δεκαετία αυτή των μνημόνιων, καθώς δεν υπήρχε πίεση, δεν υπήρχε δυνατότητα από τους εργαζόμενους να επιβάλλουν τη δυνατότητα να συνάψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε αν στο τέλος της πρώτης χρονιάς θα έχουν αλλάξει έτσι εντυπωσιακά τα πράγματα με τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς αρκετά εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν εκτός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το τρίτο θέμα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ήταν το στεγαστικό, για τα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και τη νέα μεγάλη δράση, την ανακαίνιση κατοικίας. Υπάρχουν υπερισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Και την κυβέρνηση, εκτός από την ακρίβεια και το στεγαστικό, γι' αυτό και βλέπετε ένα μπαράζ μέτρων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, που η αλήθεια είναι ότι στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους και μάλιστα στους εργαζόμενους που δεν έχουν υψηλούς μισθούς, είναι σαφές αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που εξηγούν ότι δεν είναι μόνο τα ενίκια υψηλά, κυρίως το πρόβλημα είναι με τους χαμηλούς μισθούς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δράση τώρα, η επιδότηση μπορεί να φτάσει στους 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστου των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και υπολογίζεται ότι με αυτή τη δράση μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και 20.000 κατοικίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ουσιαστικό για να μπορέσει να δώσει έτσι μια ανάσα στην αγορά ή στην ενοικίαση κατοικιών. Λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς των κατοικιών, στην αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων, στην ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη κατοικία και στη στήριξη των νοικιαστών μέσω των στοχευμένων μέτρων. Η κυβέρνηση όμως δεν εξετάζει ούτε προτίθεται να προχωρήσει σε καμία μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων, διευκρίνησε χθες το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διαψεύδοντας αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια. Είναι κάτι το οποίο ακουγόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν περισσότερο μια επιθυμία κάποιων κοινωνικών ομάδων, κυρίως κάποιων συνδικαλιστών,
που το επέστρεφαν, το συζητούσαν συνεχώς σε παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται όμως ότι κρίθηκε απαραίτητο από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, να διαψευστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική, ένα διοικητικός καθορισμός ανωτά του ορίου στις μισθώσεις. Και βέβαια θα γινόταν ακόμη πιο προβληματικό το τοπίο, τα τελευταία χρόνια, είτε με τις εξαγορές από το εξωτερικό, είτε με την αλλαγή της στόχευσης των Ελλήνων που στράφηκαν περισσότερο σε καινούργια κίνητα, δημιούργησαν ένα ασφιχτικό κλίμα, αυτό το ασφιχτικό κλίμα στο στεγαστικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα, και εκεί πρέπει να ενταθούν οι κινήσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από τους δήμους και την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί κοινωνική κατοικία και στην Ελλάδα, κάτι που ενώ άλλες χώρες έχουν προχωρήσει αρκετά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα η κοινωνική κατοικία είναι ένα όνειρο θερινής νύχτος. Έχουμε πει ότι αρκετές φορές ότι κάτι κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά η χώρα ετοιμάζει και το νέο κέντρο Κύβερνο Άμυνας στο Πεντάγωνο. Θα διαθέτει ένα κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη λειτουργία. Η επίσημη τελετή εγγενείων θα γίνει το νέο σύγχρονο εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και πλειάδα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το νέο κτίριο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου από το δόρυ του έργου του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη. Έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα έχει 24ωρη λειτουργία και θα έχει εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.

Εκτός των τυχών, το Σαββατοκύριακο οργίασαν οι φήμες στην Βρετανία, καθώς υπήρξε ένα δημοσίευμα του Observer, όπου ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Αργότερα, βέβαια, η κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση πάντως προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται εδώ και μήνες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά όταν τις τελευταίες ημέρες ο βασικός του πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των εργατικών φέρεται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και σήμερα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστή τους καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Χρηματιολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Μου έλεγε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί να μην έχει καταγραφεί σωστά το ακίνητό του ότι θα πρέπει να κάνει μια δικαστική παρέμβαση έναντι του δημοσίου και έναντι των άλλων ιδιοκτητών. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία που σημαίνει ένα αρκετά υψηλό κόστος σε ένα Δήμο ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει σωστές διαδικασίες και βρέθηκε ο άνθρωπος να είναι ιδιοκτήτης ενός διόροφου ακινήτου ενώ ο ίδιος είχε μόνο ένα οικόπεδο. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Ντόναλντ Τραμπ αισθάνονται πιο ισχυρός και από τον Τζέκι Χαντ. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Πολιτικό παρασκήνιο. Εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κυρ Στάμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street 10. Και γυναικοκτονίες. 2.098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πάμε στην ομάδα. Μουντιάλ, ρεκόρ τερμάτων 68 ετών. Νίστρουμ για ΠΑΟ. Η πίεση είναι καύσιμο για μένα. ΠΑΟ έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Λύση. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Ταρέμι εναντίον όλων. Και η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμός στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο στον Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ εμηνιαίως. Αύξηση του ακατάσχετου των λογαριασμών. Εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνό πόλεμο στο Πεντάγωνο. Μητσοτάκης Εδένδιας εγενιάζουν σήμερα το κέντρο, το είπαμε και προηγουμένως. Βασίλης Κουρής, γιατί οι εκλογές στην Άνοιξη φοβίζουν το ΠΑΣΟΚ. Επιδότηση δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Σεύρον και Έξον αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Ακολουθεί το μπλοκ 10. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έταψε ζωντανή σταυρούλα στο χωράφι του. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση αποσύρει άλλο το νομοσχέδιο, το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Είναι η διάψευση που λέγαμε προηγουμένως από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ελεύθερος Τύπος, 5 μέτρα για αυξήσεις των συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2-2,5% στη συντάξη λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης για κύριες και κατάργηση επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χείριας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Λοιπόν, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ, είναι η έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επενθυμεί επανένταξη. Σε κλειοκαύσωνα Δυτική και Κεντρική Ευρώπη,
Και ο Βασίλιας Ομπράδοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο, Τζέικοπ Νίστρουμ με τη βούλα στο ποδόσφαιρο, έκλεισε και ο Τσάπρας. Λοιπόν, όλα αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στην Εφημερίδα των Συνταχτών. 7 είναι ένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον το περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερες οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδοτο Ισραήλ. Βρετανία, τέλος ο Στάρμερ. Έντονη φιλολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 5.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Προτάσεις Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τροπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρηση στο Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξέλιξεις εδώ στην εφημερίδα. One Voice Business and Politics. Σκληρές αλήθειες Βαρινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Ο ΑΔΜΙΕ έριξε τους Έλληνες επενδυτές. Ζητείτε φιλότιμο κύριε Μανουσάκη. Ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό το φορό απαλλαγών, μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Θρύλες Λουκέννη σε σενάριο Ντόναλντ Τραμπ και θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Λοιπόν, στην μάχη που έχει ξεσπάσει την αντιπολίτευση, είχαμε μία ακόμη σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον χαρακτήρισε θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, στις μεταξύ τους πολιτικές διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015. Ο Τσίπρας είναι αθρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε, αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος και φέρνει τα μνημόνια για να διώξει οποιονδήποτε αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε αυτοί, τα ίδια λέγει και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στο τρίτο μνημόνια. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην περίοδο της ρήξης με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίς ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι για να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μάλιστα πρόσθεσε: είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, στο Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες να κλείνουν την πρόσβαση του Μαξίμου. Επί των ημερών του, δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος. Έκανε, άσκησε ευδρυμία κριτική για την υπόθεση του Ματιού. Είπε ότι ήταν ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνη στο Μάτι. Ξέρανε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτούνται και λένε για την γυναίκα και μετά ο Τσίπρας. Και αυτή η φωτιά στο νέο Βουτζά, αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος, θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό. Η ίδια δεν θεωρεί αξιόπιστες τις δημοσκοπήσεις. Λέει χαρακτηριστικά ότι η διαφήμιση του Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτοφανής και το λέω εγώ, διότι ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, όταν έφτιαξα την Πλεύση Ελευθερίας το 2016, δεν ακούγονταν το όνομα το δικό μου και του κόμματος, μέχρι σχεδόν όταν μπήκαμε στη Βουλή. Και υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον εύκολο αντίπαλο. Τώρα, μια και είμαστε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διάφορα στελέχη του κόμματος μιλούν για αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5 σε 15%. Βάζουν στο στόχαστρο τους ιδιοκτήτες των σκαφών και όσους έχουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Μάλιστα, ο κ. Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματος είναι να φορολογηθεί η υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λέει ο κ. Αθανασιάδης ότι αν έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι από την καθημερινότητα πιο ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γιούς διαβίωσης. Τώρα, 3.000 κυβικά βεβαίως δεν είναι μόνο υπερπολιτελής διαβίωση. Υπάρχουν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία είναι αυτοκίνητα που πηγαίνουν περισσότερο στη δουλειά τους. Απλά έτυχε κάποια στιγμή της ζωής τους για να μπορούν να πάνε πιο άνετα ένα ταξίδι, να έχουν πάρει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Όμως προκαλεί εντύπωση το ότι γεγονός ότι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 1.500 αφημοί που δηλώνουν 900.000 ευρώ και τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, αλλά από μερίσματα. Έτσι, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κ. Μπαλατσούκας, λέει ότι θα φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της εργασίας. Να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Βεβαίως, αντίστοιχα μέτρα είχαν προτείνει και παλιότερα άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εφαρμογή βεβαίως δεν ήταν αυτή που περίμεναν, που περίμενε το οικονομικό επιτελείο και όλοι αυτοί που τα ανακοίνωναν προεκλογικά. Μετεκλογικά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο τότε περιορίστηκε στο να φορολογήσει άγρια τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει η πρωινή παρέα να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία τα ξημερώματα για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται και ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούγκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το Τασνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες όταν η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent ενισχύθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις και νέα διαμόρφωση των τιμών. Το Ισραήλ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από αυτή την ώρα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά κατήγγειλαν την στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φαίνεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Meteo France λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και τρεις τραυματίες απόψε. Η Μόσχα ανακοίνωσε τον προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος De La Espriella, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρει τηλεφωνικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε πραγματοποίησαν νέο πλήγμα ανοιχτά της Καραϊβικής εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών. 2 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 6 άνδρες επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 αναλυτικά. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Στην πρωινή σας παρέα ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης. Καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι.
1: Μεγάλο τραγούδι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ο Βαν Μόρισον έγραφε τέτοιο.
0: Ατελείωτο.
1: Ναι, μεγάλα.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Και ο μήνας έχει 22, τελειώνει και ο Ιούνιος.
1: Ο Μόρισον έγραφε τέτοιο.
0: Ατελείωτο.
1: Ναι, μεγάλα.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Και ο μήνας έχει 22.

0: Μισή ώρα το κάνεις τώρα σε 25 λεπτά και τρίβεις τα μάτια σου και λες νωρίς έφτασα.
1: Και άμα δεν ήταν το Μουντιάλ, αν δεν είδε και το Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα περισσότερο.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί κάποιοι δεν είναι.
0: Τι μείναν για να δουν Μουντιάλ.
1: Όχι, μαζεύονται σε σπίτια, ναι, βέβαια.
0: Ποιες αυτές τις ώρες, μία η ώρα το πρωί, τέσσερις η ώρα το πρωί και τα λοιπά.
1: Δεν έχει μόνο.
0: Εντάξει, έχει και κάτι αγώνες 7, οπότε μπορείς να μαζευτείς εύκολα.
1: Μπυρίτσα
0: και τα λοιπά, τσιψάκια, πιτσούλα. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντες αγώνες είχε. Θα τα πούμε μετά. Είχε. Ωραία πραγματάκια.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα.
0: Όχι, πρώτα θα πούμε τον καιρό, κάτσε ρε Καταρίνα. Γιατί χρειάζεσαι πάντα.
1: Να μην πω χρόνια πολλά στον Ευσεβείο και στην Ευσεβία. Γιατί υπάρχει σειρά, α πούμε.
0: Πες. Να μην ξέρει ο κόσμος τώρα. Ακούει το δελτίο. 41 βαθμούς θα έχει στην. Πώς το λένε, στη Γαλλία. Θα έχει καύσωνα. Κλειστά σχολεία. Αυτό. Όχι, σου λέει εδώ πέρα θα κάνει.
1: Τίποτα.
0: Καταλάβες. Θα σου πω εγώ θα κάνει. Γενικά έθριο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι 3 με 5 από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο 5 έως 7, τα μελτέμια που σας λέγαμε την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει maximum 34, άντε τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36. Αυτό. Να μην το ξέρουν οι άνθρωποι στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Δηλαδή,
0: εν κατακλείδη, καλοκαιράκι. Εντάξει, χωρίς υπερβολές.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Και με το μελτεμάκι να το κάνει υποφερτό.
1: Αυτό το μελτεμάκι. Αυτό. Φωτιές το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Ευσέβη και στην Ευσεβία, λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
0: Α.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Αντιφασιστικής πάλης στην Κροατία.
0: Μόνο.
1: Εκεί το γιορτάζουν
0: οι άνθρωποι. Εκεί, αυτό λέω. Μην πάρουν όλοι τα Ρουμάνια τώρα.
1: Ναι, ναι. Μην είχε για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Συντεχνιών στο Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα να παρακολουθούσα έναν αγώνα Μουντιάλ και να τιμούσα το εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν θα ακούγατε αυτό το. Που πάθαμε τη Ιελώρια, μόλις είπα ότι είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, αν δεν ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επέλεια της εκπομπής.
0: Εδώ η Κατερίνα Σερέδη, η Διονύση Χατζημιχάλης, τα ξέρετε.
1: Εντάξει, εμείς απλά πεινάμε.
0: Όχι πεινάμε.
1: Λιγουρευόμαστε.
0: Μπράβο, μας αρέσουν τα ωραία.
1: Και είναι
0: και το Εκλέρ είναι πολύ ωραίο.
1: Το εκλέρ είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Άμα είναι πετυχημένο, είναι από τα καλύτερα γλυκά.
1: Άκουσε να δεις.
0: Ναι,
1: έχω φάει και στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εκλέρ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και εδώ.
0: Και εδώ.
1: Εδώ το κάνουμε πιο γλυκό.
0: Ωραίο το
1: ωραίο
0: κάνουμε.
1: Είναι.
0: Ωραίο το κάνουμε.
1: Δεν είναι κακό.
0: Και μπράβο τους.
1: Είναι ωραίο.
0: Γιορτάζει σήμερα ο επίσκοπος της Πατελαρίας, δεν το είπες.
1: Πιανείς.
0: Τη Πατελαρία. Ο επίσκοπος Πατελαρίας, ξέρω εγώ.
1: Και τότε το λες.
0: Είχε Άγιο Βασίλειο.
1: Άμα δεν έχεις.
0: Η Πατελαρία, πάντως, να ξέρεις. Να μην το πούμε, ρε παιδί μου. Μαθαίνει ο κόσμος. Μαθαίνει κάτι καινούριο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο που λένε και στο Νάρεγγελ τη Μάτρε ή Μετάλλικα. Σήμερα μάθατε ότι υπήρχε επίσκοπος Πατελαρίας Βασίλειος, ο οποίος γιορτάζει. Αυτό.
1: Το 168 π.Χ. έγινε η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Ναι. Πολύ ξύλο για να μάθω όλους τους πολέμους. Ναι. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο. Πώς έγινε αυτό. Πώς νίκησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσαία.
0: Μια χαρά όνομα.
1: Χαρά μου όμως πήγε, όπως βλέπεις. Χάσαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Από ποιον? Από το Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
0: Πού να το πεις.
1: Δηλαδή, εντάξει. Ναι.
0: Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ποτέ δεν τα έμαθα. Δεν κατάλαβα καν γιατί τα κάναμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα γυρίσω πίσω στο Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
0: Προχώρα.
1: Διότι αν περάσεις έξω από δημοτικό πια σχολείο, ναι, την ώρα που σχολάνε, ναι, και έχουν πάει οι μαμάδες να τα πάρουν οι μπαμπάδες τους, κάτι τέτοιο όνομα τα ακούς. Μπάμπι δεν ακούς.
0: Μπάμπι πλέον έχει καταργηθεί. Όχι, όχι, όχι.
1: Ή Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούς κάτι τέτοιο.
0: Εμίλιο Πάτροκλε.
1: Ναι,
0: τάδε,
1: ναι,
0: ναι.
1: Η Ουστινία, ναι. Εδώ είμαι, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Την προπαγάνδε φίδε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.

0: Ακριβώς αυτό.
1: Δεν,
0: δεν είναι αυτός ο ορισμός, η διάδοση των βιβλίων.
1: Κοίτα, έτσι ξεκίνησε.
0: Ναι, η προπαγάνδα, ναι, κάτι άλλο είναι.
1: Έτσι ξεκίνησε, αλλά πήρε κακή κονοτασιόν.
0: Ναι. Τι πήρε?
1: Κακή κονοτασιόν.
0: Κακή κονοτασιόν.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έγινε ταινία.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Ναι, άρασε, σου λέει.
1: Το 1973 Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Έμεινε στην ιστορία.
0: Και το 2010. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
1: Το δέκα.
0: Γελάσε, παιδί μου.
1: Δεν μπορώ. Ναι. Τι να κάνω, να κλαίω.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίγλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιάσει πάνω από 500 κτίρια. Αυτό είναι του Τσίγλερ. Αυτό είναι του Τσίγλερ. Αυτό είναι του Τσίγλερ. Πολύ ωραία.
0: Το 1940 γεννιόταν ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης κινηματογράφου.
1: Δεν ζει αυτά που γίνονται τώρα.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η αγαπημένη μας Μέριλ Στρίπ. Η υπέροχη, υπέροχη Μέριλ Στρίπ.
0: Από τις σπουδαιότερες μορφές που έχουν τιμήσει, κοσμήσει την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ναι. Μορφή μεγάλη. Το 1969 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Τζούντι Γκάρλαντ. Ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ. Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστρια.
1: Μεγάλες απώλειες σήμερα. Και ο Φρεντ Αστέρ το 1987. Σπουδαίος, σπουδαίος.
0: Και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη.
1: Δεν είναι σπουδαία τώρα η Λάουρα.
0: Όχι,
1: έχει γράψει όμως ιστορία.
0: Ξέρεις πως έχουν μεγαλώσει με κάτι αφήσεις της
1: Λάουρα
0: Αντωνέλη πάνω από το...
1: Ναι.
0: Από το μαξιλάρι του, ας πούμε.
1: Τη Λάουρα Αντωνέλη.
0: Ναι, ρε, ναι. Ναι, ήταν κάποτε θεωρούνταν.
1: Το ξέρω, μόνο.
0: Το απόλυτο θηλυκό, ας
1: το
0: πούμε.
1: Ξέρω, δεν, ναι. Το ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. Με 21 βαθμούς ήδη. Στο φίλο μας τον Ιερώνυμο,
1: mm-hmm.
0: που στέλνει καλημέρα στο φούρνο της Άνω Καμίδα σε Ρόχου Στόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στις αίρες έχει 22 και καθαρό ουρανό. Λέει, χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα. Από σήμερα σιγά σιγά η μέρα μικραίνει. Εντάξει, το δέντε και κόμπο.
1: Καλά, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Yeah. Πάρτε μια ανάσα πια, δηλαδή.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ζείτε για αυτή τη μέρα, για την 22η Ιουνίου, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάντα κάτι καλό μαθαίνουμε μέσα στους δύο. Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή από την Ερασόνα, 20 βαθμούς. Κύριε Παύλο μας. Θερινό ηλιοστάσιο χθες. Ο κουρασμένος ήλιος, το απόγειο της νίκης του και η ήττα που έρχεται. Έρχεται. Οι μέρες που φθήνουν, το καλοκαίρι που απλώνεται με την ψευδέστηση της δικής μας νίκης. Ανεπίγνωστοι ευτυχώς, θαρούμε πως είναι φως ο ρόγχος του ήλιου σταματωμένα δειλινά. Αν γνωρίζαμε πόσο δύσκολες θα ήταν οι μέρες, για τις νύχτες δεν μιλώ, πάντα δύσκολες είναι. Μα είναι όμως αυτή η κατασυνθήκη άγνοια που μας κρατά όρθιοι στη ζωή, γι' αυτό καλό μας καλοκαίρι επισήμως.
1: Επισήμως.
0: Αϊντε.
1: Επισήμως, κύριε Παύλο.
0: Το τιμάτε, βλέπω. Από τον καλοκαίρι,
1: πάντα το τιμάει το καλοκαίρι, κύριε Παύλο.
0: Δεν έχω δει να γράφετε κάτι ανάλογο για το χειμώνα.
1: Γιατί να γράψει, είναι κανονικός άνθρωπος.
0: Λέω, ρε παιδί μου,
1: Παύλος.
0: Απλά του λέω έτσι λίγο, του γκρινιάζω του κύριου Παύλου.
1: Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, άκου.
0: Ακούω.
1: Τι έκανε Σαββατοκυριακό?
0: Τι έκανα? Χαλάρωσα, ξεκουράστηκα, βγήκα, έφαγα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτά.
1: Εγώ πήγα σε έναν υπερπλούσιο φίλο μου.
0: Υπερπλούσιο.
1: Ναι, υπερπλούσιο.
0: Ναι.
1: Και του λέω, μου λέει ο υπερπλούσιος φίλος μου, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί όταν το μάθουν κάποιοι θα τον φορολογήσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω και γρήγορο κότερο, πάμε μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, μωρέ, αφού έχει θάλασσα. Και μου λέει, καλά, πάμε στην 50άρα πισίνα μου. Αυτός την πάτησε. Αυτός θα φορολογηθεί. Έτσι έμαθα.
0: Πού το έμαθες?
1: Το είπε η εκπρόσωπος του κόμματος.
0: Έλα μας τώρα. Έλα μας, ρε Κατερίνα.
1: Αφού το είπε.
0: Καλημέρα.
1: Μόλις του το αποκάλυψα, έπεσε να πέσει στα πατώματα.
0: Εδώ βγήκε ο άλλος και έλεγε τα γρήγορα αυτοκίνητα. Τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δηλαδή.
1: Και εδώ τα γρήγορα κότερα.
0: Και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Θα φορολογήσω και τα γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Τι είναι τα γρήγορα κότερα.
0: Θα πιάνει το μπλιμπλίκι της τροχέας ότι πας πάνω από το όριο ταχύτητας. Α, θα πληρώνεις το πρόστιμο του ΚΟΚ. Θα πληρώνεις και φόρο γιατί πάει γρήγορα το αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν θα πληρώνεις με τα κυβικά.
0: Α, με τα κυβικά.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Τα μεγάλα. Δηλαδή, όποιος έχει Jeep, Εν τω μεταξύ τώρα, αυτά είναι αστεία. Όποιος έχει σκάφος, για παράδειγμα, δεν το έχει με ελληνική σημαία. Το έχει στα Κέιμαν ή στα.
1: Δεν ξέρω εγώ τα αυτό.
0: Και... Όχι, δεν κάθομαι. Εσύ το ανέφερε τώρα και με.
1: Όχι, μα το αναλύει.
0: Με φορτώνει.
1: Μα υπάρχουν γρήγορα κότερα.
0: Δεν τα μπορούσε παρακαλώ.
1: Τι είναι γρήγορο κότερο.
0: Υπήρχε
1: δηλαδή,
0: ένα,
1: δεν ξέρουμε
0: ναι.
1: και τα βασικά όμως. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
1: Υπάρχει μια διαβάθμιση.

0: στη Γενέβη πήγαν καλά.
1: Ναι.
0: Οπότε έτσι είπαν οι διαμεσολαβητές. Αν το έλεγε μόνο ο Βάντς, δεν θα τον πιστεύαμε. Γιατί, για την αυτή λέει ο Βάντς. Άμα το έλεγε, ξέρω εγώ, το λέγανε οι Ιρανοί, επίσης θα το πιστεύαμε, γιατί έχουν πει το κόσμο του, ναι, του σκοροκόντουλου, ναι, ναι, αυτό το διάστημα. Λοιπόν, το είπαν οι διαμεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν. Οπότε λένε, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 60 μέρες για τις διαπραγματεύσεις, όλα θα είναι με λιγάλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε επικοδομητικό κλίμα. Δεν είχαμε καμία άλλη εμπριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ κατά τη διάρκεια του βραδιού της Κυριακής μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά άμα δεν φάει εκλέρ και ξέρω εγώ πάθει κάτι. Λοιπόν, άμα. Προς το παρόν πάντως έχουμε ηρεμία. Και αυτό, και αυτό από μόνο του είναι είδηση.
1: Εντάξει.
0: Το ότι τα καύσιμα, ας πούμε, ο κόσμος έφυγε και πήγαινε στις παραλίες ή εκτός Αθηνών, ας πούμε, για μπανάκι και τα λοιπά. Και είναι στο 1,850, ας πούμε.
1: Ναι, ενώ πριν από.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είπα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όμως είχε 2,06.
1: Και είδες ότι δεν ήταν γεμάτες παραλίες.
0: Εγώ δεν είναι. Και την προηγούμενη ήταν γεμάτες και τώρα είναι γεμάτες.
1: Γι' αυτό δεν τρελαθούμε αυτό.
0: Τώρα. Αυτό να το βλέπουν αυτοί που λένε, ωραία, τώρα χωρί με τα καύσιμα εκεί πέρα δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, υπάρχουν και
1: τέτοιοι. Εγώ πιστεύω
0: υπάρχουν
1: κι άλλοι. Ότι ναι. Υπάρχει ένα κουμπί.
0: Ναι.
1: Στο καθένα μας. Όχι, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αισθανόμαστε την ανάγκη όταν θα έρθει ο με τον Μαρκούτσι να μας πάρει δήλωση, συνάδελφός μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσει, πώς τα βλέπετε με τις τιμές των καυσίμων, ότι είσαι υποχρεωμένος να γκρινιάξεις. Δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν λέω ότι είναι παράδεισος έξω, αλλά ακόμα και σε καλές εποχές, εγώ θυμάμαι.
0: Εντάξει.
1: Παλιά.
0: Ναι,
1: παλιά,
0: ρε παιδί
1: μου,
0: αλλά πριν είναι την 28 Φεβρουαρίου, ας πούμε, θυμάσαι που είχε το καύσιμο, είχε πάει και 1,68 και έλεγε.
1: Μα δεν λέω για τώρα.
0: Α,
1: μα
0: γενικό,
1: δεν λέω για τώρα.
0: Γενικό.
1: Λέω γενικά, λέω διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Ότι ρε παιδί μου, αισθάνεσαι, ας πούμε, έχεις σου λέει, είσαι στη Λαϊκή.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρει 10 τσάντες πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα σου μιλάω εγώ το αρχές 90. Δεν σου λέω τώρα.
0: Ναι, όχι, τώρα δεν παίρνει 10.
1: Δεν σου λέω τώρα. Δεν μου έχει πάρει 10 τσάντες πράγματα. Και έρχεται άλλο το Μαρκούτσι και σου λέει. Πώς τις είδατε τις τιμές, τι να σου πω παιδάκι μου, στο Θεό είναι η τιμή, στο
0: χάλια,
1: Θεό,
0: χάλια,
1: χάλια. Και έχεις 10 τσάντες.
0: Ναι, γιατί να μην έχει.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι μπορούσες να τις πάρεις. Καλά, τότε ζούσαμε, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τις δυνατότητες μας, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Λένε. Έτσι.
0: Να σας πούμε ότι επειδή τώρα πριν από λίγο έληξε ο αγώνας Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω ποιους εκπλήσει αυτό, δεν ξέρω ποιους χαροποιεί γιατί το παίξαν στο στοίχημα.
1: Τι ήταν, υπερδύναμη η Νέα Ζηλανδία.
0: Όχι, παιδί μου, λέω. Κάποιοι χαροποιούνται, κάποιοι μπορεί να.
1: Ο Σαλάχ παίζει στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι, παίζει ο Σαλάχ. Παίζει. Ωραία. Είχε μαματσάκι, ωραία. Όμορφα. Κάθισα να δω έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Εγώ. Το Σουηδία. Με ποιον έπαιζε.
1: Αυτό που δεν θυμάσαι.
0: Ναι. Δηλαδή. Σουηδία-Ολλανδία δεν έπαιζε. Ναι, Ολλανδία-Σουηδία. Ναι, λέω θα είναι ωραίο αγώνα. 5-1, μπήκαν πολλά γκολ.
1: Ήταν ωραίο αγώνα.
0: Ωραίο ήταν, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε Σουηδία στο γήπεδο. Αλλά εντάξει,
1: εντάξει.
0: Δεν υπήρχε. Εντάξει, έκανε κάτι σπασμωδικά, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν. Νομίζω ότι ήταν αυτό ο αγώνα.
1: Μπορεί να λύγει.
0: Μπορεί και να μην ήταν αυτό ο αγώνα. Πάντω, εν πάση περιπτώσει με αυτό που έπαιξε η Σουηδία, ρε παιδιά.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Τυχιό είναι το correct. Τυχείο είναι το correct μου μέσα, λέει. Ναι, οκ.
1: Εντάξει,
0: μωρέ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Τυχιό είναι. Καταλαβες. Αυτό. Τυχιό λένε το χωριό στην Καστοριά.
1: Εντάξει, ρε
0: παιδί. Να ξέρεις. Όχι να μην το μάθουμε, το είπα λάθος.
1: Ναι, δεν θα το θυμάσαι.
0: Όχι. Ο Κώστας είναι στη διαδρομή, ναι. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη, 19 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα. 27 βαθμούς έχει ήδη το καυλό βεσά μου.
1: Μπράβο.
0: 27.
1: Και με αυτή τη σκέψη πάμε σε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Α, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Δευτέρα, παιδιά, σήμερα. Να το πάρετε απόφαση. 22 του μήνα.
1: Ναι, σηκώνετε σιγά-σιγά.
0: Άντε.
1: Σηκώνεστε.
0: Άντε. Μηνύματα
1: δύο τρόπους, έτσι. Viber, Earth News Radio. 105,8, αλλά το 105,8 δεν το βάζεις στο Viber. Earth News Radio. Κενό στη μέση, ανάμεσα στις δύο λέξεις. Και πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, να μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα. Πόλεμο δεν έχουμε. Μουντιάλ έχουμε. Μπάνια έχουμε. Έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει. Έχει αρχίσει να φεύγει και ο κόσμος να πηγαίνει προς τα νησάκια. Για το πρώτο μέρος των διακοπών.
0: Εντάξει, ναι, είναι αυτή η πρώτη.
1: Αυτή η πρώτη. Είναι που κλείσαν και τα σχολεία και έχει αδειάσει από νεαρό κόσμο. Από πιτσιρικάδες δηλαδή που τελειώσανε γυμνάσιο, λύκειο, εξετάσεις κτλ. Φεύγουνε, πηγαίνουνε ρε παιδί μου
0: πάνε
1: μετά το τέλος των εξετάσεων. Όχι, πηγαίνουνε και σε νησάκια.
0: Εντάξει, τώρα ναι. Τα παιδιά του σχολείου δεν πάνε σε νησάκια.
1: Το τρίτης λυκείου δεν πάνε νησάκια ή δευτέρας λυκείου, μια χαρά πηγαίνουνε.
0: Δευτέρας λυκείου δεν πάνε.
1: Πάνε.
0: Σε νησάκι.
1: Ω, αμέ.
0: Δευτέρας λυκείου.
1: Αμέ.
0: Είναι μικρά παιδί μου.
1: Όχι παιδί μου, πηγαίνουν.
0: Τα αφήνουν και πάνε με όντως ενισχύει.
1: Τα αφήνουν. Έβλεπα εγώ το Σαββατοκύριακο ρεπορτάζ, ας πούμε, έφυγε νεαρό κόσμος και πήγαινε με τα σακίδια.
0: Και λέγανε πάνε δευτέρα λυκείου.
1: Ναι, με. Τελειώσαμε λέει τις εξετάσεις, τώρα πάμε. Όχι τις γενικές. Στις γενικές θα βγουν τα αποτελέσματα 26 του μηνός, τώρα την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρετε. Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμολογίες για να δούμε τι έκανε ο καθένας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Άρα αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Καλημέρα. Δύσκολη απόφαση, αλλά ναι, Δευτέρα λέει ο Σταύρος. Ωραία. Πηγαίνουμε σιγά-σιγά για δουλειά. Σιγά-σιγά. Δεν χρειάζεται. Δεν παίζει άγχος αυτό.
0: Όχι,
1: το πράγμα.
0: Γιατί είναι άγχος.
1: Ναι, δεν κανένα άγχος. Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν...
1: Έχουν αρχίσει σιγά σιγά για τα πανηγύρια. Και αυτό που είναι σύμφυτο του καλοκαιριού, ειδικά στην Ελλάδα. Και αρχίζουν και οι καυγάδες στα τέτοιο. Δίρανε, λέει, ένα 16χρονο στα Τρίκαλα.
0: Αυτό δεν είναι καυγάς.
1: Σε πανηγύρι.
0: Αυτό δεν είναι καυγάς, ναι. Αυτό είναι bullying.
1: Ναι, είναι bullying, ναι. Αρχίζουν και αυτά τα.
0: Άλλο είναι οι καυγάδες στα πανηγύρια. Άμα πιούνε και δεν ξέρουν τι κάνουν, και άλλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι αυτό είναι
1: έχει,
0: άλλο.
1: Έχει και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τώρα. Πας να διασκεδάσεις κάπου. Έτσι. Μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Αλλά πας για να διασκεδάσεις. Δεν πάνε για να πλακωθείς, βρε παιδί μου. Με τον διπλανό, τον απέναντι, τον έναν, τον πήξε, τον δείξε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά υπάρχουν, γενικώς υπάρχουν πολλά νεύρα. Δεν υπάρχουν.
0: Πολλά νευρούλια. Πολλά νευρούλια. Υπάρχουν και πώς τα λένε.
1: Παλιά, ας πούμε. Πλακωνόμασταν για το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εγώ είμαι Βραζιλία. Εγώ πλακωνόντουσαν. Εσύ Διονύση και στα μπουζούκια πλακωνόντουσαν. Πάντα πλακωνόντουσαν.
1: Εντάξει.
0: Εδώ ναι. Έχει γίνει ολόκληρη ταινία.
1: Παραγγελιά. Ναι, εντάξει, το συζητώ. Ναι, έχει γραφτεί οδύ ολόκληρη.
0: Μην κάνει αυτού που εξοραίζουν το παρελθόν και λένε αχ, τι ωραία περνάγαμε τώρα.
1: Όχι, παιδί μου. Εγώ λέω ότι και παλιά γίνονταν. Απλά παλιά δεν τα μαθαίναμε ή δεν παίρναν τέτοια έκταση όπω παίρνουν τώρα.
0: Τώρα έχει λογικό παίρνουν έκθεση και είναι και φυσικό και επόμενο γιατί η πληροφορία δίδεται πιο γρήγορα.
1: Πρώτον.
0: Και υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Και με τι άλλο να ασχοληθείς. Ναι.
0: Όχι, υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Υπάρχουν και τα βίντεο.
0: Εντάξει. Δεν είναι κανονικό όμως, δεν υπάρχει τόση επιθετικότητα.
1: Δεν είναι κανονικό. Κοίταξε να δεις. Παλιά έλεγαν ότι τι θα κάνει η ηγεσία θα ακολουθήσει έστω με ένα delay, με μια καθυστέρηση, με μια χρονοκαθυστέρηση, να το πω ορθά, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν είδες τι έγινε με τον Τραμπ και με τη Μελόνι.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Μα βγήκε και είπε ότι με παρακαλούσε για μια φωτογραφία.
0: Εντάξει, δεν συμπεριφέρεται.
1: Και βγήκε και η άλλη και του λέει: δεν έχουμε παρακαλέσει για τίποτα και ποτέ και κανέναν.
0: Μα με ποιον βρήκε να τα βάλει κι αυτός.
1: Ναι, αλλά η Μελόνι.
0: Ναι.
1: Ήταν η πιο πιστή του. Μάλιστα, γράφουν οι Ιταλοί συναδελφοί μας ότι η Μελόνι ως φιλοτραμπικιά, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και μία. Ας πούμε έγλη, ας πούμε. Επειδή ήταν και φιλοτραμπικιά.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα κάθεται να ακούει ότι του άλλου
1: σε μένα το λες, στον Τραμπ πέστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Και έχει φανεί τώρα, τα έχουν σπάσει. Δεν είναι ο Τραμπ, άμα δεν έχει να ασχοληθεί με κανένα πόλεμο.
0: Τα βάζει με του γύρω του.
1: Τώρα βγήκε, ας πούμε, και έγραφε Σαββατοκυριακάντικα ότι θα παραιτηθεί σήμερα ο Στάρμερ. Δεν ήταν ο πρώτος που το είπε.
0: Το ξέραμε.
1: Το έγραφε και μια αγγλική εφημερίδα. Δεν αποκάλυψε μια αγγλική εφημερίδα.
0: Μα αλήθεια είναι. Πήγε στο εξωτερικό του και σκεφτόταν για
1: ναι. Ναι, εκεί παίρνουν. Αυτό το πράγμα με του πολιτικού αρχηγού και του πρωθυπουργού.
0: Θα πάω στο βουνό να σκεφτώ.
1: Ναι, να παίρνουν τι αποφάσει. Ναι. Να φεύγουν για να παίρνουν τι αποφάσει. Και όταν είναι εδώ πέρα δεν παίρνουν.
0: Μπορεί να του πρίζουν
1: μόνο. Μάλιστα. Ναι. Μπορεί να παραιτηθεί σήμερα. Αλλά βγήκε ο άλλο και είπε ότι έχει αποτύχει στην οικονομία και, στο, και στη μετανάστευση και άρα θα παραιτηθεί Δευτέρα. Ο Τραμπ.
0: Πες με εμένα. Αυτό μου το τα έχει μαζεμένα όμως.
1: Θα μου πεις όμως, ο Τραμπ θεωρεί και τον εαυτό του επιτυχημένο.
0: Ναι.
1: Πολύ επιτυχημένο.
0: Ναι, αλλά το έχει μαζεμένα για του Στάρμερ όμως γενικά.
1: Γιατί όμως
0: τα όλο το πόνι, όλο. Ναι. Θεωρεί ότι κανείς δεν στάθηκε στο πλευρό του να ξεκινήσει ένα πόλεμο, τον οποίο τελειώνει άδοξα.
1: Ναι. Στην οποία Βρετανία τώρα έγινε, λέει, μια δημοσκόπηση. Το έχουν μετανιώσει για τον Brexit.
0: Α, κρίμα.
1: Ναι. Και βγήκαν και κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Υγεσία και λέγανε ευπρόσδεκτοι είναι να επιστρέψουν.
0: Αυτά τέτοια κάνουμε.
1: Τους θέλουμε. Ωραία είναι.
0: Τέτοια κάνουμε.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Χρήσιμη είναι. Δεν το συζητώ.
0: Να σου πω, όποτε θέλουν, φεύγεις, όποτε θες έρχεσαι. Τι είναι.
1: Εγώ θέλω να έρθουν.
0: Πάτε σκυλιά, λέει.
1: Εγώ θέλω να επιστρέψουν. Για να έχουν και αυτοί οι Σέγγεν να μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο με την ταυτότητα και να μην χρειάζεται διαβατήριο στην Αγγλία. Ναι, εγώ το, για την ευκολία μου το θέλω, κατάλαβες. Να πηγαίνουμε κανένα Λονδινάκι, γιατί έχουμε εκεί πέρα. Ναι. Δεν έχει κανένα δύο αποκούμπια που έχουν διάφοροι. Να μην χρειάζεται τώρα να βγάζουν διαβατήρια κάθε πέντε χρόνια και τέτοια.
0: Ποιοι έχουν αποκούμπια.
1: Δεν ήταν μία βουλευτής που έλεγε: έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο και ένα στο Παρίσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Όχι, θα μου πει. Αριστερή. Όχι, μην το λες μισά, μην τα λες μισά.
1: Εξαρτάται τώρα με το τι εννοεί ο καθένα όταν λέει αριστερά.
0: Αν είναι στον χώρο τη αριστερά, ανήκει.
1: Τι υποτίθεται, ναι, σε αυτό που
0: λέω. Αυτό έχει σημασία.
1: Πού ήξερε ότι είναι γυναίκα.
0: Αφού το είπε, μία βουλευτή.
1: Α, είπα εγώ.
0: Ναι, ρε, διότι μα τρελάτε πρωί-πρωί. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι να καταθέσω.
1: Να πει, για πε.
0: Λοιπόν, το Σάββατο πήγα εδώ. Πώ το λένε, στην Ανάβησο.
1: Πολύ ωραία, δίπλα είναι. Ναι, ωραία. Ναι. Είναι.
0: Πήγα λοιπόν εκεί και πώς θα λένε.
1: Εκεί δεν είναι που μου έχει πει ότι είναι και μια ωραία ταβέρνα που έχει γουρνοπούλα.
0: Πολλές ωραίες ταβέρνες έχει να τρέξει.
1: Όχι με γουρνοπούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι, αυτή είναι στο Λαύριο.
1: Α, στο Λαύριο είναι αυτή. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πήγα.
1: Δεν έχει πάει.
0: Πήγα λοιπόν εδώ.
1: Λέγε.
0: Μην ανοίξουμε το κουτάκι εδώ τώρα. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως ανέβαινα για να φτάσω σε έναν οικισμό. Είδα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Πολλά όμως. Εκεί η περιοχή κάηκε πέρσι. Πάλι σας θυμίζω, έτσι. Και φτάνω τέλος πάντων στον προορισμό μου και ρωτάω τον μπαμπάκα μου. Του λέω, βρε μπαμπά, γιατί λέω έχει τόσο ακαθάριστα στη διαδρομή. Και μου λέει, γιατί λέει κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θα τα καθαρίσουν. Ε? Γιατί τον συμβούλευσαν, λέει κάποιοι άλλοι, ότι εδώ είναι ορεινός όγκος. Ποιος ορεινός όγκος? Και τι σημαίνει ορεινός όγκος? Εγώ.
1: Υπάρχει κάποια εξαίρεση στον νόμο.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Ότι οι ορεινοί όγκοι δεν πρέπει να καθαρίζονται.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι, όχι, μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, ρωτάω, ναι, και τους φίλους ακροατές.
0: Αλήθεια. Έτσι και περάσει η προθεσμία. Πότε είναι τώρα, 30, πότε λίγη.
1: Ναι.
0: Η προθεσμία για τα καθάριστα. Εγώ θα πάω στον τρελή και θα κάνω καταγγελίες εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω, ας πούμε, του νόμου. Και δεν τους ενδιαφέρει. Μιλάμε για προσάναμα τώρα. Ολόκληρες εκτάσεις έτοιμες του κουτιού για προσάναμα.
1: Ναι, μην το.
0: Όχι, όχι, τι μην το.
1: Μην το μελετάς
0: στο παιδί μου. Είναι αυτό που διαδεδομένο.
1: Λίγο να το ξορκίσουμε.
0: Μα τι να ξορκίσω, με ευχές θα πάω.
1: Αυτό είναι. Δεν γίνεται με ευχές.
0: Δηλαδή αισθάνεσαι και λίγο μπιπ, ας πούμε.
1: Ναι, και είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι πρέπει να πέσει το πρόστιμο για να καθαρίσω. Πρέπει να πέσει το πρόστιμο. Πρέπει να έχω το φόβητρο του προστίμου, δηλαδή.
0: Δεν
1: το καταλαβαίνω ότι είναι προστασία της περιουσίας μου και της περιουσίας μας.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Των περιουσιών μας.
0: Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτηκα. Έκανα πολύ κακές σκέψεις περνώντας από εκείνο το σημείο. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω. Και έχουν πάει άνθρωποι που απαγορεύεται. Κάποιοι σε γειτονικά οικόπεδα τα οποία οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα δικά τους και τα λοιπά και έχουν καθαρίσει δειλά-δειλά.
1: Μπορεί να βρεις τον πελάτη.
0: Μπορεί να βρεις τον πελάτη.

0: Καλαβέ.
1: Αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Ο κύριος Νίκος λέει: ο Νέρον αυτοκτονώντας είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Του Τραμπ η συμπεριφορά με τις παλινοδίες του μας παραπέμπει σε έναν σύγχρονο Νέρον.
0: Καλλιτέχνης είναι και αυτός. Αφήστε τα.
1: Υπό μία έννοια.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Ντόναλντ. Μην το συζητάμε.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, προχωράνε αυτοί εκεί. Θα σας πάμε. Θα πάμε στην Ιταλία αργότερα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Έχουν και εκεί καύσωνα. Αλλά έχει φοβερό καύσωνα και στη Γαλλία. Δηλαδή,
1: δεν λέγαμε πριν θα είναι κλειστά τα σχολεία, παιδί μου.
0: Ναι,
1: σε
0: είναι,
1: μεγάλο μέρος Γαλλίας.
0: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν.
1: Μα τώρα 41. Εδώ λέγαμε ότι είχαμε συνομιλήσει με τη Θωμαίδα, το θυμάστε. Που είχαν 34 και λέγανε: όχι, δεν αντέχουμε καύσωνα κτλ. Γιατί δεν έχουν και τα ρεκοντήσεων και όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Έχουμε 40.
1: Ναι, έχουμε 34. Σήμερα λέει 41 περιμένουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας. 41. Και εκεί έχουν και τα ποτάμια, τις υγρασίες κτλ. Και είναι πιο αποπνικτική.
0: Τι έγινε λοιπόν. Άκου τώρα, δεν θυμάμαι τον Σαββατοκύριακο. Που είχαν και διάφορα. Και ήταν και η μέρα της μουσικής και χτες. Που ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και γιορτάζονταν η μέρα της μουσικής και αποφάσισαν λέει να βρουν ανάσα δροσιάς στο Σικουάνα, στο πλάι του Σικουάνα και είχαν πάει και είχαν πέσει ο ένας πάνω στον άλλο να πού να τη βρεις μάνα μου την ανάσα της δροσιάς και χτυπιώτσαν και χορεύανε, δεν δροσίζεις έτσι πρώτον
1: άμα χορεύεις
0: όχι αν είσαι σαν τη σαρδέλα.
1: Ελάτε να μάθετε εδώ πέρα παιδιά, θέλει ρούχλα.
0: Ναι.
1: Με τη ρούχλα πέφτουνε.
0: Δεν ξέρουν μορτακαϊμένα.
1: Μα έτσι πέφτουνε οι ρυθμοί, ας πούμε, για να μην. Αλλιώς, άμα χορεύεις, δεν φεύγει η ζέστη.
0: Ρώτα έναν Μεξικανό, ρώτα έναν Έλληνα.
1: Μπράβο. Οι Μεξικάνοι που κάνουν σιάστα, δηλαδή παλαβή είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Οι άνθρωποι. Δεν είναι.
1: Με τα σομπρέρο, το έχουμε δει σε κάτι ταινίες. Δεν έχουν σομπρέρο, δεν φοράνε πλέον.
0: Δεν φοράνε.
1: Αυτό. Οι τουρίστες φοράνε στο Μεξικό σομπρέρο. Κανένα άλλο.
0: Δεν κυκλοφορούν, ας πούμε, στον δρόμο με σομπρέρα. Όχι.
1: Ο κύριος Σταύρος λέει και το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Δεν έχουν απεριόριστο προσωπικό και πόρους για συλλογή για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ισχύει για πολλούς Δήμους.
0: Όχι, ισχύει, ρε παιδιά. Ισχύει, ναι,
1: γι' αυτό υπάρχει ένας προγραμματισμός, ρε παιδιά. Ξέρεις, η καταληκτική ημερομηνία είναι η τάδε του Ιουνίου. Σωστά, σωστά. Άρα έχω ένα διάστημα από τότε μέχρι τότε να καθαρίσω αυτά και αυτά και αυτά τα μέρη. Σωστά, σωστά. Πώς θα κατανείμω το προσωπικό μου? Δεν έχω απεριόριστο, το ξέρω. Αλλά δεν έχω και απεριόριστο χρόνο. Άρα κάνεις κάποιο είδους κατανομή. Δηλαδή, στοιχειώδες είναι.
0: Όλα είναι θέμα συνείδησης.
1: Στοιχειώδες.
0: Και προγραμματισμού. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Σάββατο που πήγα εκεί, πήγαμε σε μια ταβέρνα να φάμε το βράδυ. Φυσούσε. Στο Λαύριο, όχι αυτή με το Γουρνοπούλα, σε μια άλλη. Λοιπόν, φυσούσε πάρα πολύ. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έχει εξωτερική ψυσταριά ο άνθρωπος. Δεν άναψε έξω να ψήσει, γιατί φοβήθηκε
1: να φύγει
0: καμιά σπίθα,
1: σπίθα κάνα κάρβουνο,
0: και έβραζε μέσα στην κουζίνα έψινο άνθρωπος, αλλά για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι και θέμα.
1: Εντάξει, είναι και θέμα συνείδησης, όπως το λες. Προφανώς είναι και θέμα συνείδησης.
0: Γιατί είχε πόσους εκεμπρισμούς από αμέλεια το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Παναγιώτης από τις Σέρρες μας λέει με 19 βαθμούς ήδη εκεί. Λέει: όλο το Σαββατοκύριακο ξεπατώθηκα να κόβω χόρτα. Πήρα μια εταιρεία τηλέφωνο μήπως βοηθήσει, αλλά είναι κρυσμένη μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο, φουλ εργασία.
0: Δεν υπάρχει. Δεν βρίσκει.
1: Κύριε Αλέξανδρε, τι είναι η ρούχλα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα. Το άραγμα. Το... Αυτό. Αυτό είναι το.
0: Το λιώσιμο.
1: Μπράβο, το λιώσιμο. Πώς αλλιώς να το πούμε, να το κάνω. Δηλαδή, δεν έχετε ακούσει ρούχλα.
0: Εντάξει, δεν την έχουν ακούσει.
2: Γεια σας, Αρέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα στα δικά μας τα παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Εδώ είσαι ο Βιονύση να βγει. Γιατί ξεκινήσα να πούμε και τρόμαξα, γιατί είδα να αρχίσετε την κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς.
3: Ναι, τι άλλο θα συζητάμε σήμερα.
1: Και λέω τώρα κάθε ο Βιονύση. Πότε θα βγει να μιλήσει.
0: Μα έλεγα στο Διονύση ότι είναι η είδηση του Σαββατοκύριακου ότι ο πατέρας μας επέστρεψε και με κοίταζε σαν ούφο, α πούμε.
3: Είναι ακριβώς, θα σου πω κάτι, όπως το Ποθοδωρής. Το Σαββατοκύριακο άνοιξε τα κανάλια και είχαν ή τον Λαγοκέφαλο ή τον Ομπράντοβιτς. αυτά τα δύο ήταν οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Για τους Παναθηναϊκούς.
3: Ο Λαγοκέφαλος γιατί
1: δηλαδή, όσοι βλέπαν για τον Λαγοκέφαλο, ναι, όσοι βλέπαν Λαγοκέφαλο ήταν από τις άλλες ομάδες.
3: Δεν ξέρω,
1: εσείς ασχολιόσασταν μόνο με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, δικαιολογημένο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ ασχολήθηκα με τον Λαγοκέφαλο, να σας πω ότι θα γίνει.
0: Πες μας, Καθερίνα, σε ακούμε.
3: Να σου πω τον Ομπράντοβιτς.
2: Έχει καταρτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο και το έχει στείλει στην Κομισιόν για να το εγκρίνει.
1: Πότε?
2: Όπου επικηρύσουμε τους Λαγοκέφαλους.
1: Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό?
2: Θα κάνει η Κύπρος.
3: Η wanted φάση. Είναι wanted
2: Λαγοκέφαλος. Θα πληρώνετε δεν ξέρω πόσο, νομίζω στην Κύπρο είναι γύρω στα 5 ευρώ το κιλό. Οπότε διαπραγματεύονται την τιμή τώρα τη.
3: 5 κιλά να τον πιάσω.
2: Ναι.
3: Και πότε θα στι Βρυξέλλε τον πάω. Όχι, εδώ.
2: Τον έχει εκεί πάνω στη βάρκα.
3: Πού τον πάω.
0: Τα παίρνει, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω, κάπως θα το αποδείξει ότι σκότωσα τόσου λογοκέντρου.
1: Μα έλεγε πάντως ένα θαλάσσιο βιολόγο που βγάλαμε εδώ πέρα ότι
0: το σύστημα,
1: ότι το σύστημα αυτό με την Κύπρο, με την επικήρυξη, δεν είχε πιάσει και πάρα πολύ και είναι και γενικώς ασύμφορο για του αλλοίς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Μα θα πρέπει να γίνει μια καλή αποζημίωση.
1: Ναι, αυτό.
2: Κλειστεί ένα deal σε μια καλή τιμή ώστε να τον συμφέρει τον ψαρά να το κάνει αυτό.
1: Οι οποίοι λαβοκεφαλίζουν το μεταξύ. Απλά έχει πληθεί ο αριθμός τους, αλλά έχουν έρθει εδώ και καμιά 20ετία έτσι στη.
0: Καλά, τόσο πολύ όπως είναι φέτος.
1: Αλλά τόσο
0: έτσι,
1: πολύ. Εντάξει. Ναι, αυτό
0: φέτος είναι τρομακτικό.
1: Ότι φέτος έχουν πολλαπλασιαστεί άτιμοι.
2: Έχουν τεράστια αύξηση του πληθυσμού.
0: Για δείξα μολά με θαλάσσιες χελώνες. Είναι ο μοναδικός θηρευτής του λαγοκέφαλου.
2: Α, ναι. Οι χελώνες τους τρώνε.
0: Βέβαια.
3: Έλα, ρε.
0: Ναι.
3: Πώς χελωνίτσα το λαγοκέφαλο αυτό, πώς γίνεται.
0: Όχι, θαλάσσια χελώνα έχει δει. Υπάρχουν θαλάσσια χελώνα και
1: θαλάσσια. Χελωνίτσες είναι τα μικρά.
3: Το στοματάκι δεν είναι τόσο μεγάλο. Πώς το κάνει να χαψιά το λαγοκέφαλο.
2: Και
3: η
2: άνω σχιαγόνα και η κάτω
3: σχιαγόνα.
1: Κάνουν τα κουμάτα τους αυτά. Δεν έχουν θέμα.
2: Ξέρουν αυτές.
1: Το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε ή να ψάχνουμε για λαγοκέφαλους και βάζουμε το δαχτυλάκι να δούμε αν είναι λαγοκέφαλος. Δαγκό, δηλαδή κάπου έβλεπα σε κάποιο ρεπορτάζ τηλεοπτικό, ας πούμε, στο Twitter βασικά το είδα, ότι του ρίχνανε αλουμινένια τέτοιο για αν θα τα δαγκώσουν. Αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικό να τα δαγκώσουν.
0: Ναι, μόνο το κάνουν το πείραμα.
1: Ας μην το κάνουν καλού κακού, ρε παιδί μου. Υποτίθεται.
2: Τα
3: αλουμινένια, τα ενεγεδάκια, τι είναι αυτό.
1: Των αναψυκτικών. Τα ρίχνουν μέσα στους λαγοκέφαλους για να δουν αν θα τα δαγκώσουν οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι.
2: Αν θα δαγκώσουν.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Και πάνε και τα δαγκώνουν. Ναι, αλλά καλού κακού, ας μην παίζουν με τους λαγοκέφαλους, λέω. Εγώ προτείνω.
3: Γιατί μόνο το, δηλαδή, το μπαρμπούνι δεν δαγκώνει το τέτοιο λαγοκέφαλο.
0: Το μπαρμπούνι, όχι. Το μπαρμπούνι, άστο. Το μπαρμπούνι ήσυχο. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα.
3: Yeah. Είμαστε σε άλλη φάση, νομίζω.
0: Το λέει και το τραγούδι. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν χάλασα. Βαγγέλης Γερμανός.
2: Α, ωραία.
3: Φαίνεται η γυναίκα που ήταν στη Μύδια το Σάββατο το βράδυ.
0: Είναι
3: επίδαυρο.
0: Ήταν λοιπόν δικοί μου άνθρωποι στη Μύδια.
3: Ναι.
0: Και μου μίλησαν για μια πραγματικά συγκλονιστική παραγωγή. Δηλαδή ήταν υπερπαραγωγή καταρχήν. Τους άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο, έφτισαν το γάλα της μάνας τους για να φύγουν μετά από το θέατρο, για να πάνε να φάνε στο Λιγουριό, καταλαβαίνετε.
3: Ναι.
0: Αλλά κάνανε πάρα πολύ ώρα για να φύγουν, πάρα πολύ ώρα. Αλλά πάντως παιδιά, αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι που μπορείς σε αυτή τη χώρα να πας να δεις παραστάσεις, να πας να δεις συναυλίες, να βρεθείς με κόσμο που, δηλαδή εγώ,
1: και σε άλλες χώρες γίνεται.
0: Όχι ρε, τόσο ωραίο, με τόσο και ωραίο κλίμα. Χθες φύζεγε και αυτό το αεράκι που είχα πάει εγώ στην αυλία. Και ήταν τόσο ωραία. Φτιάχνει η διάθεσή σου για μια εβδομάδα. Πήγα στο κοίτα τον David Byrne στο Νιάτα.
3: Α, ωραία ήταν.
0: Παιδιά, ήταν συγκλονιστική παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση.
3: Σήμερα είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Ναι. Ο άνθρωπος ήταν, παρά την ηλικία του, ήταν εκπληκτικός.
2: Για πες ένα τραγούδι του. Τώρα...
0: Ήταν το Talking Heads, παιδιά. Burning Down the House.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Burning Down the House, μπράβο.
0: Ο frontman των Talking Heads.
2: Ναι.
0: Και σου λέω, παρά τα 74 του χρόνια,
1: το
0: ήταν
1: blind,
0: πιο δυναμικό.
1: Psycho Killer, ναι, Psycho Killer.
0: Πιο δυναμικό. Παιδιά, όταν έπαιξε το Psycho Killer, μια χαρά που πήραμε όλοι. Χορεύαμε με το Psycho Killer όλοι.
1: Εμένα το αγαπημένο μου είναι Take Me to the River, το οποίο είναι συγκλονιστικό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι με μορφή μεγάλη ούτως ή άλλως.
0: Δύο ώρες.
1: Μεγάλη και ηλικιακά μεγάλη, δηλαδή
0: ώρες,
1: ο άνθρωπος. Αυτό.
0: Ναι, δύο ώρες.
1: Έλεγε η Κατερίνα είναι 70. Πόσο?
0: 74.
1: Ο άνθρωπος και δύο ώρες χοροπηδάει.
3: Πρέπει να έβλεπα. 76 πώς ήταν, 74. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που το φέρει τούρτα.
0: Ο Βασιλάκης έχει γενέθλια τις προάλλες. Να ζήσει.
3: Και στη σκηνή και ροκάρι, όχι αστεία.
2: Η Μέρλι Στρίπ που είπαμε ότι πριν.
3: Δεν ροκάρι όμως η Μέρλι Στρίπ.
0: Η Μέρλι Λόγο και η Μέρλι.
3: Εντάξει.
0: Πολύ ζωηρή.
2: Κάνει από δουλειά γυρίσματα.
3: Μια πήγαινε δύο ώρες.
2: Πήγαινε από τη μία χώρα στην άλλη.
3: Όρθιε όπω ο Κωνσταντίνο ροκάρι. Ή όπως οι τέσσερις ώρες, όπως η Αναβίση. Η Αναβίση είναι πιο νέα, βέβαια.
0: Αναβίση είναι πιο νέα.
3: Στα 5-66, πώς είναι η Αναβίση.
2: Μην κάνει λες τέτοια.
3: 67, κάπου εκεί είναι. Πώς είναι, 67 είναι η Αναβίση, δεν μπορεί να μην είναι 67.
1: Μ' αρέσει που είμαστε σε τέτοιο mood.
2: Μπορούμε να μιλάμε με άλλες ηλικίες.
3: Πρέπει να είπα, δεν είναι 67 η Αναβίση. Τι λέω, ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα πέφτω έξω. Αν με διορθώσετε. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι, φαντάζομαι.
0: Η Αναβίση βασικά το 3-30 τουλάχιστον.
3: Και προχώρησε ο χρόνος και δεν με αφήσετε από και τον Ομπράδοβιτς. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν όχι, πειράζει. Πες, δεν πειράζει, Κώστα μου.
1: Έχεις μισό λεπτό, πες. Μισό λεπτό έχεις ακόμα. Πες, τι θες να πεις.
3: Όχι, εντάξει,
1: θες παραπάνω από μισό λεπτό να πει για τον Ομπράδοβιτς.
3: Δύο-τρει ώρε ήθελα να σου πω, παιδί μου, να σε εξηγήσω.
0: Καλώς ήρθε σπίτι σου, Ζωτ.
1: Ναι.
3: Αυτό.
1: Τι άλλο θέλετε να πείτε.
3: Και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει αυτό τη μία νοσταλγία, ρε παιδί μου. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι, α, μπράβο, πήρε ένα πολύ καλό προπονητή Παναθηναϊκός. Ένα άλλο είναι, ως θυμόμαστε, ξαφνικά με τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι, που ήσουν το 2000 όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Θεσσαλονίκης, που ήσουν το 2002 όταν έπαιζε στην Πολώνια και το πήρε. Έχει τέτοιε αναμνήσεις, ρε παιδί μου, ξυπνάνε και είναι πάλι τα νιάτα σου.
1: Ποιο τι έχει αυτέ τι αναμνήσεις. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ανάμνηση τι έκανα στο.
3: Δεν είσαι σε ωραία νεανικά χρόνια γι' αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν παίρνατε τη μία Ευρωλίγκα πίσω από την άλλη.
3: Τι να κάνουμε,
0: δεν είχατε ένα διαμαντήρι. Τι να πω άλλο. Τι να πω.
1: Κρέμα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σα.
2: Πάμε και εμείς ένα μικρό.
1: Και εμείς θα πάμε.
0: Βέβαια, τι δεν θα πάμε εμείς σε διάλειμμα. Τι είμαστε εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν.
1: Αυτό είναι ο David Byrne, για τον οποίο κάναμε το λόγο νωρίτερα, σύνδεση με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Και είναι η συναυλία που πήγε χθες η Κατερίνα και ήρθε εκστασιασμένη. Μου έλεγε βέβαια ότι οι περισσότεροι που τον παρακολούθησαν, που ήταν στη συναυλία δηλαδή, ήταν μεγαλούτσικοι.
0: Ήταν μέσος όρος εμείς.
1: Ήταν μεγαλούτσικοι, ναι.
0: Ποιοι θα ήταν. Ναι. Ποιοι θα. Ήταν πολύ ωραία, ήταν ήσυχα. Δηλαδή, το πιο αστείο ήταν.
1: Δεν είχε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, ας πούμε, να κάνουν αυτά που.
0: Εντάξει, δεν προσφερόταν κιόλας η συναυλία αυτή.
1: Είδες. Ήρθαν οι Limp Bizkit, κάπως έτσι τους λένε, αν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάλανε κάποιες εικόνες, ένα βίντεο με drone από πάνω για τους κύκλους που κάνανε και πώς έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον και χορεύανε, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι είναι η νεολαία.
1: Ναι, η νεολαία.
0: Τα κάναμε
1: το οποίο έκανε τον κύκλο το όλου του κόσμου.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Τρόπος που διασκέδαζαν, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες στη συναυλία αυτή των Limp Bizkit.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραίο ήταν.
0: Έχει πολλές συναυλίες, πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και πολύ ωραίες. Να ας πούμε αυτή την ησυχία που είχε χτες, ησυχία. Υπήρχε παλμός, ο κόσμος ενθουσιαζόταν, ας πούμε, ειδικά όταν ακούγε τα παλαιότερα τραγούδια των Talking Heads. Αλλά, ρε παιδί μου, μεθαύριο είναι η Γκορίλας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει πιο.
1: Θα είναι λίγο πιο.
0: Θα είναι λίγο πιο.
1: Φασαρτζιώδη. Ναι.
0: Αύριο, ας πούμε, ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Ναι. Αύριο ή σήμερα. Εκεί θα...
0: σήμερα, συγγνώμη. Απόψε δεν είναι. Εδώ μεταξύ μου λέγανε η παρέα που είχα πάει, λέει, θα έρθουμε και στο Ζαν Μισελ Ζαρ. Παιδιά, λέω, πώς αντέχετε. Συγγνώμη, θα λένε πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά μπράβο.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Να πηγαίνει ο κόσμος.
1: Είναι ωραία αυτά τα καλοκαιρινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Το πιο αστείο ήταν που είχαν πάει κάποιοι, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πάει σε πάρα πολλές συναυλίες τελευταία. Με τον τρόπο που γίνονται πια οι συναυλίες. Και θέλανε να πάρουν να πιούνε κάτι.
1: Ναι.
0: Μια μπύρα, ένα αναψυκτικό, κάτι κτλ. Και πήγαιναν και καθόντουσαν στη Λουρά εκεί που βάζανε τις μπύρες. Και τους λέγανε, όχι εδώ, Μάρκες πρώτα. Τι Μάρκες, λέγανε αυτοί. Μάρκες.
1: Ναι,
0: Μάρκες, εμείς ξέραμε τα συγκρουόμενα.
1: Μία ώρα να πάρεις Μάρκες, μία ώρα μετά με τις Μάρκες να πάρεις. Έχασα τη μισή συναυλία. Ναι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, ξέρω ανθρώπους, ας πούμε στη συναυλία των Μετάλλικα. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι πήγανε 2 ώρες νωρίτερα. Για να είναι με το ξεκίνημα της συναυλίας εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα. Έτσι. Δηλαδή να έχουν πάει, να έχουν κάνει τα ψώνια τους, να έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν.
0: Τα κομμάτια τους.
1: Τα προκαταρκτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Foreplay. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς. 18 βαθμούς έχουν ήδη τα.
0: Τι λέτε, ρε,
1: Βαλσαμάτα. Αμέ.
0: Πω. Χάλασαν και τα Βαλσαμάτα.
1: Γιατί χάλασαν, εντάξει.
0: Εντάξει. 18.
1: Εντάξει.
0: Είναι δροσερά στα Βαλσαμάτα σήμερα.
1: Καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θέλετε. Εντάξει.
0: Εντάξει. 18.
1: Εντάξει.
0: Είναι δροσερά στα Βαλσαμάτα σήμερα.
1: Καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι.
0: Ναι, έτσι.

0: Ήρθε ο Μπράντο. Τι με νοιάζει, ρε φιλαράκι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ έχω το δικό μου, α πούμε.
1: Όχι,
0: την ομάδα μου. Ο καθένα κοιτάει την ομάδα του.
1: Φυσικά ο καθένα κοιτάει την ομάδα του. Αλλά ο Άρης κάνει ένα ξεκίνημα τώρα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ξεκίνημα.
1: Είναι.
0: Επανεκκίνηση
1: αυτό,
0: βασικά. Επανεκκίνηση κάνει. Επανεκκίνηση.
1: Αυτό, μπράβο. Ναι.
0: Με το καλό. Να την κάνει με το καλό.
1: Ναι.
0: Παιδιά, η άποψη η δικιά μου είναι γνωστή. Να υπάρχει ανταγωνισμό. Να, υπάρχει, να μην ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρει από την αρχή του πρωταθλήματος ή από τις 2-3-4 πρώτες αγωνιστικές ποιος θα είναι πρωταθλητής. Δεν έχει νόημα. Αυτό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, εισάξιες ομάδες, μία λίγο καλύτερη, μία λίγο χειρότερη κτλ. Να υπάρχει ανταγωνισμός, να βλέπουμε μπαλίτσα που λένε. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε. Πούμε, να είναι το θέαμα.
1: Να το ευχαριστούμε.
0: Αυτό, να το ευχαριστούμε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι. Επεπτερόεντα.
1: Τι είπε το.
0: Καλά, ναι, το λέω.
1: Ναι,
0: σ'
1: αρέσει, το ξέρει. Ναι. Ήθελα να πω για τη Γαλλία, να επιστρέψω στη Γαλλία. Τι έγινε λοιπόν, πέρα από αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι πηγαίνανε στη Σόχθηση Σικουάνα για να δροσιστούν και καλά και να χορέψουν και όλα αυτά, και είχε περιστατικά θερμοπληξίες, τα βιάζονται ένας πίσω από τον άλλον. Κάποιοι αποφάσισαν να βουτήξουν. Απαγορεύεται όμως. Εντάξει, να είσαι δίπλα στο νερό και να μην μπορείς να βουτήξεις. Για σκέψτε το αυτό το πράγμα.
0: Γιατί απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται. Πρώτον, γιατί δεν είναι οργανωμένα εκεί.
0: Δεν είναι καθαρό το νερό.
1: Δεύτερον, εντάξει.
0: Μπορεί να έχει και ρουφίχτε από κάτω.
1: Προσπαθούσε να μα πείσει η τότε δήμαρχο Παρισιού, η τελικό του Ολυμπιακού Αγώνε.
0: Ότι είναι πεντακάθαρα.
1: Και βούταγε με την. Εντάξει, μόνο πανοπλία που δεν φοράει για να βουτήξει.
0: Με την ολόσωμη φόρμα, ναι, χαίρομαι πολύ. Άμα είναι.
1: Έτσι βουτάω κι εγώ.
0: Έτσι, χαίρομαι πολύ. Αυτοί οι κύκλοι τη μέταλ συναυλία λέγονται Mosh Pit, μα λέει ο κύριο Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε.
1: Ναι, εμείς
0: και μας το λέτε.
1: Εμείς μέχρι headbanging.
0: Εμείς μέχρι κύκλους λέμε. Αυτές οι σβούρες. Εγώ σβούρα το λέω προσωπικά, αλλά
1: ναι.
0: Όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο η Πανάθα άρχισε να κάνει καλές μεταγραφές. Μας λέει ο Δημήτρης. Ρε, πολλούς Παναθηναϊκούς έχουμε εδώ πέρα.
1: Αχ, παιδιά, εντάξει. Άρχισαν να εκδηλώνονται.
0: Ναι,
1: άρχισαν να εκδηλώνονται όλοι.
0: Λαμπαδιάστε τα όλα,
1: ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει.
1: Τι?
0: Μου θυμίζει τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν για χρόνια χαμένοι, ας πούμε, και πήραν ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τι, αρχίσαν και ξεμητάνε. Ξαφνικά, ας πούμε, το timeline μου γέμισε με ΑΕΚτζίδες. Μέχρι τότε δεν εκδηλώνονταν.
1: Τι να πούνε,
0: τώρα έχουν αρχίσει οι Παναθηναϊκοί. Ωραία, τώρα έχουν αρχίσει οι Παναθηναϊκοί. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να χαίρεται ο κόσμος, παιδί μου.
1: Καλά,
0: να χαίρεται ο κόσμος. Αυτό. Ωραία. Καλημέρα, κύριε αποθητή, σε Σαντορίνη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ξέρουμε τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είδα και ένα σκηνικό που έγινε στην Τουρκία, που ένα κοριτσάκι είχε ξεχάσει την ταυτότητά της και πήγε να δώσει εξετάσεις. Και θα έχανε την έναρξη. Και την πήρε ένας αστυνομικός με τη μηχανή του και την πήγε γρήγορα. Μπαμ, μπαμ.
0: Να πάρει τα χαρτιά της.
1: Ναι, μωρέ, το καημένο. Ναι. Κρίμα.
0: Όχι, ωραία είναι αυτά.
1: Να, ορίστε, βλέπω και αυτά τα πράγματα πανικό σε Λούνα Πάρκ.
0: Γιατί πάλι.
1: Χτυπιέμαι τώρα. Συγγνώμη που χτύπησα το τραπέζι. Αλλά δεν μπορώ, ταράζομαι.
0: Γιατί?
1: Πολλά συμβαίνουν τελευταία. Τι κάνουνε, δεν τα. Πώς το λένε, δεν τα συντηρούν σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μείναν οι άλλοι στα. Πώς το λένε, ώρες 23 μέτρα πάνω.
0: Α, κόλλησε το μηχάνημα.
1: Ναι,
0: πάνω στα ύψη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τώρα στη Νέα Υόρκη γίνεται αυτό. Δεν είναι στην Ινδία, ας πούμε.
0: Παιδιά, να υπάρχει καλή διάθεση. Αλλιώς
1: τι καλή διάθεση.
0: Μπορείς να το διασκεδάσεις ακόμα και αυτό.
1: Να διασκεδάσω να κρέμω με 23 μέτρα.
0: Βλέπω τον κόσμο από ψηλά και τα λοιπά. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά και τέτοια. Κώστας Κατζής. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Δεν θέλω. Δεν θέλω, Διονύση, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα.
1: Καμία οπτική.
0: Αν σε πιάσει ο πανικός, ας πούμε. Κερδίζεις τίποτα. Θα κατέβεις πιο γρήγορα άμα πανικοβληθείς. Όχι. Θα μου πεις εδώ πέρα. Θυμάμαι πριν από δύο χρόνια, νομίζω, πριν από δύο χειμώνες, που είχε σταματήσει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο εδώ στην Ελλάδα. Είχε σταματήσει το τελεσχές, αυτό που μεταφέρει. Που μεταφέρει τους σκιέρ, εν πάση περιπτώσει. Και είχαν κολλήσει επάνω και είχε. Ακούγονταν κραυγές. Δηλαδή, θυμάμαι αυτοσχέδια βίντεο που είχαν τρεβήξει διάφοροι με τα κινητά τους, όπου ακούγονταν κραυγές απόγνωσης. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μηχανήματα είναι. Καλό είναι να μην συμβαίνουν.
1: Όχι.
0: Το καλό είναι αυτό.
1: Όχι.
0: Και αυτό θέλουμε για όλους. Και να κάνει ο καθένας τη δουλειά του κτλ. Αλλά και αν γίνει. Εντάξει.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσω, θες.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Στα φοβερά τρένα που έχουν, γιατί έχουν φοβερά τρένα, δεν έχουν κλιματισμό μέσα. Δεν θα έχουν. Σου λέει τι να το κάνουμε. Γιατί

0: φανταστούν.
1: Μέχρι τώρα δεν το χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Βγάλαν σύσταση στους πιο ευάλωτους να αναβάλουν το ταξίδι τους ή να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Έβγαλε ανακοίνωση. Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, που είναι και κεφαλής
1: το τρένο.
0: Δεν θα μου κάνει, δεν χάνεται. Λοιπόν, ήξερε, θυμάσαι εσύ ότι ο Καστέξ ήταν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.
1: Για λίγο, ήταν για λίγο.
0: Πόσο
1: ναι.
0: λίγο ήταν.
1: Λίγο.
0: Τόσο
1: ναι.
0: λίγο, ώστε να μην το θυμάμαι.
1: Μα είχανε, εκεί δεν πέφτανε ναι. οι πρωθυπουργοί, φεύγανε και ορίζουν άλλους. Με τον προϋπολογισμό που είχαν το θέμα. Θα περάσει ο προϋπολογισμός.
0: Τώρα, τι είπε επίσης αυτός ο συγκεκριμένος κύριος. Ότι δεν είναι απίθανο, λέει, να συμβεί το εξής. Να εμφανιστούν προβλήματα στο υδροδρομικό δίκτυο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που μπορεί να παραμορφώσουν τις ράγες ή να προκαλέσουν ζημιές στα ενέργεια ηλεκτρικά καλώδια. Εκλείστε τα τότε, τι να κάνω. Άμα είναι να ταξιδεύω κιόλας και να λαχταράω, τι είναι αυτό το πράγμα, όλα με άγχος πρέπει να τα κάνουμε.
1: Η Μαριτίνα λέει, η αλήθεια είναι ότι στον Ζέλικο υπάρχει ένα σεβασμός. Ανυπομονούμε για την αποκαθήλωση.
0: Είσαι προκλητική.
1: Ρελάντς.
0: Είσαι προκλητική. Ρελάντς. Όχι, όχι, όχι. Ξεκινάει προκλητικά. Αυτό δεν το ξεχνάω. Όχι. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο κλείνουν 30 χρόνια από τη μέρα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Αύριο είναι.
0: 23 Ιουνίου.
1: Ναι. Έχω δει. Το είπε λόγω Μαριτίνα ή.
0: Λόγω Μαριτίνα.
1: Κάνε συνειρμούς. Ναι, και έχουν έρθει διάφοροι.
0: Ναι.
1: Έλεγα να αποφύγω, ας πούμε.
0: Έλα, πες.
1: Έλεγα να αποφύγω να μιλήσω. Για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Έλα, πάμε. Για την ωραία.
1: Διάβασα την Παρασκευή. Δεν είναι καινούργια, δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η δήλωση. Διάβασα έναν κύριο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στο Πασόκ. Και ήταν μάλιστα.
0: Πασόκ.
1: Ναι, ήταν Πασόκ. Και υποστήριζε και έναν από τους υποψήφιους αρχηγούς στις προηγούμενες εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Και εξηγούσε γιατί το Πασόκ είναι η μόνη ελπίδα για τον τόπο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο απέναντι στη λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιες ιστορίες. Έχει πάει τώρα στην Ελλάς. Και αυτός ανακάλυψε ότι το Πασόκ είναι τοξικό. Αυτό καλό είναι. Καλό έκανε. Διότι συσπήρωσε όλους τους Πασόκους και σταμάτησε να τσακώνονται μεταξύ τους. Στο Πασόκ πάντως διάβασα μία άποψη και θέλω να την πω. Θα ξεκολλήσει η βελόνα όταν θα καταλάβουν ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος είναι ο εχθρός τους. Και άλλο είναι ο αντίπαλος, άλλο ο εχθρός. Δεν είναι τα ίδια πράγματα αυτά. Όταν θα κατασταλάξουν στο ποιος είναι τι, τότε μπορεί να ξεκολλήσει η βελόνα. Διότι προφανώς ίσως έχουν λίγο θολώσει, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς κάνουν.
0: Αν και καθήμενος ομίλησε ορθώς.
1: Το λέω. Το λέω αυτό. Σοφία, μεγάλη είπα τώρα.
0: Όχι,
1: κρατήστε
0: όχι,
1: το αυτό.
0: Το
1: οποίο θα παίξει πολύ.
0: Καλά το είπες. Ναι,
1: ουσιαστικά ο δρόμος από Γρεβενά μέχρι Ιωάννινα είναι όλος μονοδρομημένος. Γιατί? Γιατί είναι μονοδρομημένος όλος ο δρόμος? Έχει γίνει κάτι, κάνουν έργα, έχει πάθει κάποια ζημιά, κάτι. Κύριε Μίλτο, αν θέλετε, σας παρακαλούμε πολύ μία διευκρίνηση για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε από την περιοχή.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω.
1: Να ρωτήσω, ό,τι θέλεις.
0: Κύριε Κωνσταντοπούλου, τώρα τα θυμήθηκε όλα αυτά για τον Μάτι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Επειδή είπε ότι ήξεραν για τους νεκρούς στο Μάτι εκείνο το βράδυ και ρωτούσαν για την Κινέτα. Γιατί τα θυμάται τώρα?
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν τα έλεγαν κάποιοι τότε. Τότε στο Μάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Ακούστηκαν, δεν έτυχαν βέβαια τη δημοσιότητα που θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Ακούστηκαν στη δίκη για το Μάτι όλα αυτά και αποδείχθηκαν, δηλαδή τα δέχθηκε ως στοιχεία το δικαστήριο, βγάζοντας την απόφαση που έβγαλε για το Μάτι. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιοι τα έλεγαν τότε, τους πετροβολούσαν και τους λέγανε. Ομπήξε, οδείξε και οτιδήποτε. Είμαι παθών. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, αυτό το πράγμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, προφανώς, όχι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο καθένας από τα κόμματα επιλέγει, βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Λέει από πού χάνω, από πού έχω διαρροή, προς τα πού έχω διαρροή. Οπότε πάει να κλείσει αυτές τις διαρροές. Για να κλείσει αυτές τις διαρροές, καλό είναι. Καλό είναι και για το κόμμα του, αλλά το κόμμα του δεν με απασχολεί, δεν είναι αυτό το θέμα της σκέψης μου. Καλό είναι γιατί θα ακουστούν και θα μαδευτούν πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς μάθαμε, ας πούμε, με ένα ντοκιματέρ, το χιλιοστό που μάθαμε πράγματα για μια επώδυνη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, για όσους ενδεχομένως δεν τα θυμούνταν ή δεν τα βίωσαν ή ξέρω εγώ τι αμολούσαν χαρταϊτό. Πάρτε όποια εκδοχή θέλετε. Έτσι θα μάθουμε κάποια πράγματα επιπλέον.
0: Ναι,
1: γιατί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη τότε ήταν από μέσα και τα έβλεπε. Έτσι. Από αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα λοιπόν είναι καλό που έστω και αργά ανοίγουν κάποια στόματα, ρε παιδί μου. Έστω και αν ανοίγουν με σκοπιμότητα, δηλαδή για να. Αυτό που λέγαμε, για να κλείσω τις διαρροές προς το άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Πολλές διαρροές.
1: Ναι.
0: Πολλές διαρροές.
1: Εντάξει. Εν τω μεταξύ, βγαίνουν και μιλάνε και λένε και λένε και λένε και λένε. Από ένα σημείο και πέρα, κάποιος έχει πει ότι θα βαρεθεί ο κόσμος και δεν θα ασχολείται πια.
0: Εντάξει, δεν γίνεται όμως, αφού τώρα είναι, έχουν ανακοινωθεί τώρα με.
1: Και νέα κόμματα και τα
0: αυτά
1: λοιπά.
0: Τα νέα κόμματα, δεν γίνεται ας πούμε, να μην ασχοληθείς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην. Καταρχήν, αυτή από τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, η Ελλάς. Τα στελέχη, αυτά που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά τα στελέχη θέλουν να γίνουν γνωστά. Περισσότερο γίνονται γνωστά βέβαια με αυτά που λένε, αλλά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει, τέλος πάντων. Το ίδιο. Καλά, από την κυρία Καρασκευή δεν έχουμε δει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχουμε δει στελέχη.
1: Εντάξει.
0: Όχι, στελέχη έχεις δει.
1: Όχι, δεν έχω δει στελέχη.
0: Δεν έχω δει ούτε.
1: Μόνο έναν αυτό που ήταν ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Περιμένουμε και τον κύριο Σαμαρά. Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι τον. Τον κυνηγούσε η ΚΑΓΕΜΠΕ τα πρώτα χρόνια που έμεινε εκεί. Βέβαια, μετά έμεινε 40 χρόνια εκεί. Άρα. Ο καθένας βγάζει τη συμπεράσματα. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Ζαν, από το Μεσολόγγι, ο οποίος λέει καλημέρα με Scorpions. Γιατί? Γιατί το λέει αυτό? Scorpions, τι, το συγκρότημα. Θέλετε να μας πείτε κάτι και εσείς. Μας μιλάνε σήμερα με μισόλογα.
0: Τι,
1: οι φίλοι ακροατές. Ξέρω εγώ. Καλημέρα με Scorpions, μας λέει.
0: Α, εντάξει, καλημέρα.
1: Εκτός αν αυτό που έχει κάνει σκίτσο,
0: ναι,
1: είναι ο Σκορπιός, το νησάκι. Και το.
0: Πού πήγε το μυαλό σου, φίλε?
1: Κάνω, εγώ ταξιδεύει. Καλημέρα και στον κύριο Μίλτο, που λέει: παιδιά, όλα τα τούνελ της Εγνατίας είναι μονοδρομημένα, χωρίς να γίνονται έργα τους τελευταίους 6-9 μήνες. Διόδια κανονικά, ενημέρωση καμία, δυστυχώς. Παρακαλώ, ασχοληθείτε μας και πάρουμε και εμείς καμιά απάντηση. Να το ψάξουμε, παιδιά, να πάρουμε τον ανταποκριτή μας, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Αυτό το ντοκιμαντέρ ποιος το έκανε? Ο Σκάι το έκανε. Οι δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
0: Βαρβιτσιώτη
1: Δενδρινού. Οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Το κάνανε για λογαριασμό του Σκάι. Είναι μια παραγωγή του Σκάι.
0: Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, να ξέρεις.
1: Δεν με νοιάζει ένα ρέει άφθονο, η τιμή του με νοιάζει.
0: Όχι, όχι. Πρόσεχε. Τα στενά του Ορμούζ, ναι, παραμένουν ανοιχτά και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Ποιο? Το Ιράν έχει καταστραφεί.
1: Ο Τραμπ τα βάζει.
0: Ναι,
1: ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μου θυμίζει ένα φεμινιστικό βιβλίο που δεν μπορώ να πω τι έλεγε, επαναλαμβανόταν κατά τη διάρκεια του.
1: Τώρα που λες για. Τώρα που λες για το. Πώς το λένε. Τώρα που λες για το. Πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τι?
1: Έχει γίνει μια έκρηξη, σοβαρή έκρηξη, στο Κατάρ. Λέγεται πως είναι σε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της χώρας.
0: Ναι.
1: Το Κατάρ είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες φυσικού αερίου. Δεν πιστεύω να αρχίσει το φυσικό αέριο να ανεβαίνει πάλι εξαιτίας αυτής της έκρηξης. Το λέω. Το λέω γιατί το φυσικό αέριο είναι και ένας από τους δείκτες που ορίζουν και τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Έτσι, τα τιμολόγια, όχι της ΔΕΗ, τα τιμολόγια ρεύματος.
0: Ναι,
1: γι' αυτό,
0: εντάξει,
1: το λέω.
0: Αυτό
1: συμμετέχει είναι στο μείγμα. Εντάξει, λιγότερο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίσκω ωραίο.
1: Ορίστε, ο Κωνσταντίνος με ρωτάει. Εμείς, σοφέ γερόντα Διονύση, εμείς που σηκωνόμαστε από τις 4 για να πάμε στα χωράφια και στις 12 πάμε για τσίπουρα. Με γλυκάνεις ή χωρίς?
0: Παιδιά, αυτό είναι θέμα γούστου.
1: Γούστου είναι αυτό. Και γούστου και συνήθειες.
0: Βέβαια.
1: Εγώ, ας πούμε, τα άλλα τα λέω τσίπουρα καταρχήν, όσα δεν έχουν γλυκάνισο, γιατί μα τέτοιο μεγάλο στο χωριό μου.
0: Τσίπουρο είναι, ναι, όχι παραλλαγές.
1: Ξέρω ότι είναι τσίπουρο, παιδί μου. Ξέρω.
0: Ναι,
1: και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές, το ξέρω,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ξέρω με γλυκάνισο. Αυτό ξέρω ως τσίπουρο. Τα άλλα είναι ρακές ή κάτι άλλο.
0: Επίσης, εγώ
1: όλα
0: θεωρώ. Όχι, εγώ τσικουδιά και ρακή είναι. Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Είναι στην Κρήτη, το λένε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ωραία,
0: στην Κρήτη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στην Κρήτη και σε κάποια νησιά στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Τσίπουρο το λένε σε όλη την Ελλάδα.
1: Να.
0: Και υπάρχει το τσίπουρο με γλυκάνισο και το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το τσίπουρο, ας πούμε, με το γλυκάνισο πρέπει να το πιεις στον τόπο του.
1: Ναι.
0: Για να το ευχαριστηθείς.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ στο Βόλο που έχω πιει, πολύ ωραίο ήταν. δεν έβρισκα το ξενοδοχείο μετά, δεν πειράζει. Mm. Δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Uh-huh.
0: Πολύ ωραίο. Άμα το πιο εύκολο, μου φαίνεται ότι είχα πάρει σούμα, που είναι ένα είδος ρακής. Mm. Ρακή, ας πούμε. Στη σούμα, στην Ήσυρο.
1: Ναι.
0: Πήρα εδώ για να έχω να πίνω, δεν
1: κατέβαινε.
0: Δεν
1: κατέβαινε. Λέει ο κύριος Γιώργος που μας ρώτησε πριν για το ποιος έκανε τον ντοκιματέρ. Λέει πραγματικά υπερπαραγωγή, δημοσιογραφία Βόρειας Κορέας. Προφανώς έχετε πλήρη άγνοια για την Βόρεια Κορέα. Στη Βόρεια Κορέα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει η αντίθετη άποψη. Εδώ υπήρχε η αντίθετη άποψη, για παράδειγμα, ο κύριος Σταθάκης που γέλαγε, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή είναι η αντίθετη άποψη. Ήταν και οι άλλοι που λέγαν τα άλλα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Προφανώς το χρησιμοποιείτε εν τη ρήμη του λόγου σας, επειδή δεν ξέρετε τι γίνεται στη Βόρεια Κορέα, το οποίο δεν είναι κακό.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν κακό.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι.
1: Δεν υπάρχει στη Βόρεια Κορέα. Μπορούμε να σας πούμε ένα αντίστοιχο της Βόρειας Κορέας στην Ελλάδα και ένα διάστημα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά αφήστε τώρα μην ξύνουμε πληγές.
0: Αφήστε το.
1: Αφήστε μην ξύνουμε πληγές. Έλα, μπράβο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν Κατάρ και Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δυσαρέσκεια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έκρηξη και πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ, 18 αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως Τάμπο Φορ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Νίκο που λέει τσίπουρο και τσικουριά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρακή και τσικουριά είναι μονή βράση, ενώ το τσίπουρο είναι διπλή. Είναι διπλή απόσταξη.
1: Εντάξει,
0: υπάρχουν και άλλες παραλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές όπου δεν βάζουν μόνο τη φλούδα από το σταφύλι, υπάρχουν άλλες περιοχές που βάζουν μέσα και το τσαμπί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν παραλλαγές, πολλές παραλλαγές. Αυτό περί διπλής απόσταξης και μονής είναι αλήθεια, γι' αυτό και το τσίπουρο της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, χτυπάει ενδεχομένως περισσότερο. Ή τουλάχιστον έτσι λένε κάποιοι. Ο κύριος Δημήτρης από τη Λέσβο λέει: παιδιά, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Δεν πρέπει να έχουμε. Υπάρχει το ούζο Λέσβου και εκεί τελειώνει η ιστορία.
1: Μπράβο. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ το ούζο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: ο Λένιν είχε πει ότι δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο κόσμος, αλλά το ποιος μετράει τις ψήφους. Σε αυτά τα καθεστώτα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, όπα μας, αλλά μια ανώνυμη εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, καμαγκιάν, με άφημη, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ήδη βγει.
1: Αντάξει.
0: Πείτε το τώρα. Δεν το λέτε και στους άλλους να μην έχουμε σφαγές τώρα και τσακωμούς και αυτό. Έρχεται και καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι λέμε, ζέστη έρχεται, ζέστη πάμε στην Ιταλία, που είναι μία από τις χώρες που θα πλήξει αυτός ο καύσωνας. Μαθαίνετε και από τα δελτία ειδήσεων ότι στην Γαλλία θα έχει μέχρι και 41 και είναι κλειστά σχολεία και τέτοια πράγματα. Πάμε στην Ιταλία μια βόλτα.
1: Πάμε στην Ιταλία γιατί έχει ζέστη πάρα πολύ και έχει και νευρούλια.
0: Έχει και νευρούλια. Γιατί η Μελόνια έγινε κόκκινο πανί για τον Τραμπ ξαφνικά, ας πούμε. Έχουμε και αυτά. Ο Κριστιάνο Μαυρίς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με Foo Fighters, γιατί ο καφές δεν δουλεύει με αυτή τη ζέστη. Να τα λέμε για εσάς.
1: Όπω, Κρίστιαν, πώς είναι?
2: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εχθές είχαμε στο Μιλάνο, ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου με 40% υγρασία, το οποίο είναι σαν να αισθάνεσαι 46.
1: Εντάξει.
2: Και ναι, είναι, ναι, έβραζαν οι τύχοι εχθές το βράδυ, η εξωτερική τύχη των κτηρίων, και μάλιστα είχαμε και τοπικά blackout. Στο δικό μου κτίριο, για παράδειγμα, είχαμε blackout για ένα 5-6 ώρο, οπότε ναι, όταν αρχίζει και ζεσταίνει η μέρα, αρχίζεις και ανησυχείς κάπως. Τι θα γίνει, πώς θα τη βγάλουμε σήμερα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή στη Γαλλία έχει βγει μια προειδοποίηση, για παράδειγμα, ότι μπορεί τα σύρματα των τρένων ή οι γραμμές, οι ράγες των τρένων, να πάθουν λόγω της ζέστης να πάθουν ζημιές. Στην Ιταλία έχετε και στην Ιταλία τέτοιες προειδοποίησεις?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως εδώ πέρα δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται και που είχαμε μέχρι στιγμής, δεν ήταν υψηλές τόσο όσο στη Γαλλία. Αν και τοπικά πιάσαμε 40, αλλά όπως ακούσατε και στη Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι στην Ιταλία. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα για την Ιταλία και κυρίως για τη Βόρεια Ιταλία είναι το γεγονός πως πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με την υψηλή υγρασία. Και αυτό είναι, που χτυπάει πάρα πολύ στο σύνολο.
0: Κάνει αποπνικτικό την αναπνοή. Δεν είναι αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε για παράδειγμα χθες. Καταρχάς δεν υπήρξε καμία πόλη η οποία να έφτασε στη λεγόμενη βαθμίδα του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, το οποίο προβλέπει 4 βαθμίδες που πάνε από το λευκό μέχρι το κόκκινο. Δεν είχαμε καμία που να ήταν στο χαμηλότερο σημείο. Και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα από πλευράς δημόσιας υγείας, και είχαμε 8 πόλεις οι οποίες είχαν χτυπήσει τη χειρότερη βαθμίδα. Ανάμεσα σε αυτές και το Μιλάνο, για παράδειγμα, εξαιρέσει, το οποίο μπορώ να σας πω ότι ήταν κυριολεκτικά άδειο, γιατί ο κόσμος έφυγε για να πάει είτε στα βουνά είτε στη θάλασσα.
1: Πήραν τα βουνά οι άνθρωποι.
0: Στην κυριολεξία.
1: Είναι διαδεδομένο τα κλιματιστικά όπως είναι εδώ, ας πούμε, στην Ιταλία?
2: Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και γίνονται διαδεδομένα, θα έλεγα με τα πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Εμείς, για παράδειγμα, στο κτίριο που βρισκόμασταν, επειδή εδώ πέρα το κλίμα δεν χρειαζόταν κλιματιστικά αναγκαστικά, εμείς βάλαμε το κλιματιστικό πριν από 5 περίπου χρόνια και μας κοιτούσαν λίγο στραβά. μετά από ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό. Επειδή όμως εγώ έχω μεγαλώσει εν μέρη και Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι εγώ το πίεζα κάπως. Γιατί ήξερα, το βλέπα τι ερχόταν. Το είχα λίγο ψηλιαστεί, αν θέλουμε. Ότι,
1: τώρα ναι, ζηλεύουνε τώρα.
0: Τώρα έρχονται στο δικό σας κτίριο να δροσιστούνε.
2: Ναι, ξαφνικά είναι στέκη πολλών Μιλανέζων το σαλόνι μου. Και χαίρονται πάρα πολύ τη φιλία μου. Οπότε αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι καλό. Να σε ρωτήσουμε τώρα, τι έγινε ξαφνικά με τη Μελώνη, η οποία έχει γίνει το talk of the town. Δηλαδή, διάβασα τις δηλώσεις που κάνανε οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι λέγανε στοιχιζόμαστε πίσω από τη Μελώνη. Μπορεί να έχουν διαφορά, ας πούμε, τεράστια ιδεολογικοπολιτική, αλλά μπροστά στην επίθεση που δέχτηκε τον Τραμπ, στοιχήθηκαν όλοι πίσω της.
2: Αυτό που έγινε είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και από την Μελώνη. Δηλαδή στον απόϊχο της G7 ουσιαστικά η Μελώνη είχε δηλώσει η ίδια ότι περίμενε πως κάτι θα πήγαινε στραβά. Και τη νύχτα μετά τη G7, ναι, αφού μετέβαινε προς το Βέλγιο, ουσιαστικά την πληροφόρησαν για τη δήλωση του Donald Trump, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ η Τζόρτζα Μελώνη τον νικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Για όποιον γνωρίζει τη Μελώνη, το χαρακτήρα της και γενικότερα το ανάστημα το οποίο έχει, η Μελώνη είπε «Οκ, αρκετά, δεν πάει άλλο» και είπε λοιπόν να απαντήσει, απάντησε η σειρά, υπήρξε μια εξαποστάσεως διαμάχη γιατί άλλες φορές και ο Τραμπ ξανά επιτέθηκε και η Μελώνη απάντησε πάρα πολύ σφοδρά λέγοντας ουσιαστικά πως αυτές ήταν σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις οι οποίες έγιναν που έφτασαν στο σημείο μάλιστα να βάζουν τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ακυρώνει το ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο για χθες και σήμερα στο Μαϊάμι που ήταν ένα φόρουμ για Ιταλοαμερικανικές επιχειρήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε και μια πολλωστή απάντηση από την Τζόρτζα Μελώνη σε ένα άλλο post του Τραμπ και μετά από ό,τι φαίνεται γιατί δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με αυτό, η Μελώνη αποφάσισε να πέσουν οι τόνοι πάνω σε αυτή τη διαμάχη.
0: Έχει μια σημασία γιατί αν θυμάμαι, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, διότι αν θυμάμαι καλά η Μελώνη, ένα από τα πράγματα που προέβαλε πριν εκλεγεί πρωθυπουργός ήταν ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ εν πάση περιπτώσει και είναι λίγο πολύ, ας το πούμε με την πολύ ευρεία έννοια, ομοειδεάτες βρε παιδί μου.
2: Ισχύει, ναι. Και πράγματι ήταν αυτό το πράγμα το οποίο είχε βγει, αν θυμόμαστε, το Νοέμβριο του 2024, όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ. Το κλίμα που ήταν γύρω από τη Μελώνη ήταν το ότι η Μελώνη ίσως να είναι η μόνη δυτική ηγέτηγα η οποία να μπορούσε να δουλέψει και σαν κόλλα και σαν βάλσαμο μεταξύ των δυτικών ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, γιατί θα είχε προνομιακή σχέση, ναι.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο λόγω ιδεολογίας, αλλά επειδή η Μελώνη έχει αυτή την ικανότητα να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους εκάστοτε ηγέτες των εκάστοτε χωρών. Όμως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, είχαμε για πολλωστή φορά, μάλιστα, ανάμεσα στους δυτικούς ηγέτες, την επιβεβαίωση πως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται Donald Trump. Και πάνω σε αυτό το σημείο, μάλιστα, διάβαζα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντώνιο Ταγιάννη στην Κορία Ντε Λα Σέρα, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ταγιάννη λέει πως ναι, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των χωρών και σχέσεις μεταξύ των προέδρων. Αλλά αυτές που έχουν σημασία είναι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Το οποίο μέσα μπαίνει σαφώς τι σημαίνει. Πως δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος παντός καιρού.
1: Εντάξει, είναι έμπειρος ο Ταγιάννη.
2: Ναι.
1: Είναι έμπειρος και καλά κάνει. Και νομίζω ότι επιδεικνύει και σοβαρότητα και η στάση της Μελώνη, δηλαδή το γεγονός ότι κατεβάζει τόνους τώρα, θα μπορούσε να είναι ένα αένα ο μπιφ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: να κρατήσει.
1: Δηλαδή να λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δείχνει σοβαρότητα και πολύ χαίρομαι που συντάχθηκε όλη η αντιπολίτευση, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε αυτό εδώ ποτέ. για καμία περίπτωση. Για καμία περίπτωση.
2: Το θέμα το οποίο έχει μια κάποια σημασία, πιστεύω, είναι το γεγονός πως υπόθηκε ένα ηχηρό αρκετά. Ένα ηχηρό αρκετά σε μια κατάσταση η οποία βλέπουμε κατά καιρούς να έρχεται. Βλέπουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος να ρίχνει βολές δεξιά-αριστερά ανάλογα με... Πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς.
0: Αυτό δεν κριτήριο. Μπορεί να καταλάβει κανείς. Ναι, ναι. Ποιο είναι το κριτήριό του.
2: Και γι' αυτό το λόγο, κάθε φορά που ο πρόεδρος, που κάποτε το λέγαμε πλανητάρχη, αν θέλουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύει μια επίθεση επειδή εκείνη την ημέρα αποφασίζει να πει το κατητής, αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πως δεν αποκλείεται να έχουμε, για παράδειγμα, οικονομικές επιπτώσεις, να έχουμε νέους δασμούς κατά ιταλικών προϊόντων και κάτι τέτοιο. Οπότε δεν το αποκλεί κανένας, το λένε όλοι με χαμηλούς τόνους, αλλά από την άλλη υπάρχει έκκληση της Μελώνη προς τους υπουργούς της, από ό,τι φαίνεται, να πέσουν οι τόνοι. Και θα σας πω και θα σας κλείσω με κάτι χαρακτηριστικό από αυτού. Οι Ιταλοί συνήθως στις 4 Ιουλίου, την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν πάντα ένα σημαντικό κλιμάκιο της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο παριστάνει στους εορτασμούς στην Αμερικανική πρεσβεία της Ρώμης. Είχε μάλιστα κυκλοφορήσει λοιπόν η φήμη μετά από την πρώτη επίθεση του Τραμπ να μην πως δεν θα παρίστανε κανένας σε αυτούς τους εορτασμούς. Όμως ο Αντώνιο Ταγιάννη, σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα προηγουμένως, είπε πως όχι μόνο θα παραστώ εγώ, αλλά θα παραστώ με ψηλά το κεφάλι. Το οποίο δείχνει και το ανάστημα και το, αν θέλετε, και το θεσμικό ύφος που θέλουν να κρατήσουν οι Ιταλοί, και το γεγονός ότι πέφτουν μεν οι τόνοι, αφετέρου δε πρέπει να προσέχουμε ότι είμαστε μια χώρα και δεν είμαστε υπότακτοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Καλά ντους. Λοιπόν, και πού να πας, να είσαι τώρα στο Μιλάνο. Πού να πας. Κατά πού να κινήσεις.
0: Στο Κρίστιαν.
1: Όχι, θέλω να πω Κρίστιαν, παιδί μου. Επειδή μου βαρέθηκα να είμαι κλεισμένος με το διαμέρισμα με το air conditioning.
0: Να έρθεις στο Μέτσοβο.
1: Όχι, να πάει να ρίξει μια βουτιά.
0: Ναι, ας πάει. Καλημέρα στον κύριο Άρη, που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, ειδικά στους Πανάθες. Καλημέρα στον Μπίλι Δεγκραντέ από την Καλαμάτα, το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Ναι, το φίλο μας, ο οποίος πέρασε ένα υπέροχο διήμερο στο Πορτοχέλι και στην Ήδρα και στις Πέτσες. Ωραία, περάσανε, γυρίσανε τώρα στη βάση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Μόλις τον προσπέρασε ένα σανουνάκι. Συνέχισε να προσπερνά χωρίς φλας. Ζουν ανάμεσα.
1: Ζούνε. Όχι, εμείς ζούμε ανάμεσά τους.
0: 24 βαθμούς ήλιο, μέτρια κίνηση, καλή εβδομάδα. Οπ, ακόμη ένα σανουνάκι, λέει, μόνιμα στην αριστερή λωρίδα. Αυτούς θέλουν να. Αυτούς στην αριστερή λωρίδα.
1: Μόνιμα.
0: Με 30 στην αριστερή λωρίδα.
1: Πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν πινακίδες. Όχι, έχω δει πινακίδες στους δρόμους που γράφει. Η αριστερή λωρίδα είναι για προσπέραση. Ποιο τα έχει βάλει αυτά, ποιο τα σκέφτηκε.
0: Λέει, μάλλον έχουν μάζοξει ανουνάκι προς Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως λόγω ηλιοστασίου πηγαίνουν.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μπάλα.
0: Ναι.
3: Ωρα Μουντιάλ.
1: Γιατί
0: βαριά να σε
1: έλεγε. Γιατί το Σαββατοκυριακό δεν έχει άγχος. Έχω να ξυπνήσω, έχω να κάνω, έχω να δείξω και βλέπω.
0: Παιδί μου, εγώ είδα αγώνα στη μία η ώρα τώρα. Μία με τρεις. Έβλεπα αγώνα.
1: Εγώ.
0: Διαστροφή
1: έχω
0: είναι αυτό.
1: Πάθει
0: αλλά,
1: τέτοιο
0: ναι.
1: Εθισμό που άκουγα ένα σπορ το πρωί που ερχόμουν.
0: Αλήθεια.
1: Άκουγα, ναι. Ήταν ο τέτοιο, ο Λουκάκης.
0: Έλα, ρε.
1: Έκανε μετάδοση. Ναι.
0: Πάμε στον Τάσο, τον επιτρέπω τώρα. Τάσο, καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα. Ξενύχθη στο ξενύχθη, καλά πάμε, εντάξει. Μια χαρά.
0: Και θα πάει μακριά η βαλίτσα ακόμα, έχει πολύ ακόμα καιρό.
4: Άλλα μήνα μόνο.
0: Ναι, να τα.
1: Ναι,
0: μόνο, εντάξει. Μετά μπαίνει ο Αύγουστος, θα έχουμε διακοπές, εντάξει, εκεί.
4: Ναι. Να δω ποιος θα μείνει τον Αύγουστο στο
1: Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό.
4: Συνεχίζεται η δράση, έχουμε αγωνιστική δράση, αν τι άλλο. Έγινε και ένας χαμούλης χθες. Δηλαδή, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Είχαμε πολλά παιχνίδια, να μην λέμε. Είχαμε ένα παιχνίδι, αλλά είχαμε ορισμένα παιχνίδια τα οποία είχαν ιδιαίτερο suspense. Δηλαδή, το Βέλγιο-Ιράν που έληξε 0-0.
1: Ναι, ναι.
4: ήταν πολύ καλό παιχνίδι, έτσι, με κορυφαίους στους τερματοφύλακες, στους δύο τερματοφύλακες. Ας έδειξε 0-0. Και το Ιράν πήρε πάλι αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μάλιστα χειροκροτήθηκε και έντονα, και μετά κάποια στιγμή αποδοκιμάστηκε κιόλας. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνονταν μέσα στο.
0: Πάντως, το να λύγει ένας αγώνας σε αυτό το Μουντιάλ 0-0 είναι είδηση, έτσι. Διότι παίζουν πολλά γκολ, ρε παιδί μου.
4: Ναι, υπάρχει και το Εκουαδόρ Κουρασάο, ας πούμε, προχθές 0-0, αλλά γενικά ναι. Πέφτουνε γκολ.
0: Πέφτουνε πολλά. Ναι.
4: Το Ολλανδία, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν τα είπαμε, το Ολλανδία, ας πούμε, Σουηδία
0: 5-1.
4: Ναι. Είναι ένα σκορ το οποίο την Ισία Ιαπωνία προχθές 0-4. Εντάξει, την Ισία παρουσίαζε ένα πρόβλημα έτσι έτονο αγωνιστικό με άλλαξη προπονητή. Αλλά...
0: Έβλεπα ένα παίκτη που διαμαρτύρονταν και λένε οι άλλες ομάδες είναι 2-3-4 χρόνια έχουν ένα κεντρικό κορμό. Εμείς αλλάξαμε προπονητή πριν
1: και
0: από ένα μήνα.
1: Ας πούμε. Τώρα.
0: Όχι, το έλεγε με δάκρυα ο άνθρωπος ότι δεν μας έχουν αφήσει να κάνουμε εθνική ομάδα, ρε παιδί μου.
4: Ναι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και μάλιστα η συγκεκριμένη εθνική ομάδα, πιάσαμε την Ισία, δεν έχει σημασία, αλλά η συγκεκριμένη εθνική ομάδα τα τελευταία 18 χρόνια έχει αλλάξει 20 προπονητές.
1: Δηλαδή,
4: εντάξει,
1: υπάρχει πρόβλημα.
4: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παίκτες, ναι.
4: Ναι, και πήραν παίκτες, είπε ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ. Λέει, δεν έχουμε παίξει
1: τώρα,
4: ποτέ μεταξύ μας. Εντάξει, τα αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα. Η Ισία έχει αποκλειστεί, η Αιτία έχει αποκλειστεί, η Τουρκία αποκλείστηκε με ίσως από ταλέντο ίσως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών για τους Τούρκους, και παρόλα αυτά όταν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κάποια πράγματα αλλά είναι
0: και είχαν επενδύσει πολλά ακόμα και πολιτικά, δηλαδή είχαμε δει βίντεο κλιπ που είχε γυρίσει η ίδια η κυβέρνηση που είχε μέσα πυράβλους, είχε μέσα πλοία, είχε μέσα τις Παναγιάς στα μάτια.
4: Όλα αυτά εντάξει. Παντότε εκμεταλλεύονται πολιτικοί τις καταστάσεις τις αθλητικές και ειδικά τις ποδοσφαιρικές. Είναι μια παλιά ιστορία δεκαετιών, θα έλεγα, για το, ειδικά σε παγκόσμια κύπελα η εκμετάλλευση είναι τεράστια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παίκτες στα κορυφαία πρωταθλήματα και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά απέτυχε. Και το εντυπωσιακό, έκανε 30 τελικές σε κάθε παιχνίδι και γνώρισε την Ήτα χωρίς να σκοράρει.
0: Ναι.
4: Τους Τούρκους είναι απίθανο. Δηλαδή είχε διπλό δοκάρι στην Ήτα τελευταία που έκανε. Γιατί πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Έχω δει να πηγαίνει από το κάθετο, από το ένα κάθετο στο άλλο. Αλλά από το οριζόντιο στο κάθετο δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα για ακριβολογούμε. Στο ποδόσφαιρο είναι και λιγάκι, τα έχει πει όσοι, να μην τα λέω εγώ τώρα στον αέρα αυτά τα πράγματα, αλλά για την μπάλα η μπάλα είναι προστιχή.
1: Ναι, είναι.
4: Άτιμη
1: μπάλα, άτιμη.
4: Το έζησε η Τουρκία έντονα αυτό, δηλαδή είναι καλή ομάδα. Τέλος πάντων, να πάω λιγάκι στο ρεζούμε. Βέλγιο, Ιράν χθες 0-0. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Δεν είπα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία, συγγνώμη. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0.
1: Ναι.
4: Με την ομάδα του Δόνη να μην μπορεί να αντισταθεί στους Ισπανούς, οι οποίοι πήγαν με πολύ ένταση, θα έλεγα, μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι Ισπανοί δεν είχαν σκοπό να τα αφήσουν το συγκεκριμένο.
1: Έτσι λέει, κάτσε, δεν μας παίρνει τώρα. Εντάξει.
4: Ναι, μπήκαν πολύ αγριαμένοι και μάλιστα ξεκίνησε και ο Γιαμάλ, έκανε και γκολ. Πριν το cool break που λένε, στο χωριό μου, εκεί στο 25 ήταν το σκορ 3-0.
0: 3-0, ναι, ναι, ναι. Το πρώτο ο Γιαμάλ και τα άλλα δύο. Ένας κύριος που δεν θυμάμαι.
4: Ο Λαφάνμαλ, πώς
0: το
4: λένε.
0: Αυτό, το είχα γύρευτα. Μη μου λες εμένα για ονόματα.
1: Ο Eurofighter, ναι, πάμε.
4: Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το 4-0 είναι το κολακεύει και λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί η Ισπανία έριξε και λίγο ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε ένα γκολ στο τελευταία λεπτά, αλλά ευτυχώς για τον Γιώργο Δόνη ήταν offside, οπότε δεν έγραψε και πεντάρα. 4-0 λοιπόν χθες. Βέλγιο-Ιράν, σας είπα και προηγουμένως, 0-0 με τους Ιρανούς και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού να κάνει μια τρομερή συγκλονιστική ομιλία στο τέλος του αγώνα στο κέντρο του γηπέδου, φορώντας τη φανέλα αντιπάλου που είχε πάρει, φανέλα του Γκίου δηλαδή, και ήταν στη μέση και μίλησε και στο τέλος δάκρυσαν κάποιοι συμπαίκτες του και κάποιοι άλλοι τον αγκάλιασαν, πώς να το πω, συγκλονισμένοι από την ομιλία του Ταρέμι, του Οδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας, είναι και ο πρώτος κόρη της ομάδας, έχει σημειώσει 60 γκολ με τη Φανέρα.
1: Συγκίνησε πολύ.
4: Ήταν πολύ ψυχωτική η ομιλία του. Εντάξει, καταλαβαίνουμε περίπου τι θα είπε. Έτσι, είναι λογικό, ζουν μια διαφορετική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αμέσως μετά, πολύ λόγος χωρίς να κάνουν ντους, έφυγαν κατευθείαν για Μεξικό. Οπότε ζουν μια κατάσταση η οποία δεν είναι. Και είναι τιμητικό το ότι παίρνουν βαθμό από μια υπερταλαντούχα ομάδα και μια ομάδα από τα outsider. Και αυτό του παγκοσμίου κυπέλλου είναι μια ομάδα πάντα από το Βέλγιο.
0: Υπολογίσιμη, πάντα υπολογίσιμη.
4: Ναι, υπολογίσιμη ομάδα, σωστό. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι.
0: 2-2.
4: Το ξημέρωμα 2-2. Ένα παιχνίδι που, κοίταξε, σημείωσε το πράσινο ακροτήρι το πρώτο του γκολ. Έτσι, σημείωσε το πρώτο του γκολ και είχε και το πήρε αποτέλεσμα πάλι. Δεν είναι
0: πήρε βαθμουλάκο, ναι.
4: Ναι, δηλαδή χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
0: Σήμερα τι έχουμε?
4: Και περίμενε, είναι και το, να μην ξεχάσω, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
0: Α, ναι.
4: Αίγυπτο, έτσι, δεν είναι κάτι σπάνιο. Η Αίγυπτος μάλιστα φιγουράρει και στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση και το Ιράν στη δεύτερη θέση. Νέα Ζηλανδία με ένα βαθμό έχει αμυδρές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Να πάω λοιπόν και στα σημερινά για να τα πούμε όλα. Στις 8 η ώρα έχουμε στο Ντάλλας Αργεντινή Αυστρία. Στις 2 η ώρα το βράδυ Γαλλία Ιράκ στη Φιλαδέλφια. Όχι σημαία, έτσι μου τα έκανε το μάτς. Από την ΕΡΤ 1 στις 3 η ώρα Νορβηγία Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη. Και στις 6 η ώρα, έτσι για να μην χαλαρώσετε καθόλου. Ουσιαστικά όταν λέω 6 η ώρα εννοώ ξημέρωμα
1: πριν από 3,
4: έτσι να μην τα μπερδεύουμε. Έχουμε Ιορδανία Αλγερία. 6 ώρα. 6 με 8 μαζί με εσάς θα παίζει η Ορδανία Αλγερία αύριο, Σαν Φρανσίσκο.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
4: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εντάξει, επειδή στο Ιορδανία Αλγερία δεν του ξέρει και του περισσότερου παίκτε και τα λοιπά, μπορείτε να το έχετε στο μιούτ και να ακούτε εμά.
0: Ναι, μπράβο. Να βλέπετε. Ναι. Εμείς, πώς το λένε, κάτι που δεν μου έρθε τώρα στο μυαλό, με την Τουρκία που λέγαμε. Ένας από τους παίκτες που έπαιξε με τη Γερμανία και σκόραρε κιόλας και ήταν MVP του αγώνα και τρέχα γύρευε στον αγώνα της Γερμανίας που ήταν το Σάββατο, ήταν κουρδικής καταγωγής. Του είπαν στην συνέντευξη, εσείς είστε Τούρκος, πώς πες? Λέει, είμαι Κούρδος, δεν είμαι Τούρκος. Τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να παίζει και στην εθνική ομάδα της Τουρκίας και είπε βεβαίως και θα μπορούσα να παίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει η καταγωγή μου είναι αυτή, προτίμησα να ζω στη Γερμανία και αυτό και εκείνο και το άλλο. Στην Τουρκία έχουν μοιραστεί στα δύο. Οι μισοί θέλουν να τον φάνε επειδή είπε ότι είμαι Κούρδος και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο έθιξε κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία. Και άλλοι μισοί λένε εντάξει παιδιά, δεν είπε και τίποτα άνθρωπος. Είπε απλά ότι είναι κουρδικές καταγωγές, μεγάλωσε στη Γερμανία και παίζει σε αυτή την εθνική. Εντάξει, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Αλλά έχουν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχουν και πίκρα που αποκλειστήκανε.
1: Αυτό. Τώρα θα τρώγω.
0: Τους πειράζει το κάθε τι, ας πούμε. Ο κουρδικής καταγωγής παίκτης που παίζει στη Γερμανία, ας πούμε.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δύο γκολάκια έβαλε αυτό.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Να το πούμε τώρα.
0: Ναι, μπράβο, ο Ούνταβ.
1: Γι' αυτό
0: λέω. Ναι, ο Ούνταβ.
1: Λοιπόν, κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω ότι γυρνάτε από τα εξοχικά η πρωινή. Κατευθείαν για δουλειά. Γιατί βλέπω πολύ φορτωμένη την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφίσος, εντάξει, είναι όπως κάθε μέρα. Όμως έχουν γίνει και δύο ατυχήματα στο ρεύμα καθόδου, λίγο μετά τους Αγίους Αναργύρους, εκεί σε αυτό το ύψος. Και είναι πολύ δύσκολο. Το ρεύμα καθόδου φτάνει σχεδόν μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή. Τώρα που είπα παραλιακή, δεν έχει πρόβλημα σήμερα η παραλιακή. Όσοι ήταν να γυρίσουν, γυρνάνε από Αττική Οδό. Δεν γυρίζουν παραλιακά από τα εξοχικά τους. Γενικότερα η κίνηση στο κέντρο δεν είναι πολύ δύσκολη τώρα το πρωί. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνει εδώ ο χάρτης. Η πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη όμως και στην Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου από το νέο ψυχικό και κάτω και στο ρεύμα ανόδου από πριν το νέο ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδωρη. Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου ξεκινάει η μέρα με ζέστη και μάλλον η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη τις επόμενες ώρες. Πλούσια η επικαιρότητα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν πάρα πολλές και πολλές από αυτές συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου. Να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας εντάχει, τεχνική σύσκεψη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για νέα έργα 43 εκατομμυρίων ευρώ, Καλλιόπη Βέτα, έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, η καταστροφή των εξκαφέων στο ρηχείο Μαυροπηγής, ενημέρωση για ζητήματα του προσωπικού και κινητοποίησης του Σπάρτακου, καταργήσεις συγχωνεύσεις υποβιβασμοί σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ερώτηση Πάρη Κουκουλόπουλου, Κοζάνη, Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Κοζάνης, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Τμήμα Καθαριότητας. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε να δούμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία, τι μεσολάβησε, τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο και τι συμβαίνει μέχρι αυτήν την ώρα. Πρώτος μας σταθμός η Φλόρινα, η Τάμη Αδάμου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Φλόρινα που ξεκινάει η μέρα με αρκετή ζέστη, ανεβασμένη τη θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με ευνοϊκές τις καιρικές συνθήκες για το Go Run Florina City που διοργανώθηκε από το Σάββατο το βράδυ και ολοκληρώθηκε χθες κατά τη διάρκεια του μεσημεριού με την συμμετοχή αρκετών κατοίκων αλλά και επισκεπτών σε αυτή την πρώτη έτσι, παρουσίαση της πόλης της Φλόρινας μέσα από τρέξιμο, μέσα από τους ορεινούς μας όγκους, μέσα από τις παραποτάμιες περιοχές, από τα νεοκλασικά μας κτίρια. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες γνώρισαν για άλλη μια φορά την περιοχή μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα για τις πράσινες διαδρομές, τον περίπατο που πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, ο Δήμος Φλόρινας επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες την πόλη της Φλόρινας, αλλά και την παραποτάμια περιοχή μέσα από ένα τρέξιμο. Βέβαια, υπήρχαν και αυτοί που κάνανε λίγο καλύτερο ρεκόρ, να το πούμε έτσι, σε χρόνο. Υπήρχαν όμως και αυτοί που απλά συμμετείχαν για την απόλαυση, για τη διαδρομή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Φλόρινα είναι μια πόλη που παντού μπορείς να περπατήσεις με τα πόδια. Και αυτό το λέμε γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες στο τελευταίο διάστημα από κατοίκους της περιοχής, επισκέπτες, για την έλλειψη χώρων πάρκινγκ στην πόλη της Φλόρινας λόγω και των εργασιών που γίνονται σε διάφορες περιοχές, στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην δημοτική αγορά, για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, για την διαμόρφωση των πεζοδρομίων, των κεντρικών σημείων της πόλης αλλά και της παραποτάμιας περιοχής σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η πόλη της Φλόρινας και κυρίως η επιχειρηματικότητα. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά περπατούσα.
0: Πάρε μία ανάσα, Τάμη, πάρε μία. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ή ολοκλήρωσε?
1: Να πω λοιπόν ότι η εβδομάδα ξεκινάει με δύο νέες συνθήκες. Θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι μήνες του Ιουνίου, του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου για τη Φλόρινα είναι οι μήνες των εκδηλώσεων. Είχαμε και εκδηλώσεις και στην περιοχή του Αμιντέου, όπως είχαμε τη γιόγκα στους Αμπελώνες, το διαγωνισμό μασάζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Φλόρινα, που όσοι μπόρεσαν και θέλανε απόλευσαν και δωρεάν μασάζ. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και έπονται και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Είναι οι μήνες των εκδηλώσεων στην περιοχή που έτσι υποδεχόμαστε όχι μόνο τους επισκέπτες αλλά και τους ομογενείς που έρχονται στην πόλη της, τη γενέτειρά τους, στους τόπους καταγωγής τους, προκειμένου να περάσουν ευχάριστες ημέρες και διακοπές.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με το βλέμμα στραμμένο στην εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Μια εβδομάδα που βρίσκει την Κοζάνη με έντονη κινητικότητα τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο δράσεων και εκδηλώσεων. Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε χαρακτηρίστηκε από πλήθος εκδηλώσεων σε όλες τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, δίνοντας ζωντάνια στις τοπικές κοινότητες και αναδεικνύοντας για ακόμα μία φορά τη δραστηριότητα των συλλόγων και φορέων της περιοχής. Περισσότερο όμως για αυτά θα μας πει σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ο συνάδελφος Περικλής Καραφιλίδης. Και περνάμε τώρα στα θέματα της εβδομάδας που ξεκίνησε με αιχμή τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα διαζώσει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στην ατζέντα της συνεδρίαση περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν άμεσα την περιοχή της Κοζάνης και όχι μόνο. Με πρώτο την έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης αλλά και κρίσιμες αποφάσεις για έργα και παρεμβάσεις. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει η υποβολή πρόταση στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη στήριξη πληγέντων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μέσω χρηματικών βοηθημάτων καθώς και παρεμβάσεων που αφορούν υποδομές, αγροτική οδοποιία και αντιπλημμυρική προστασία σε περιοχές του Δήμου Ορδέας. Παράλληλα, στο τραπέζι της συνεδρίασης βρίσκονται και αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα όπως τροποποίηση προϋπολογισμού, εγκρίσεις δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και συμμετοχή της περιφέρειας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση αναμένεται να αγγίξει συνολικά 31 θέματα που αφορούν όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο έργα υποδομής, πολιτιστικές δράσεις αλλά και διοικητικές και οικονομικές εγκρίσεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Αντιδράσεις προκαλεί η δημοσίευση σε ΦΕΚ της κοινή υπουργική απόφαση για συγχωνεύσεις, κατεργήσεις και υποβιβάσεις σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Σιάτη, Στά και Πτολεμαϊδα, υποβιβασμός σε δημοτικά σχολεία Πτολεμαϊδας και Βελβεντού, καθώς και καταργήσεις σχολικών μονάδων σε Αλωνάκια και Ποντοκόμη. Με ερώτησή του στη Βουλή, ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Νάρλα Πάρης Κουκουλόπουλος ζητά την ανάκληση των ρυθμίσεων και την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης. Μένουμε τώρα σε ρεπορτάζ που έρχεται από τη Βουλή, την έντονη αντίδρασή της για την καταστροφή λιγνητικού εξοπλισμού στο ορυχείο Μαυροπηγής. Εκφράζει η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα, κάνοντας λόγο για έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Όπως επισημαίνει, οι εικόνες της ανατίναξης εξφαφέων σε βαρέο εξοπλισμό, προκαλούν οργή και φόβο, ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για καταστροφή υποδομών μεγάλης αξίας που δημιουργήθηκαν με δημόσιους πόρους. Η ίδια συνδέει το γεγονός με την πορεία της απολιγνητοποίησης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποδυναμώνουν τον ενεργειακό ρόλο της περιοχής και ενισχύουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα. Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις γύρω από το θέμα της διαχείρισης των λιγνητικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία συνεχίζονται, με το ζήτημα να επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο και σε πολιτικό επίπεδο, επιτείνοντας τη συζήτηση για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή. Πάμε τώρα στο Σπάρτακο, όπου ενημέρωση για επικείμενες κινητοποιήσεις πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος σε συνεργασία με φορείς της περιοχής, αντιδρώντας, όπως αναφέρει, σε σχεδιασμούς που επηρεάζουν εργαζόμενους και τοπική κοινωνία. Στη συνεδρίαση τέθηκαν ζητήματα προσωπικού, όπως μείωση θέσεων εργασίας, μετατεθότητα, προγράμματα εθελουσίας και κατάργησης, ενώ ζητήθηκε εκ νέου συνάντηση με το Υπουργείο Ενέργειας. Να πάμε και στην Άρση, όπου καταγγελία για την ανατίναξη λιγνητικών εξκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής διατυπώνει η αριστερή συμπόρευση, κάνοντας λόγο για καταστροφή ενεργειακών υποδομών και μεγάλη και γρήγορη απολιγνητοποίηση στην περιοχή. Στην ανακοίνωσή της ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική ενεργειακή πολιτική με αναφορές στην ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος και στη διαχείριση των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας. Φεύγουμε από την Άρση, πάμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 7.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στην αίθουσα του Κοβεντάριου Δημοτικού Κτηρίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης έργων και κοινωνικής πολιτικής. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει η σύνταξη της έκθεσης του πρώτου τριμήνου του 2026 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Να μείνουμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου ο Δήμος Κοζάνης προχωρά στην πρόσληψη 10 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη αυξημένων αναγκών του τμήματος καθαριότητας και σε ένα φόρουμ επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνεται σήμερα Δευτέρα στις 5 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης από τη Μετάβαση και την Περιφερειακή Δομή Κοζάνης του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρήσεως σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της περιοχής. Να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου σημαντικές παρεμβάσεις πυροπροστασίας ολοκληρώθηκαν στην τοπική κοινότητα Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων από συνεργεία της Αυτοτιλούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι εργασίες περιλάμβαν καθαρισμούς, διανοίξεις και συντηρήσεις δασικών δρόμων και σημείων αυξημένης επικινδυνότητας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο. Μία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες εκεί για τα 50 χρόνια του Γενικού Λυκείου Σερβίων, σε επιτυχιακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του Γενικού Λυκείου Σερβίων. Πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα και τα εγγένεια της ανακοινισμένης αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς το Δήμο Σερβίων, έπειτα από αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την αναβάθμιση ενός χώρου που εξυπηρετεί μαθητές και εκπαιδευτικούς εδώ και χρόνια. Η ανακαίνιση έγινε σε συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της Άγκο, δημιούργησε ένα σύγχρονο χώρο πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για σχολικές και πολιτιστικές δράσεις. Να πούμε ότι σήμερα, να πάμε και σε κάποιες εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται σήμερα, έτσι λοιπόν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, εδώ στην Κοζάνη, έχουν στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Σήμερα Δευτέρα, σε λίγη ώρα, από τις 9 ως τις 1.30, θα διεξαχθεί η ημερίδα με θέμα μαθηματικά και λογοτεχνία, όταν οι αριθμοί αφηγούνται ιστορίες. Όλα αυτά γίνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα. Με το πολιτιστικό διήμερο εκδηλώσεων ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι δράσεις Κλείδωνας 2026. Πάμε στο Δήμο Εορδέας, που διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας στο προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου στις 9 το βράδυ. Και βέβαια είχαμε κάποιες εκδηλώσεις που άφησαν έτσι το στίγμα τους στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπου με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ο πρώτος λαϊκός ποδηλατικός γύρος Καραγιανίων του Δήμου Κοζάνης, συγκεντρώντας μικρούς και μεγάλους φίλους της ποδηλασίας. Είχαμε και το φεστιβάλ, το τρίτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών, όπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με την συμμετοχή 350 παιδιών ηλικίας από 5 έως 15 ετών από 36 συλλόγους. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια για την ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Και βέβαια, σε μια πρωτότυπη, να κλείσουμε με αυτό, δράση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαίδα, όπου δημιουργήθηκε γιγάντιο προφιτερόλ μήκους 30 μέτρων με στόχο την ενίσχυση πυρόπληκτου ηλικιωμένου ζευγαριού από τους πύργους Εορδέας. Φτάσα.
0: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλή συνέχεια.

0: Διπλή τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από Καστοριά και τον Μάκη Νασιάδη από Γρεβενά. Ξεκινάμε από τον Μάριο. Μάριο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο δυστυχώς δεν σταματά να μας απασχολεί. Μια ακόμα σημαντική επιτυχία όμως των διοκτικών αρχών καταγράφηκε στην Καστοριά, αποδεικνύοντας τις διαρκείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν ένα 40χρονο Τάσα, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο εγκέφαλος που οδηγούσε ένα 55χρονο. Καθοδηγούσε κιόλας ένα 55χρονο, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί. Ο 40χρονος τον είχε στείλει στη Θεσσαλονίκη για να προμηθευτεί ακατεργαστικά να με σκοπό τη διακίνηση. Συνολικά, σε έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 107 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριές ακριβίας και μετρητά. Μάλιστα, καθοριστήκαν και πάλι η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Ορφέα, που αποδεικνύεται πολύ πολύτιμο σύμμαχο των αρχών στην Καστοριά, Τάσα. Αφήνοντας όμως τα αστυνομικά, περνάμε στον πνεύμονα της τοπικής μας οικονομίας, τη Γουνοποιία, που περνάει δύσκολες ώρες, αλλά παλεύει να ορθοποδήσει. Είχαμε μια πολύ κρίσιμη συνάντηση εργασίας της βουλευτής Καστοριάς, της κ. Μαρία Αντωνίου, με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κύριο Ελευθέριο Κριτικό. Το θέμα συζήτησης, και αποκλειστικό κιόλας θέμα συζήτησης, ήταν το πολυαναμενόμενο τρίτο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι επιχειρηματίες αγωνιούν και η δέσμευση που προέκυψε είναι να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε η πρόσκληση προς τους δικαιούχους να βγει έως τα τέλη του Ιουλίου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο όμως, που αποτελεί και επιδίωξη των τοπικών φορέων, είναι η θεσμοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης που θα εξασφαλίζει ότι αυτά τα χρήματα θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, Τάσα. Έτσι, η ενίσχυση θα φτάσει σε καριέρα στα χέρια των ανθρώπων της Γούνας, προσφέροντας μια πραγματική ανάσταση σε αυτόν τον κλάδο. Και μιλώντας για αγωνία όμως, γιατί και έχω αυτή την αγωνία, αλλά και ίσως πιο ηχηρή παρέμβαση των ημερών, να είναι η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς. Παρά τις οποίες, συγγνώμη, προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ασφάλειας στην περιφέρεια Καστοριάς, στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, μεγαλώνει το αίσθημα ανασφάλειας. Συγγνώμη, οι εκπρόσωποι των χωριών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών. Οι τοπικές ενότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία την έντονη αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση. Οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώσουν.
0: Αναφερόμενοι σε τι, Μάρια?
1: Αναφερόμενοι, εκεί θα κατελήγαμε.
0: Ναι.
1: Τάσα, στην ασφάλεια και στην ανεξέλεγκτη παρουσία των αρκούδων στα χωριά της περιοχής. Βεβαίως δεν είναι μόνο τα χωριά, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, και στην πόλη, και μέσα στην ίδια την πόλη εμφανίζονται πλέον οι αρκούδες. Απλά είναι αυτή η καρδιά αγωνίας των πολιτών για την επιβίωση τους στην Ήπεθρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί, διότι αλλιώς, όπως λένε και οι άλλοι, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις. Τώρα, να πάμε παρακάτω. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις υποκλήσεις, Τάσα, υπάρχουν και τα καλά νέα που αφορούν το μέλλον και τις υποδομές του τόπου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Γιώργου Μανατίδη, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία τεχνική σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπου μπήκαν στο μικροσκόπιο νέα έργα ύψους σχεδόν 43 εκατομμύριων ευρώ. Μιλάμε για ζωτικές παρεμβάσεις, από τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου, τα οδικά δίκτυα και την αντιπλημμυρική θωράκιση, μέχρι τα κρίσιμα αγκιοβαλτιωτικά και αρδευτικά έργα. Όπως τονίστηκε από τη διοίκηση, στόχος είναι η άμεση απορρόφηση των κονδυλίων και η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση, ώστε η Καστοριά να γυρίσει σελίδα και τα έργα να αποδώσουν στην καθημερινότητα.
0: Μάριο, ναι.
1: Και θα κλείσουμε όμως με χαμόγελα, αφού είμαστε στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρηθεί από την υποστελέχωση, πήρε μια σημαντική βαθιά ανάσα. Στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία 10 νέων μονίμων υπαλλήλων. Πάλι παρουσία του κ. Αμανατίδη, του περιφερειάρχη μας, στη διοικητική Γεωπόνη. Ένας κτηνίατρος και ένας μηχανικός πέρασαν επιτυχώς από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και πιάνουν αμέσως δουλειά. Τάσα, είναι επιστημονικό προσωπικό που έρχεται να ρίξει φρέσκο, να ρίξει μια φρέσκια ανάσα στο διοίκηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς, Μάρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε αμέσως στον Μάκη τον Ασιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάση, κύριε. κύριοι, τρίτη μέρα σήμερα του τρίτου οδηπορικού του Άγιο Γεώργιο του Φωστανελαλά, που ξεκίνησε το Σάββατο από τον Άγιο Γεώργιο των Γραβενών, η καταγωγή του Νεομάρτυρα. Το πρωί ξεκίνησαν από τη Βουβούσα, χθες έφτασαν στη Βουβούσα οι έξι πεζοπόροι προσκυνητές. Είναι μια έτσι ωραία διαδρομή, αλλά θέλει κότσια που λένε, θέλει να έχεις καλή φυσική κατάσταση, γιατί υπάρχει μια υψομετρική διαφορά 1.100 μέτρων και το καταλαβαίνεις αυτήν. Την καταλάβαμε και εμείς χθες ακολουθώντας τους από Ζιάκα μέχρι και το Περιβόλι. Όταν βλέπεις τις υψομετρικές διαφορές που φτάνουν στα 400 και μέτρα, καταλαβαίνεις έτσι. Είναι δύσκολο και ιδιαίτερα όταν έτσι αρχίζει το μεσημέρι μετά τις 12 η ώρα που αρχίζει έτσι να έχει ζέστη, τότε υπάρχει καταπώνηση. Θα φτάσουν Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 12 απολογίζουν, στο σπίτι του Αγιώργη του Φωστανελά, όπου εκεί υπάρχει και εκκλησία, υπάρχει και είναι και επισκέψιμος ο χώρος. Και στη συνέχεια θα πάνε στο χώρο και στην Νότια Πύλη, στο χώρο που μαρτύρησε ο νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος, ο οποίος, όπως είπαμε, κατάγονταν από το Τσούχρι των Γραβενών, γεννήθηκε το 1808. Από μικρός ορφάνευσε και αναγκάστηκε να μεταβεί στα Γιάννενα και εργάστηκε ως υποκόμος εκεί στον τουρκικό στρατό και συνέχεια ως αξιωματικός. Το 1836 νυφεύτηκε και μάλιστα ομολόγησε για την πίστη του στον Χριστό. Καταδικάστηκε σε θάνατο και κρεμάστηκε σε 17 Ιανουαρίου του 1838, όπως είπαμε, στη Νότια Πύλη, εκεί που είναι στο κάστρο των Ιωαννίνων, και αξίζει όσοι πάνε εκεί να ανάψουν και ένα κεράκι στον πολιούχο των Ιωαννίνων, γιατί έχει γίνει και πολιούχος. Στα υπόλοιπα, έχουμε ένα κάλεσμα για αυτή την Τετάρτη του Αγροτικού Συλλόγου των Γραβενών και μια παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Γραβενών και συγκεκριμένα εκεί όπου στεγάζεται η ΑΔΕ, στο ισόγειο του Διοικητηρίου των Γραβενών. Και όπως τονίζουν, το χειμώνα βγήκαν στους δρόμους γιατί δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν να επιβιώσουν, αλλά τώρα η κατάσταση συνεχίζεται και οξύνεται και υπάρχουν πολλά επικίνδυνα, όπως τα χαρακτηρίζουν, προβλήματα τα οποία τους αναγκάζουν να είναι πάλι στον δρόμο. Δεν έχουν πληρωθεί αυτά που τους είχαν υποσχεθεί και φυσικά δεν είναι γίνει ακόμα και το ΩΣΔΑ για τη νέα χρονιά. Να πάμε σε μια υπόθεση που έχω μια καταγγελία από το τμήμα ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, το μαχιακό τμήμα Γραβενών του ΤΕΕ τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, που καταδικάζει και καταγγείλει την Αντιπεριφέρεια των Γραβενών για έξωση, συγκεκριμένα τον Αντιπεριφέρεια, για έξωση του τμήματος εκεί από ένα γραφείο το οποίο υπήρχε. Και όπως τονίζεται, είναι προσβολή στον τεχνικό κόσμο και πρωτίστως, όπως λένε, για τον κύριο Αντιπεριφέρειαρχη, που είναι και μέλος του επιμελητηρίου. Μιλήσαμε τον κύριο Τσακνάκη και αυτό που μας τόνισε ότι το συγκεκριμένο γραφείο είναι κλειστό, όπως ήταν και πολλά άλλα γραφεία τα οποία έχουν δοθεί σε συλλόγους. Και επειδή πλέον έχει στελεχωθεί η Περιφερειακή Ενότητα των Γραβενών, ψάχνουν να βρουν γραφεία και έτσι, όπως τόνισε, πρότειναν σε όλους τους συλλόγους, όπως και στο ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, να πάνε σε έναν χώρο, ενιαίο χώρο, για να τους εξυπηρετεί, μια και τα υπόλοιπα γραφεία δεν υπήρχε να πεις ότι υπήρχε καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, ποτέ το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, το Ενομαρχιακή Επιτροπή Γραβενών του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, δεν απάντησε στις αιτήσεις και στα καλέσματα που έγινε και μάλιστα στις συναντήσεις που έγινε και με τους υπόλοιπους συλλόγους. Και αναμένεται να βγει και ένα δελτίο τύπου σήμα που να λέει ακριβώς την θέση του. Έχουμε πει ότι υπάρχει το θέμα με τους ορίζοντες, γενικότερα τα κέντρα πρόληψης και ενημέρωσης για τα ναρκωτικά. Γενικότερα υπάρχει αγωνία από τους εργαζόμενους, όμως δεν σταματούν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, την ημέρα που είναι 26 Ιουνίου, που είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα κατά των εξαρτήσεων, θα έχουμε μία ακόμη συναυλία. Αυτή η φορά θα είναι και πάλι στο υπαίθριο θέατρο των Γραβενών, γιατί υπήρχαν και συναυλίες που γινόταν και μέσα στην κεντρική πλατεία, Προστατεία Μιλιάνου. Σε αυτήν, να πούμε ότι προστατεί η Ιερά Μητρόπολη των Γραβενών, είναι υπό την αιγίδα επίσης της Περιφερειακής Ενότητας και της των Γραβενών, του Δήμου και φυσικά των Οριζόντων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα είναι αυτή την Παρασκευή, όπως είπαμε, στις 8.30 το βράδυ, και δεν θα είναι μόνο αυτή, θα υπάρχει και μεικτή χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης των Γραβενών και παιδική χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης επίσης των Γραβενών και η παιδική χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης. Η συναφή ήταν ο πατέρας Εμμανουήλ Σκλαβόνος. 17 μουσική, 6 σολίστ, και αξίζει να πάνε γιατί και η είσοδος είναι ελεύθερη και ελπίζουμε και ο καιρός να είναι καλός έτσι ώστε να μπορούσαν να πάνε στο Επέθριο Θέατρο Γκαστάκη για να το απολαύσουν. Και κλείνω με τι άλλο, με αυτά που μας κάνουν έτσι υπερήφανους. Ο Μίλτος Σεντόγκλουφ δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όσοι πήγαν στο Βόλο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, εκεί απόλαυσαν και την επίδοση 8-36 που έκανε σε ένα άλμα. Ο Μίλτος δεν συνέχισε γιατί καταλαβαίνετε ότι συντήρει πολλές φορές, δεν θέλει να αποδείξει κάτι παραπάνω. 8-36 λοιπόν πήρε την πρωτιά. Ο Γραβενιώτης αυτός, ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως έχουμε και από πίσω τη Γυμναστική Ένωση Γραβενών. Έχουμε και από πίσω, το έχουμε ξαναπεί και το λέμε και το φαίνεται, μια ακόμη αθλήτρια της Γυμναστικής Ένωσης Γραβενών. Μας μιλούσε ο κοινός προπονητής, ο πρώτος προπονητής του Μίλτου Ντόγλου, ο Βαγγέλης Παπανίκος, για την Ιωάννα Τσίγκα, που είναι ακόμη σε κορασίδα. Έχει καταφέρει να πάει και στο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων και τώρα θα πάει και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, κάπα παρότι δεν είναι νεανίδα, που θα διεξαχθεί στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών και πέτυχε την καλύτερη, τουλάχιστον μια νέο ρεκόρ, το 11.71 στα 100 μέτρα που έγινε στο Όργος Οριστικό. Δίπλα μας εδώ. Πέτυχε λοιπόν αυτό το νέο ατομικό ρεκόρ και επιβεβαίωνε ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο και ότι βλέπουμε να συμμετέχει και σε μεικτές 4%, την έχουμε δει, της εθνικής μας. Και αξίζουν μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε τώρα να δούμε κάποια θέματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν την περιοχή μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σπάρτακου, τον κύριο Φασίδη. Κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροάτες.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα, κύριε Φασίδη, την άποψή σας, τη θέση σας θα ήθελα, σχετικά με την καταστροφή των εξκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής. Έχουμε πολιτικές παρεμβάσεις. Είχαμε και από τον κύριο Κουκουλόπουλο και από την κυρία Καλλιόπη Βέτα, και βέβαια δεν έμεινε απαρατήρητο και από πολλούς άλλους αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε όλες αυτές τις μέρες. Θα ήθελα πρώτα τη θέση σας να ακούσουμε.
1: Από συναισθηματική άποψη, σαφέστατα δεν είναι και η καλύτερη εικόνα να βλέπεις τώρα έναν τέτοιο τεράστιο εξκαφέ να ανατινάζεται. Βέβαια είναι και για πρακτικούς λόγους όπου θα μπορούσαν αυτοί ανά πάση στιγμή να παράξουν. Αλλά το βασικότερο είναι ότι εδώ κλείνουν οι μονάδες, εδώ στο σχεδιασμό υπάρχει ότι θα γκρεμίσουν και μονάδες. Δηλαδή υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα από αυτά. Σαφέστατα δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Είναι η αρχή, μας λέτε, αυτό μας λέτε.
1: Σαφέστατα και είναι η αρχή.
0: Τι θα επακολουθήσει, πέστε μας ακριβώς.
1: Ο σχεδιασμός είναι να κατεδαφιστούν και κάποιοι πύργοι ψήξεως, στην ουσία δηλαδή να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει κανένας σταθμός. Είναι γνωστά αυτά πλέον.
0: Ναι, να τα ακούσει και ο κόσμος όμως, δεν είναι όλοι που το γνωρίζουν.
1: Ναι, μπαίνουμε, θα μπει σε μια διαδικασία η επιχείρηση να κατεδαφίσει κάποια κτίρια για να στήσει κάποια άλλα πράγματα από αυτά που έχει σχεδιάσει.
0: Τι να στήσει δηλαδή, γνωστό είναι, να τα ακούσουμε.
1: Παραδείγματος χάρη είναι το data center που θέλει να στήσει, ναι, στην αυλή του Άγιου Αγίου Δημητρίου, όπου εμείς η θέση μας είναι ότι θα μπορούσε να πάει και σε κάποιο άλλο σημείο να γίνει αυτό, για να μην χρησιμοποιηθεί εκείνος ο χώρος, γιατί εκείνος ο χώρος εξυπηρετεί την τροφοδοσία του σταθμού. Δηλαδή, αν πάει στιγμή, χρειαζόταν κάποια στιγμή να παράξει ο σταθμός, θα μπορούσε να παράξει. Ενώ αν συμβεί αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορεί να παράξει ποτέ ο σταθμός.
0: Μάλιστα, υπάρχει και ο αντίλογος, κύριε Φασίδη, που λένε ότι η ΔΕΗ είναι πλέον ιδιωτική εταιρεία, κάνει ό,τι θέλει, ισχύει αυτό?
1: Η ΔΕΗ είναι ιδιωτική επιχείρηση, αλλά παίρνει ξεκάθαρα τις εντολές από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και πολιτικά θα πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα. Η ΔΕΗ έχει το επενδυτικό της πλάνο, χαράζει τη δική της στρατηγική, αλλά από πίσω είναι και ένα δημόσιο το οποίο μπορεί και επηρεάζει τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Είχατε και μια συνάντηση πρόσφατα. Κάνετε λόγο για κινητοποιήσεις πρόκειται να γίνουν από τον Σπάρτακο και έχει να κάνει με το μέλλον των εργαζομένων, έτσι δεν είναι?
1: Σαφέστατα. Υπήρξε μια διαβούλευση με κορυφαία στελέχη της επιχείρησης στη Χαλκοκονδύλη, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, όπου εκεί μας ανέπτυξαν το σχεδιασμό της επόμενης μέρας και για τους εργαζόμενους. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Είναι όμως πράγματα τα οποία θα τα ζήσουμε και να πω ότι δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου ευχάριστα δεν φαίνεται. Απλά όταν έρχεται η καταστροφή, όταν έρχεται η φωτιά, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι καίγεται και ότι πραγματικά μετά υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά ο σχεδιασμός της επιχείρησης είναι ότι από τον επόμενο μήνα θέλει να μπει θα βάλει μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να επιλέξουν να πάνε κάπου αλλού στην υπηρετική Ελλάδα ή σε νησιά. Είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και σαφέστατα εμείς θα κοιτάξουμε να το αποτρέψουμε και αυτό.
0: Δηλαδή αντί να κρατήσουμε κόσμο στην περιοχή, τους λέμε ότι θα πρέπει να μετακινηθούν για να έχουν δουλειά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, και μια άλλη μερίδα. Ενδεχομένως να βγάλουν κάποιο πρόγραμμα εθελοντικής εξόδου που κάποιοι εργαζόμενοι θα επιλέξουν να αποχωρήσουν από μόνοι τους από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται επιπλέον θέσεις εργασίας εδώ στην περιοχή μας. Και ένα άλλο κομμάτι θα περάσει από κάποιο πρόγραμμα επανακατάρτισης στις σχολές του ΑΕΣ Καρδιάς, όπου και αυτοί οι εργαζόμενοι, όταν θα πάνε και για 2 χρόνια, θα έχουν τον απλό βασικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι για την τοπική κοινωνία και για την τοπική αγορά.
0: Μάλιστα. Πέστε μας λίγο πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στην ΔΕΗ, πόσοι θα αποχωρήσουν.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω για τα άτομα που αυτή τη στιγμή αγγίζει όλος αυτός ο σχεδιασμός. Μιλάμε περίπου για 1111 άτομα,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στον ΑΕΣ το Λεμαϊδα 5.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους εργαζόμενους αγγίζει και ό,τι μετακινήσεις έχουν να γίνουν είναι να γίνουν από αυτούς τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα, και μιλάτε...
1: Και όχι από άλλους σταθμούς.
0: Ποιους αφορά περισσότερο αυτούς που θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος? Αφορά αυτούς που έχουν περισσότερα χρόνια προκειμένου να βγουν στη σύνταξη? Ποιους αφορά?
1: Εδώ θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και η ειδικότητα. Δηλαδή, κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν θα χρειάζονται εδώ, αυτές οι ειδικότητες θα κοιτάξουν να τις μετακινήσουν σε άλλες περιοχές. Εδώ νομίζω αξίζει να σημειωθεί ότι εμείς παλαιότερα κάναμε διάφορες συζητήσεις και με τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Στάση, και με τον αναπληρωτή.
0: Ναι.
1: Όπου ζητήσαμε ό,τι έργα είναι να γίνουν στο λιμνικό κέντρο. Όπως πάντα το συνδικάτο λέει, ότι ό,τι επένδυση έρχεται σε αυτόν τον τόπο είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και να έχει τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Εμείς λέγαμε ότι ό,τι έργα είναι να κάνει εδώ η επιχείρηση θα πρέπει να τα κάνει με τους δικούς τους εργαζόμενους, με τους ορύχους. Έχουμε καλό προσωπικό, έμπειρο προσωπικό, καλά στελέχη που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές. Και με βάση το χρονοδιάγραμμα και με βάση τα κυβικά που είναι να μετακινηθούν από την πρώτη αντλήση, το αμύευση του νοτίου πεδίου, αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να τα κάνουν.
0: Μα πέστε μας, θα μπορέσετε να μας πείτε λίγο σε ποιες ειδικότητες αναφέρεστε, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο, έτσι από όσο γνωρίζω, και ακόμη δεν έχουν έρθει, να το πω, να χαρτιά να το πω, δεν έχουν έρθει προς τους εργαζόμενους χαρτιά να τους ενημερώνουν που θα πάνε, τι θα κάνουν κτλ. Για ποιες ειδικότητες μιλάτε που θα μετακινηθούν σε άλλες περιοχές?
1: Οι ειδικότητες που εδώ πέρα περισσεύουν με βάση την επιχείρηση είναι η τεχνική ορυχείου, κατά κύριο λόγο.
0: Τεχνική ορυχείου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Απλά αυτά όλα αποτρέπονται. Αποτρέπονται πώς? Αυτό που φαίνεται στο συνδικάτο τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι θα πρέπει αυτά τα έργα να μπούμε να τα κάνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, και σε δεύτερο βαθμό να μπουν φορτηγά και εργολαβίες από την περιοχή μας, γιατί και αυτοί οι εργολαβικοί είναι από την περιοχή μας, είναι κομμάτι δικό μας. Και έτσι μπορεί να συνεχιστεί για μερικά χρόνια ακόμα αυτό το παραγωγικό μοντέλο μέσα στα δικά μας ελληνικτορυχεία, παίρνοντας έτσι μια ανάσα ζωής και κερδίζοντας χρόνο. Κερδίζοντας χρόνο γιατί λέω, γιατί πολλοί εργαζόμενοι αυτούς φτάνουν σε ένα όριο συνταξιοδότησης, σε ένα όριο κάποιας εθελουσίας, να πάρουν κάποια εθελουσία και να φύγουν. Θα προλάβουμε να στήσουμε κάτι εδώ πέρα. Θα υπάρχει μια ανάσα και για τους εργολαβικούς αλλά και για συμβασιούχους ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές εδώ στους τοπικούς φορείς.
0: Ναι, η απάντηση ποια είναι, ποια απάντηση παίρνετε σε αυτά τα αιτήματα?
1: Όλοι συμφωνούν μαζί μας. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να δω και κάποιες κινήσεις από τους τοπικούς φορείς εδώ, γιατί μας αφορά όλους. Αυτό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και τα συνδικάτα τους. Αφορά όλη την κοινωνία.
0: Ναι. Κύριε Φασίδη, επειδή δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και δεν ξέρω αν μπορέσετε να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που βρίσκεται?
1: Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία με τα συνδικάτα της. Ακούει τις προτάσεις μας.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτές τις προτάσεις μας και αυτοί συντάσσονται και λένε ότι αυτό που θα μας πείτε, αυτό και εμείς θα πράξουμε.
0: Μάλιστα. Προωθείτε αιτήματα τα δικά σας, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, προς τους αρμοδίους, κύριε Φασίδη?
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Βέβαια παίζει ρόλο και με ποιο τρόπο τα προωθείς και με τι πάθος τα προωθείς. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάνετε λόγο για κινητοποίησεις? Έχετε προγραμματίσει κάτι?
1: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες πριν σε αρκετές μέρες με τους δημάρχους των ενεργειακών δήμων και με διάφορους φορείς, ώστε να κάνουμε κάποια κινητοποίηση όλοι μαζί,
0: ναι,
1: και κανένας μπροστά, αλλά και κανένας πίσω, να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε κάτι από κοινού, ώστε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στα κέντρα αποφάσεων ότι η Δυτική Μακεδονία μέχρι εδώ είναι, ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. Επιτέλους θα πρέπει να υψώσουμε φωνή και να το στείλουμε αυτό το μήνυμα στα κέντρα αποφάσεων, και εγώ πιστεύω ότι και ιδιαίτερα τώρα, έτσι όπως διαδραματίζονται έτσι το πολιτικό σκηνικό, θεωρώ ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα επηρεάσουμε.
0: Καλώντας το πλευρό σας και τον κόσμο.
1: Σαφέστατα. Η κοινωνία θα πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί είναι αλληλένδετα εργαζόμενοι και κοινωνία.
0: Δεν έχετε ημερομηνία πότε θα γίνει αυτή η κινητοποίηση ακόμα, έτσι?
1: Εμείς αυτό που θέλουμε δεν μιλάμε για μια κινητοποίηση. Εμείς μιλάμε να κλιμακώνεται σιγά σιγά η κινητοποίηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πρέπει να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ιδάλλως, έχει τελειώσει η Δυτική Μακεδονία. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά αυτά ξημερώνουν.
0: Δεν είστε ο μόνος που το λέτε.
1: Έτσι, και εδώ θα με επιτρέψετε πριν κλείσουμε να πω και το εξής. Ότι επιτέλους σε αυτόν τον τόπο ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τις κομματικές ταυτότητες και να δούμε το κοινό συμφέρον. Το κοινό συμφέρον μας ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή η κομματική ταυτότητα ή ο κομματικός χρωματισμός μας. Επιτέλους, ας δούμε λίγο τον τόπο μας.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Φασίδη, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε. Είναι η κατάσταση
1: ευχαριστώ
0: τέτοια. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θερμά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε άλλη μια φορά μια μεγάλη καλημέρα. Μείνετε εδώ κοντά μας, συχνότητες ΣΕΡΤ Κοζάνης και τη ΣΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλαιο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερείς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα, ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειο 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι 22 Ιουνίου του 2026. Είμαστε μαζί σας και ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης. Πρωινές διαδρομές από τώρα 8 λεπτά μετά τις 9 έως και τις 11 μαζί σας. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης με τη συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη μέχρι και τις 9, από τώρα μέχρι και τις 11 λοιπόν, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή «Πρωινές διαδρομές». Με την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, με θέματα, εξελίξεις, νεότερα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια, αλλά και ό,τι νεότερο προκύψει. Αλλά και τα θέματα τα δικά σας στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών. Μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει, μια θερμή εβδομάδα, μια εβδομάδα με τις τελευταίες μέρες του Ιούνιου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Είναι ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί εδώ, η Φωτεινή Γαλογάβρου και ο Περικλής Καραφιλίδης. Κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση.

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, πρωινό μιας νέας εβδομάδας που ξεκίνησε, ενώ ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με θετικό το κλίμα, και ενώ έχουμε και πτώση των τιμών γενικότερα, των τιμών στο βαρέλι, βεβαίως πιο αργά αυτή η πτώση έρχεται στον καταναλωτή, σε όλους εμάς, που είχαμε όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας και στην τιμή της βενζίνης. Ένα κύμα βεβαίως ακρίβειας που συνεχίζεται στα σούπερ μάρκετ, στα είδη πρώτης ανάγκης, σε όλα όσα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την τσέπη μας. Και ενώ έχουμε αυτές τις εξελίξεις, στην οικονομία πολλά θέματα έχουν τη δική τους δυναμική εξέλιξη και τροχιά. Θα δούμε τι γίνεται και με τα λεγόμενα κουρέματα και το πώς θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το αυξημένο πλέον χρέος, διότι αυξάνονται τα χρέη και των ιδιωτών και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών φυσικά, και επιχειρούνται να βρεθούν κάποιοι τρόποι, αρκεί να αποδώσουν κάποια μέτρα τα οποία στο παρελθόν αυτά που τουλάχιστον αναφέρθηκαν, επισημάνθηκαν και επιχειρήθηκαν να δώσουν αποτέλεσμα, δεν το έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη αύξηση, νέα αύξηση τιμών και χρεών. Κυρίες και κύριοι, έχουμε θέματα και με τα καθάριστα οικόπεδα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία, δεν θα δοθεί άλλη παράταση, υπάρχουν πρόστιμα και κυρώσεις, και έχουμε και αρκετά θέματα εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία. Εδώ θα επικεντρωθούμε. Σε λίγο θα σταθούμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βεβαίως, κάθε Δευτέρα έχουμε μόνο την εφημερίδα Θάρρος που εκδίδεται. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής μας, ενώ στην ειδησιογραφία μας πολλά θέματα με τη σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς για νέα έργα της τάξης των 43 εκατομμυρίων ευρώ και μια συνάντηση εργασίας που πρόκειται να γίνει, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αλλά και νέα σύσκεψη που αναμένεται επίσης για το θέμα των έργων στην περιοχή της Καστοριάς, ενώ έχουμε παρεμβάσεις βουλευτών του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου και της κυρίας Καλλιόπης Βέτα, μεταξύ άλλων το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με την ανατίναξη εξκαφών, κάτι που και σήμερα θα ασχοληθούμε. Μιλήσαμε και την προηγούμενη Παρασκευή για την ανατίναξη των εξκαφέων στο αρχείο της Μαυροπηγής. Το θέμα βεβαίως έχει διονγκωθεί, διότι έχουμε παρέμβαση από όλα τα πολιτικά κόμματα, έχουμε παρέμβαση του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου, που με δήλωσή του αναφέρεται ενάντια στην ανατίναξη και στη διαδικασία αυτή που γίνεται από την πλευρά της ΔΕΗ. Έχουμε επίσης παρέμβαση της κυρίας Καλλιόπης Βέτα, επίσης βουλεύτριας εδώ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που χαρακτηρίζει έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας στην καταστροφή των εξκαφέων στο ρηχείο της Μαυροπηγής. Έχουμε και δημόσια ανακοίνωση παρέμβαση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα, όπου και εκεί έχουμε παρέμβαση κατακρίνοντας ακριβώς αυτή την διαδικασία, καταγγέλλοντας ουσιαστικά την διαδικασία που γίνεται με δημόσια περιουσία η οποία καταστρέφεται, όπως επισημαίνει και η κυρία Μαρία Καριστιανού. Έχουμε παρέμβαση όλων των κομμάτων και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και βουλευτών εδώ στην περιοχή μας. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ενώ στις πολιτικές μας συνεντεύξεις σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, πρώην αστυνομικός διευθυντής, φίλες και φίλοι, εδώ στην Δυτική Μακεδονία και στην περιοχή της Κοζάνης. Ο κύριος Αδαμίδης, με καταγωγή από την Ποντοκόμη, ζει στην Τολεμαϊδα, είναι πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα τον έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας μια πολιτική τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη μαζί του. Έχουμε επίσης αρκετά θέματα για τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού ή Ανατολή, με μια κορυφαία συναυλία. Για πρώτη φορά έρχεται στην περιοχή μας ο Βασίλης Κουλάς. Ο Βασίλης Κουλάς με τον Γιώργο Στεφανίδη σε μια μοναδική συναυλία. 1 Ιουλίου ετοιμάζεται αυτή η συναυλία με χορηγό και την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσουμε τι είπε μιλώντας σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Χαράλαμπος Σπυρίδης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού ή Ανατολή, για την συναυλία με τον Βασίλη Σκουλά και τον Γιώργο Στεφανίδη στο Ανατολικό την Τετάρτη 1 Ιουλίου. Περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Όπως επίσης και μια σειρά από θέματα εξελίξεις και νεότερα. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Στέφανο Πράσο, φίλες και φίλοι, μια παρέμβαση που έχουμε και εδώ για την ανατίναξη των εξκαφέων, ενώ μια σειρά από ακόμα πολλά ρεπορτάζ, η επιδρομή των ακρίδων στο Καρπερό Γρεβενών.

η πολλοδομία και το σκάνδαλο στα Γρεβενά, το προσκυνηματικό οδηπορικό στον Άι Γιώργη επίσης, και μια σειρά από άλλα θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ρεπορτάζ και αρκετές συνεντεύξεις και σχόλια μαζί σας μέχρι και τις 11.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Θάρρος. Είπαμε πολλά πολλά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις και αρκετά σχόλια, κυρίες και κύριοι, και ήδη κοινοποιήσαμε και προαναγγείλαμε και κάποια από τα θέματα στη σημερινή μας εκπομπή μέχρι και τις 11. Να θυμίσω τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε εσείς να θέτετε ερωτήματα, επισημάνσεις, σχόλια, παρεμβάσεις, προτάσεις, πληροφορίες, ερωτήσεις και ζητήματα που θέλετε απαντήσεις και λύσεις από τους αρμοδίους. Όποιοι και αν είναι αυτοί, τους πάσης φύσεως αρμοδίους, οποιοδήποτε επίπεδο, δήμη, περιφέρεια, πολιτεία, υπηρεσίες, κυβέρνηση, οι πάντες φίλες και φίλοι, με τα καθημερινά θέματα που εσείς παρατηρείτε και θέλετε απαντήσεις και λύσεις. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461-022-918 και 2461-041-211 που μπορείτε να καλείτε και τώρα, όποιο θέμα και αν θέλετε να θίξετε, και τηλέφωνα που μπορείτε επίσης να ζητήσετε και τηλεφωνική γραμμή αν το θελήσετε να βγείτε στην εκπομπή, γιατί όχι, επώνυμα ή και ανώνυμα να μιλήσετε. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα, είτε μέσω του γραφείου σύνταξη, είτε και αν θελήσετε απευθείας επώνυμα ή και ανώνυμα, με την καλημέρα σας και το ερώτημα, το θέμα, την επισήμανση και το σχόλιο σας. Και στο email του σταθμού μας μπορείτε να στείλετε μήνυμα με email ertkozanis@gmail.com. επαναλαμβάνω, το email της ΕΡΤ Κοζάνης, ertkozanis@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε και SMS και στο Messenger και στα προσωπικά μας, φίλες και φίλοι, που πάντα είναι στη διάθεσή σας. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα όμως στην εφημερίδα Θάρρος. Στην εφημερίδα Θάρρος, όπου η νέα πτώση σε πετρέλαιο και βενζίνη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν κυριαρχεί από τα πανελλαδικά θέματα, οι χαμηλότερες τιμές στη βενζίνη που υπάρχουν στην χώρα μας και κάτι ακόμα από τα πανελλαδικά θέματα, βοηθάει η νέα πλατφόρμα αυτή με το πόσο κάνει, σύγκριση τιμών. Πάνω από 175.000 πολίτες το χρησιμοποιούν ήδη. Νέος καρδιολόγος στο νοσοκομείο Κοζάνης, επίσης στην εφημερίδα Θάρρος. Μανία κατά των παιδιών και μάνες κατά παιδιών. Κείμενο επίσης στην εφημερίδα. Για την ανατίναξη των εξκαφέων στο λιγνητορυχείο Μαυροπηγής, ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Κολοβού. Και εργασίες βελτίωση και κατασκευή του οδικού άξονα Ε35 που συνδέει την κοινότητα Κρινής με τον άξονα Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Το ρεκόρ αγάπη συνοδεύτηκε και από ρεκόρ γλύκα στο μεγαλύτερο προφιτερόλ στην Πτολεμαίδα, τελετή αποφύτισης των δοκίμων πυροβεστών στη σχολή πυροβεστών Πτολεμαίδας και αλλαγή σελίδας στον εθελοντισμό μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας από το Δήμο Κοζάνης και τη Διεύθυνση Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, επίσης σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος.

0: Πάμε και σε ρεπορτάζ, αρκετά ρεπορτάζ όπως είπαμε, προαναγγείλαμε αρκετά εξ αυτών, υπάρχουν και πολλά ακόμη και ό,τι νεότερο προκύψει επίσης το μεταδίδουμε. Νέες διαστάσεις εντωμεταξύ αποκτά η έρευνα για το εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να έχει στηθεί γύρω από πολεοδομικές υπηρεσίες και κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικούς στριγμούς, δύο γενικοί γραμματείς Υπουργείων έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, πλέον στο προσκήνιο έρχονται αναφορές και για πιθανή εμπλοκή τρίτου υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης πρόσωπο με θεσμικό ρόλο στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως κρίσιμο σύμβολο σε ζητήματα πολεοδομικής πολιτικής προς κρατικούς φορείς και το Μέγαρο Μαξίμου. Στο μικροσκόπιο λοιπόν όλα αυτά, οι έρευνες των αρχών αποκαλύπτουν ένα σύστημα επαφών και δίκτυο υπαλλήλων με κέντρο την Πολεοδομία Κηφισιάς, το οποίο βεβαίως φέρεται να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποφάσεις ακόμη και σε ανώτερα υπηρεσιακά συμβούλια. Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης ενισχύθηκε μέσω των παρετήσεων δύο γενικών υπουργείων, γραμματέων υπουργείων, και θα ακούσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη να δούμε τι είπαν για το σκάνδαλο αυτό στα Γρεβενά πολίτες που μίλησαν στον συνάδελφο Μάκη Νασιάδη.
1: Φαντάζομαι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, φαντάζομαι είναι φαινόμενο ετών και θα συνεχίσει να είναι. Ευτυχώς δεν αποκαλύπτονται νωρίς, είναι οργανωμένο το έγκλημα. Θα πρέπει από κάπου αλλού να ξεκινήσει, που θα είναι και μεγαλύτερα τα ποσά, φαντάζομαι, και σιγά σιγά να φτάσουν μέχρι εδώ.
2: Δεν είναι μόνο το πρώτο σκάνδαλο. Έχουμε χρωστά σκάνδαλα. Ασχοληθούμε και τίποτα άλλο. Σκάνδαλα. Ιδρώνει κανένα στο αυτή. Υπάρχει αξιοπρέπεια από κανέναν. Δεν βλέπω πουθενά τίποτα. Όλο σκάνδαλα και ο κόσμο στο πεζοδρόμιο. Στη φτώχεια, στην ανέχεια, τα μερικά μάτια που δεν φτάνουν. Αλλά τα σκάνδαλα. Και ο κόσμο στον κόσμο του.
3: Όλο κάτι υπάρχει, αλλά δεν τα κρύβουν τόσο. Δεν μπορεί να τα ξέρει ο κόσμο αυτά. Όταν γίνονται, ύστερα πέφτουν από τα σύννεφα που λένε.
4: Τα σκάνδαλα είναι πολλά. Η μπλοκή είναι μία, τα αίτια είναι πολλά.
5: Οι αγρότες.
4: Ψοφάμε από την πείνα.
5: Άμα δεν ήταν
4: 400 άλλοι. δραχμές το μήνα, οικοδόμος. Ζυζής.
0: Αυτά είπαν οι πολίτες που μίλησαν στο Μάκη Νασιάδη, φίλες και φίλοι. Πάντως έχει υπάρξει εντολή να γίνουν έρευνες σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Το δίκτυο φέρεται να έχει αναπτύξει δραστηριότητα γύρω από πολεοδομικές υποθέσεις όπως πρόστιμα και άδειες με αντάλλαγμα οικονομικά ωφέλη. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε επίσης στον συνάδελφο Μάκη Νασιάδη ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Γρεβενών, Χρήστος Βάιος.
6: Όχι, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Οι έλεγχοι πάντα είναι θεμητοί. Ίσα-ίσα όταν γίνονται, εξασφαλίζουμε και εμείς ότι δουλεύουμε σωστά. Εμάς η πολεοδομία είναι μικρή, δεν έχει ιδιαίτερες πιέσεις από τους πολίτες και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Πάντα το πρόβλημα της υποστελέχωσης υπάρχει πάντα. Όσο περισσότερο στελεχωμένη μια υπηρεσία, τόσο καλύτερα εξυπηρετεί το πολίτης ή μια επιχείρηση που θέλει να διδοτηθεί. Και φυσικά τόσο καλύτερα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, εξασφαλίζοντας το ρόλο της πολεοδομίας που είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

0: Αυτά, φίλες και φίλοι, με πολεοδομίες και τα περί του σκανδάλου και της έρευνας και όλα τα υπόλοιπα που παίρνουν διαστάσεις, και ακούσαμε και από τα Γρεβενά ένα ρεπορτάζ και το τι λένε και πολίτες αλλά και ο αντιδήμαρχος εκεί της πολεοδομίας του Δήμου των Γρεβενών. Πανελλαδική διάσταση βέβαιως σε όλο αυτό με τις πολεοδομίες και τις υποθέσεις αυτές. Για να πάμε τώρα σε αυτό που επίσης έχουμε αναφερθεί και στην εκπομπή της Παρασκευής και όχι μόνο, και βλέπουμε ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υπάρχουν πολλές αναφορές και πολλή οργή που προκύπτει, και έχουμε παρεμβάσεις από παντού κυριολεκτικά σε ό,τι αφορά την ανατίναξη των εξκαφέων στο αρχείο της Μαυροπηγής από την πλευρά της ΔΕΗ, και ο τρόπος με τον οποίο έγινε, φίλες και φίλοι, και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, και αυτή η διαδικασία γενικώς παροπλισμού, εξοπλισμού που κρύβει πολλά. Έτσι τουλάχιστον αναφέρεται σε όλες τις ανακοινώσεις, όλες τις παρεμβάσεις. Μία εξ αυτών θα έχουμε και τώρα. Είναι ο κύριος Στέφανος Πράσος. Δεν έχει μιλήσει λίγες φορές και πραγματικά ο κύριος Πράσος πρωταγωνιστεί μαζί με πολλούς άλλους βεβαίως σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε αυτά τα χρόνια στην ΔΕΗ και γενικότερα μετά την ανακοίνωση περί απολιγνητοποίησης και το κλείσιμο ορυχείων και σταθμών. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Στέφανος Πράσος από την αριστερή συμπόρευση αλλά και πρώην περιφερειακός σύμβουλος, και με μια τελευταία ανακοίνωση την οποία είδαμε και αυτήν στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Κύριε Πράσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Κύριε Πράσο, έχουμε λοιπόν αυτήν την παρέμβαση και της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπόρευσης. Ήσασταν και Περιφερειακός Σύμβουλος βεβαίως. Είχατε θίξει και τότε τα ζητήματα αυτά. Τώρα είμαστε στην τελική φάση τελικά με την ανατίναξη των εξκαφέων. Δεν θα μείνει τίποτα στην περιοχή.
1: Λιγνητικά εννοώ. Αυτά που συμβαίνουν εδώ είναι πρωτάκουστα. Δηλαδή δεν είναι ανατίναξη, είναι η ίδια η απολιγνητοποίηση, αλλά και το ότι θέλουν να μην αυτά τα μηχανήματα ή η λιγνητική παραγωγή να μην βάλει ποτέ και με καμιά κυβέρνηση που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή πιθανά αύριο μεθαύριο να αλλάξει η κυβέρνηση και να δει ότι όντως χρειάζεται η λιγνητική παραγωγή. Διότι για να πούμε την αλήθεια, και ο ίδιος ο ΑΔΜΕ το επισήμανε, έτσι, ότι υπάρχει πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα. Δηλαδή παίρνουμε φυσικό αέριο, πολλοί μπερδεύουν τη ΣΑΠΕ με τον λιγνίτη, καμία σχέση δεν έχει. Μιλάμε για τις μονάδες βάσης, οι οποίες είναι απαραίτητες, όσες ΑΠΕ και να βάλουν, χρειαζόμαστε μονάδες βάσης. Αυτές θα είναι, είτε θα είναι από φυσικό αέριο LNG, είτε θα είναι από τον λιγνίτη. Άρα εκεί θα γίνει...
0: Δηλαδή μεταξύ δύο ρηκτών, δηλαδή μεταξύ μας, μεταξύ δύο ρηκτών, με τη διαφορά ότι το ένα είναι εγχώριο, ο λιγνίτης, και είναι εδώ στα έγκατα της γης, και έχουμε και τον εξοπλισμό και έχουμε πολλά πράγματα εδώ. Το άλλο δεν είναι τίποτα και είναι μια διαδικασία που μας εξαρτάται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέτε. Τώρα
1: κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε δύο αγωγούς έλευσης φυσικού αερίου που και οι δύο περνάνε μέσα από τον Turk Stream, μέσα από την Τουρκία, σε μια δύσκολη κατάσταση. Μια στρόφιγγα είναι για τον Ερντογάν και κλείνει αυτή η υπόθεση με τους αγωγούς, παρότι εμείς το 70% πλέον το παίρνουμε από LNG, το 80% των οποίων είναι αμερικάνικο. Για μας από το 19%...
0: Μιλάμε για το υγροποιημένο, έτσι, φυσικό αέριο.
1: Υγροποιημένο φυσικό αέριο που κουβαλιέται με τα καράβια. Εμείς ξεκάθαρα δεν μπερδέψαμε θέματα άλλα, παρά ότι υπήρξε συμφωνία με το εφοπλιστικό κεφάλαιο το ελληνικό, το οποίο σήμερα είναι πρώτος στον κόσμο σε κατασκευή τέτοιων καραβιών, ναι, πρώτος όλος στον κόσμο. Ναι. Άρα υπήρξε η πίεση από αυτούς τους ίδιους, ξέρετε τι δύναμη έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, ένα, και μια συμφωνία του Μητσοτάκη με τον Τραμπ, που έγινε ακόμα με τον προηγούμενο Τραμπ, την προηγούμενη θητεία του δηλαδή, το 19.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό αφορά ότι κλείνουν οι μονάδες και γίνεται πύλη εισόδου η Ελλάδα για το υγροποιημένο αέριο. Το
0: η αλήθεια είναι, να το πούμε και αυτό, γιατί οφείλουμε να λέμε τις αλήθειες, η αλήθεια είναι ότι εσείς ήσασταν από τους πρώτους που μιλούσατε για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου.
1: Ακόμα
0: ακριβότερου,
1: ναι, από το 19, μόλις.
0: Ακριβώς, από το 19. Τότε πολλοί δεν έλεγαν κάτι τέτοιο και δεν το έβλεπαν.
1: Πολλοί δεν
0: ήξεραν
1: τι είναι. Κάποιοι που τώρα, έτσι, κάνουν τους έξυπνους, νόμιζαν είναι το LSD, το HAPI.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι,
1: και ακόμα τώρα λένε διάφορα. Όμως τώρα δεν είμαστε στο 19. Πλέον αυτά έχουν εφαρμοστεί. Αυτή είναι την πλωτή μονάδα που μιλούσαμε στην Αλεξανδρούπολη. Έχει λειτουργεί κανονικά. Ο κάθετος διάδρομος λεγόμενος φτάνει στην Ουκρανία, περνάει Μολδαβία, Βουλγαρία. Όλους αυτούς τους υποχρέωσαν οι Αμερικάνοι να πάρουν έλεγχο.
0: Γιατί τέτοια αιμονή όμως, γιατί τέτοια αιμονή να φύγει κάθε προοπτική για το Λιγνίτη? Και το λέω αυτό, κύριε Πράσο,
1: επειδή.
0: Ακούστε λίγο τι θέλω να ρωτήσω. Εντάξει, υπήρχε συμφωνία. Βλέπουμε, οι συνθήκες όμως μπορεί να αλλάξουν. Βλέπουμε η ίδια η Ευρώπη. Που και εκεί καπιταλισμός υπάρχει, όπως λέτε χαρακτηριστικά κι εσείς. Έτσι. Και εκεί υπάρχουν χώρες που είναι αυτές που είναι και πολιτικές συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε και η Ιταλία να παρατείνει το Λιγνίτη, να προχωράει σε παράταση λιγνητικών μονάδων, η Γερμανία, η Πολωνία και άλλες χώρες. Βλέπουμε μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, γιατί έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Βλέπουμε επίσης στη χώρα μας ακόμη και παλιοί θειασότες άλλων δεδομένων πολιτικών να λένε ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό. Βλέπουμε τον Αδημιέλα να λέει αυτά που λέμε. Γιατί τέτοια αιμονή όμως, παρότι γύρω η κατάσταση θα έλεγα ότι δεν είναι αποτρεπτική για το Λιγνίτη και τουλάχιστον για μονάδες όπως είναι η μονάδα από το Λεμαϊδα 5, ο Αϊσαγιού Δημητρίου, η καλή μονάδα, η πέμπτη κτλ.
1: Μα δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο, στην Ευρώπη.
0: Γιατί αυτή η αιμονή, πώς εξηγείται?
1: Εγώ το εξηγώ. Και εμείς το εξηγήσαμε και το έχουμε βάλει δηλαδή και τα ντοκουμέντα αυτά που του λένε,
0: ναι,
1: σε αυτή τη συμφωνία. Διότι αυτοί θέλουν να τηρήσουν τη συμφωνία τους ακόμα και με άλλη κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει γι' αυτό τα γκρεμίζουν σήμερα, να μην έρθει κάποιο άλλο σχήμα κυβερνητικό και πει και αναγκαστεί εκ των πραγμάτων για να βάλει το Λιγνίτη. Διότι όπως σας είπα, κάθετο είναι η αγωγή από Τουρκία και είναι τα καράβια. Ήδη σήμερα ανακοίνωσαν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα καράβια στον οικονομικό τομέα. Δηλαδή αυξάνονται τα ναύλα, αυξάνονται τα ασφάλιστρα των καραβιών, άρα το LNG, το υγροποιημένο αέριο, φτάνει σήμερα γύρω στα 70 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και των αγωγών είναι γύρω στα 42, αυτοί φτάνουν στα 70 και θα πάνε ακόμα πιο πάνω. Αυτό που λένε είναι μύθος ότι είναι ακριβώς ο Λιγνίτης. Προφανώς είναι ακριβώς ο Λιγνίτης, διότι έχουν βάλει αυτό το χρηματιστήριο της απάτης.
0: Οι φόροι, αυτοί οι λεγόμενοι φόροι που προκύπτουν. Ναι.
1: Αλλά όμως δεν είναι ακριβότερο από το LNG, διότι 2 μεγαβατόρες αερίου χρειάζονται για να δώσουν 1 μεγαβατόρα ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι πρέπει να υπολογίζουν και τότε θα δούμε ότι είναι πολύ φθηνότερος ο Λιγνίτης και έχουν κάνει επιστήμονες, δηλαδή έχουν κάνει μελέτες.
0: Να ρωτήσω επίσης κάτι. Το γνωρίζετε εσείς αυτό, γιατί ασχολείστε με αυτά τα θέματα και γι' αυτό είπαμε ότι από το 19 λέγατε ότι ο στόχος είναι εκεί και τότε δεν αναφέρονταν άλλοι πάνω σε αυτό το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αέριου και της στόχευσης.
1: Μα και τώρα ακόμα άλλοι λένε άλλα αντάλλον.
0: Ναι, τώρα, μα βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, κύριε Πράσο.
1: Απελευθέρωση ενέργειας.
0: Ναι, ακριβώς. Στην Ευρώπη βλέπουμε όμως το φυσικό αέριο κυριολεκτικά. Τι είναι να απαγορευτεί? Δηλαδή τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως και μέχρι το 2030 θα έχουμε και περαιτέρω κοινοτικές οδηγίες που θα λένε για απαγόρευση και του φυσικού αερίου, όπως έμπαινε με το Λιγνίτη, να μπει δηλαδή ένα στόπ, ακριβώς διότι και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό. Γιατί λοιπόν επιλέγεται ένα ορυκτό μη εγχώριο να αντικαταστήσει ένα ορυκτό εγχώριο που είναι ο Λιγνίτης?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και επίσης πρέπει να πούμε όμως ότι σήμερα οι τεχνολογίες δεν είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να πούμε ότι εμείς θα λειτουργήσουμε το ηλεκτρικό μας σύστημα μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί άλλωστε, αφού έκλεισαν οι μονάδες, άνοιξαν άλλες 5 και έχουν στο σχεδιασμό να ανοίξουν άλλες 3 μονάδες. Των 800 μεγαβάτι μία φυσικού αερίου. Θα ήδη λειτουργούν στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, κάνουν άλλη μονάδα, καινούργιες μονάδες αερίου. Άρα το αφήγημα αυτό ότι αντικαθίστανται με πράσινη ενέργεια δεν ισχύει. Διότι η πράσινη ενέργεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει ορυκτό
0: κάψιμο. Άρα λέτε ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το deal του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό λέτε, το οποίο είναι και ακριβότερο βεβαίως.
1: Το οποίο είναι και με τους Αμερικάνους αλλά και με τους Έλληνες εφοπλιστές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι καταλαβαίνετε ότι βγάζουν αυτοί δισεκατομμύρια το να κουβαλάνε από την Αμερική αέριο ενώ έχουμε το Λιγνίτη στα πόδια μας. Για αυτούς ήταν θέμα μεγάλων κερδών.
0: Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο.
1: Ισχυρής δύναμης.
0: Να πάμε και σε κάτι άλλο, κύριε Πράσο. Εσείς έχετε παρέμβει και ως παράταξη εδώ, περιφερειακή παράταξη, και κάνατε και τις ανακοινώσεις σας. Βλέπουμε οι ανακοινώσεις να έρχονται από παντού. Πλέον στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στα νέα κόμματα, όπως το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, επίσης έχει βγάλει ανακοίνωση. Βλέπουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να υπάρχει μια καθολική αντίδραση σε αυτή τη διαδικασία ανατίναξης των εξχαφέων στο ορυχείο της Μαυροβουνίας. Ναι. Γιατί βγήκαν και τα σχετικά βίντεο εκεί στο διαδίκτυο από τους ανθρώπους που τα έστειλαν, και έτσι είναι. Και βλέπουμε μια συνολική αντίδραση. Πού μπορεί να οδηγήσει
1: αυτό? Πρέπει να σταματήσουν.
0: Ναι, πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η αντίδραση? Πώς μπορεί να σταματήσει? Με μια διαδικασία μιας μεγάλης κινητοποίησης, κατά το παρελθόν έγιναν, δεν είχαν πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Με μια νομική προσφυγή.
1: Μια κινητοποίηση από μόνη της βοηθάει, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Μάλιστα. Θέλει ένα προγραμματισμό ολόκληρο.
0: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
1: Και οι Δήμοι πρέπει να μπουν σε αυτά. Ναι. Καταρχήν να διαμαρτυρηθούν για αυτό που γίνεται, διότι όταν η ΔΕΗ έφτιαχνε αυτά, τα πληρώναμε εμείς. Μα παντού μας μιλούσαν για δημόσιο συμφέρον έγιναν οι απαλωτριώσεις. Για δημόσιο συμφέρον έγιναν όλα αυτά. Άρα για δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να τα γκρεμίζουν αυτοί σήμερα μια ιδιωτική ΔΕΗ. Διότι τα πληρώσαμε εμείς. Είναι εργαλεία.
0: Είναι
1: εργαλεία.
0: Και είναι δημόσια περιουσία.
1: Ο διευθυντής, ας πούμε, του Λουκουδομού, τώρα εδώ ο Νίκου, τι μας λέει? Όλα τα χρόνια εδώ δεν είναι παλιά μηχανήματα, και παλιά να είναι, τα συντηρούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι καταστρέφονται, τα συντηρούμε και προχωράνε και θα πάνε άλλα 50 χρόνια. Αυτό είναι ο
0: εξοπλισμός. Γνωρίζετε αν κάποια από αυτά τα μηχανήματα, γνωρίζετε κύριε Πράσο, αν κάποια από αυτά τα μηχανήματα πριν από λίγα μόλις χρόνια υπήρχε ενδιαφέρον να αγοραστούν, δεν τα έδωσε η ΔΕΗ, δεν τα πούλησε
1: και
0: δηλαδή
1: υπάρχει.
0: Και τώρα ουσιαστικά τα ανατινάζει, δηλαδή χάνονται χρήματα, με λίγα λόγια.
1: Χάνονται χρήματα, βέβαια. Που θα λέγαμε ακόμα και για δημόσιες σχέσεις μπορούσε να δώσει μηχανήματα σε άλλες χώρες που τα δουλεύουν. Δεν έκλεισε κανένα λιγνητική παραγωγή εκτός από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία 40%.
0: Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει τώρα για λιγνίτη, να σταθεί, να υπάρχει αντίδραση και να εμποδίσει αυτή τη διαδικασία? Γιατί όπως φαίνεται εξελίσσεται, έτσι. Τα πάντα θα ανατιναχθούν. Δεν θα
1: να ανατινάξουν και τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Και την πέμπτη μονάδα του Αγίου Δημητρίου που πέρσι, το 23, έβαλαν 100 εκατομμύρια για να κάνουν τη μονάδα αποθείωσης.
0: Μάλιστα. 100 εκατομμύρια το 23.
1: Είναι μεγάλο έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το 2023.
0: Πρέπει να γίνουν νομικές προσφυγές.
1: Μονάδα 5 της Πτολεμαϊδα.
0: Κύριε Πράσο, πρέπει να γίνουν νομικές προσφυγές, είτε σε ευρωπαϊκό είτε και
1: πρέπει,
0: σε εθνικό επίπεδο.
1: Ναι, πρέπει να γίνουν. Εμείς θα το προσπαθήσουμε, και προσφυγές, αλλά και λαϊκές κινητοποιήσεις, εργατικές κινητοποιήσεις. Κάποτε η περιοχή, ας πούμε, άντεξε πολλά. Πάει σε μεγάλα. Σε μεγάλες καταστροφές η περιοχή μας, πολλαπλές δηλαδή, δεν είναι μόνο οικονομικές, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικές, για όλα.
0: Από πού θα ξεκινήσει, από πού πρέπει να ξεκινήσουν όλα αυτά? Γιατί λέτε και μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις πρέπει να υπάρξουν, αλλά και νομικές προσφυγές σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Ποιος μπορεί ή ποιοι μπορούν να τα συντονίσουν όλα αυτά? Μην είναι μια κατάσταση άναρχη πάλι, άλλοι από εδώ και άλλοι από εκεί.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε ένα συντονισμό. Μιλάμε με όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Θα μιλήσουμε με τους δημάρχους όλους, να γίνει ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα προσφύγει. Εγώ μιλάω και με την κυρία Καραμανόφ που είναι επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η ίδια λέει ότι υπάρχουν, διότι πρόκειται για δημόσια περιουσία, υπάρχουν περιθώρια και για νομικές προσφυγές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: αυτό σας το λέει έγκριτη νομικός, έτσι. Αυτό σας το είπε έγκριτη νομικός, όπως μας είπατε.
1: Ναι, ναι. Ναι, μιλάμε και θα μας βοηθήσει κιόλας. Πώς θα τα κάνουμε? Μας βοηθήσει. Φυσικά θα τα κάνουν νομικοί, δεν είμαστε εμείς νομικοί.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός.
1: Αλλά εμείς στη θέση μας ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Άρα πρέπει να ενεργοποιηθούν κι άλλοι, και φορείς, αλλά και οι πολίτες. Και να γίνει ένα συντονισμός, να κάνουμε μια μεγάλη διαδήλωση, να δώσουμε το στίγμα, να φύγουν έγγραφα διαμαρτυρίες από όλους τους μαζικούς φορείς, από το ΤΕΕ, από τους Δήμους, από την περιφέρεια. Αλλά βασικά είναι ότι αυτός ο κόσμος να βγει και να τους σταματήσει αυτό το χάλι. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε ότι πάνε να κάνουν να την άξει, δεν τη βλέπει, τα κάνουν και κρυφά. Δεν ξέρουν πότε τα κάνουν για να πάνε να τους σταματήσουμε. Αν καταλάβουμε, θα τους σταματήσουμε και θα μπούμε μπροστά. Δηλαδή, είναι μια καταστροφή που δεν ξαναγίνεται. Δεν είναι μια πολιτική απόφαση η οποία μπορεί να διορθωθεί αύριο μεθαύριο. Καταστρέφουν. Εδώ μιλάμε για καταστροφή.
0: Έγιναν όμως και στη Βουλή υπόθηκαν αυτά και από βουλευτές, ο κ. Πολάκης.
1: Ναι, ξέρω, βλέπω. Ναι, ότι
0: υπήρξε αντίδραση. Υπήρξε αντίδραση. Μάλιστα.
1: υπήρξε. Αλλά είμαστε στην αρχή. Εμείς πρέπει να τα σταματήσουμε. Άρα θέλουμε, έχουμε ένα αγώνα μπροστά μας.
0: Εσείς μπαίνετε μπροστά, πάντως λέτε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός και καλείτε όλους όσους
1: φυσικά, ναι,
0: είναι στην πρώτη γραμμή να οργανωθούν, να συντονιστούν και να προχωρήσουν σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακριβώς,
0: και
1: αυτό,
0: κινητοποίησης
1: αυτό
0: και προσφυγές. Μάλιστα. Κύριε Πράσο, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και βεβαίως παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στα πρώτα θέματα. Και θα είναι.
1: Εντάξει, ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αντιδράσουν, κακώς δεν αντιδράσανε. Δηλαδή, εμείς προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την αντίδραση ακόμα και από το 19. Ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, διότι υπήρχαν οι μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που έλεγαν του 40, άρα και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει το 50 και τα πάντα. Άρα ήταν μια ενέργεια καταστροφική για την περιοχή και έχουμε πίσω και τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Διότι άφησαν τα αεροχεία ανοιχτά για να κάνουν τις αντιλησοταμιεύσεις, να κάνουν και άλλες ενέργειες. Η ΔΕΗ λειτουργεί σαν τσιφλικάς, σαν δεν παίρνει άδεια για τίποτα, δεν ρωτάει κανέναν, κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή. Δηλαδή μας έχει βάλει 2,5 γιγαβάτ, δύο τεράστια φωτοβολταϊκά, που πουθενά στον κόσμο δεν τα έχουν βάλει σε κατοικημένες περιοχές τόσο μεγάλης έκτασης. Η ΔΕΗ δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον σαν εχθρός.
0: Από εταίρος δηλαδή. Από εταίρος που λέγαμε κάποτε για εταιρικότητα κτλ. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Μάλιστα. Κύριε Πράσο, να σας ευχαριστήσουμε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Έχουμε και θέματα στην ανοιχτή γραμμή από φίλους πολίτες εδώ που μας παίρνουν τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, και πριν από λίγο είχαμε άλλα δύο θέματα και στην πλατεία Λασάνη μια ετοιμόρροπη οικοδομή, φίλες και φίλοι, που είναι επικίνδυνη, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, στην πλατεία Λασάνη προς Ερμού στην Κοζάνη, καθώς και πλαστικές λινάτσες που τοποθετούνται, φίλες και φίλοι, που και αυτές δημιουργούν και θέματα όχι μόνο αισθητικής αλλά και γενικότερα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να υπάρξουν και παρεμβάσεις των αρμοδίων, να τα βλέπουν, να τα παρατηρούν και βεβαίως να τα διορθώνουν. Αυτό λένε φίλοι ακροατές, και έχουμε κι άλλα για να συνεχίσουμε και με το θέμα με τις ακρίδες στο καρπερό του νομού των Γρεβενών. Ένα εκολαπτήριο ακρίδων οι οποίες περνούν από χωράφι σε χωράφι και εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα και μεταξύ άλλων και για το θέμα αυτό με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Τσακνάκη. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει ο κύριος Γιώργος Καλαμάρας, γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Μίλησε στο Μάκη Νασιάδη.
1: Ναι, έχουμε εντοπίσει εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον ένα πρόβλημα με τις ακρίδες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει και άλλες φορές την περιοχή μας, γενικότερα εδώ την περιοχή των Χασίων και των άξονα γενικά της Σούτσας. Από την πλευρά μας, ως Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΠΕ Γρεβενών, κατόπιν συνεργασίας που είχαμε με τους παραγωγούς και τους καλλιεργητές εδώ της περιοχής, πέρυσι κηρύξαμε τις περιοχές αυτές όπου εντοπίσαμε το πρόβλημα ως ακριδόπληκτες. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία δεν είχε ξαναγίνει στην περιοχή μας. Μέσω τη διαδικασία αυτή όμως υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ψεκασμούς. Πέρυσι δώσαμε σκευάσματα με αντομοκτώνα που μας εγκρίθηκαν από το Υπουργείο προς τους παραγωγούς. Έγιναν ψεκασμοί. Φέτος μπήκαμε πολύ πιο νωρίς με μια άλλη διαδικασία. Προχωρήσαμε στη σύμβαση με μια εταιρεία ψεκασμών. Οπότε πιο μεθοδικά πλέον και σε συνεργασία πάντα με τους καλλιεργητές, όπου εντοπίζουμε το πρόβλημα, γίνονται ψεκασμοί. Γίνονται καθημερινά ψεκασμοί εδώ στην περιοχή Παλιουριάς, Δήμητρας, Καρπερού, Τρικοκιάς, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αρκεί όμως να σας πω ότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ούτε μόνοι μας ως περιφέρεια, ούτε η παραγωγή από μόνοι τους. Είναι μια διαδικασία ενός εντόμου που εξελίσσεται και έχει ένα ενδημικό φαινόμενο που θα περάσουν 4-5 χρόνια περίπου. Αυτό τον κύκλο κάνουν αυτές οι επιδημιολογικές προσβολές από έντομα και από άλλες περιπτώσεις που γνωρίζουμε. Θεωρώ ότι η φετινή δουλειά που γίνεται και από το συνεργείο και από τους παραγωγούς με την συνεργασία που σας είπα έχει αρχίζει και δείχνει αποτελέσματα, δηλαδή δημιουργεί μια μείωση του φαινομένου. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ως γεωπόνος, δικιά μου εκτίμηση ότι αν μας βοηθήσει λίγο και λίγο η κατάσταση του χειμώνα που θα έρθει, δηλαδή να έχουμε λίγο αυτό που λέμε χειμώνα, γιατί το πρόβλημα επιτείνεται και με τους ήπιους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αν δηλαδή βοηθήσει και λίγο ο καιρός και η φετινή διαχείριση την οποία κάνουμε, πιστεύω ότι δείχνει ήδη κάποια θετικά σημεία του περιορισμού του φαινομένου, ότι από τα επόμενο χρόνο θα είναι λιγότερο το πρόβλημα και το επόμενο χρόνο πιστεύω θα εξαλειφθεί. Είναι μια κατάσταση που προχωράει, πάει καλύτερα, αυτό που θα να δούμε, και πιστεύω σε 2 χρόνια να έχει λυθεί το ζήτημα.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Καλαμάρα, γεωπόνο της Διεύθυνσης εκεί στην περιοχή των Γρεβενών. Θα ακούσουμε τι λέει και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Καρπερού Γρεβενών, Γιώργος Δούμας.
2: Είναι τέταρτη χρονιά φέτος που γίνεται αυτή η καταστροφή. Βλέπετε, δεν χρειάζονται αποδείξεις. Έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα. Οι αγρότες δεν μπορούν να πάρουν τις σοδειές τους. Όταν μιλάμε για σοδειές, φασολάκια, ό,τι είναι σε πράσινο, τα τριφύλια, υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή. Εντάξει. Η περιφέρεια φέτος ξεκίνησαν εντατικά και ραντίζουν. Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα με αυτή την αντιμετώπιση, αλλά πάλι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, δεν τελειώνει ουσιαστικά με μία χρονιά από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ραντίζουν τα παιδιά, περνάνε και από πίσω ξανά οι φωλιές, ξανά...

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες σε επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν να αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Ed News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη, ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε επί τα αποπτώσει από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρος στα Βόρειος 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων στην περιφέρεια Γένωτα Καστοριάς και τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου. Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν και προγραμματίστηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν κυρίως έργα υγείας, οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας αγροτικών υποδομών και εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Καστοριάς. Εξετάστηκε η πορεία των έργων του πυλώνα 3 συνολικού προϋπολογισμού 25,9 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία διαθέτουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, μεταξύ των οποίων η ίδρυση τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη δημοπρατηθεί και η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός των υποδομών και εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς προϋπολογισμού 7.380.000 ευρώ που βρίσκεται άμεσα προς δημοπράτηση. Παράλληλα, συζητήθηκαν έργα οδοποίησης, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης υποδομών που έχουν ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα με 2,18 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επόμενης προγραμματικής περίοδου, εξετάστηκαν νέες προτάσεις έργων και μελετών προς ένταξη στο νέο πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 2026-2030, που περιλαμβάνει έργα οδοποίησης με 4,95 εκατομμύρια ευρώ, αντιπλημμυρικής προστασίας με 2,6 εκατομμύρια ευρώ και εγκυοβελτικών έργων με 7,05 εκατομμύρια ευρώ. Στην σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, επιβεβαιώθηκε η βούληση της Περιφερειακής Αρχής να συνεχίσει με συνέπεια το σχεδιασμό, την ορίμανση και την υλοποίηση έργων που ενισχύουν τις υποδομές, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, θωρακίζουν την περιοχή απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η κυρία Μανατίδης και Σαββόπουλος υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας των υπηρεσιών και της συστηματικής παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων, με στόχο, όπως είπαν, την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των παρεμβάσεων και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της αναπτυξιακής προοπτικής της Καστοριάς. Οι εικόνες της ανατίναξης των εξκαφέων και του βαρέως εξοπλισμού στο ορυχείο της Μαυροπηγής προκαλούν οργή, θλίψη και αποτροπιασμό. Αυτό δήλωσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη που ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας, της εθνικής και τοπικής οικονομίας καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Όπως τόνισε η κυρία Βέτα, με έναν πρωτοφανή τρόπο καταστρέφεται η υποδομή δισεκατομμυρίων, η οποία χτίστηκε με τον ιδρώτα και το υστέρημα του ελληνικού λαού για να δημιουργηθεί ο ενεργειακός κολοσσός της ιδιωτικοποιημένης με κυβερνητική ευθύνη ΔΕΗ. Η βίαιη και ολοκληρωτική αυτή καταστροφή, σύμφωνα με τη βουλευτή, γίνεται με προφανή στόχο να διασφαλιστεί ότι τα ορυχεία και οι σταθμοί δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν ποτέ, υποθηκεύοντας το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας και αφήνοντας τη χώρα ενεργειακά ευάλωτη στο έλεος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Ενημέρωση για τις επικείμενες κινητοποιήσεις που προγραμματίζει το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος σε συνεργασία με θεσμούς και φορείς της περιοχής πραγματοποιήθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Οι κινητοποιήσεις, όπως τονίζει ο Σπάρτακος, πραγματοποιούνται ως αντίδραση στα όσα σχεδιάζονται και επηρεάζουν και θίγουν κατάφορα εργαζόμενους και κοινωνία. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα προσωπικού, όπως η μείωση θέσεων, η μεταθετότητα, η εθελουσία και τα προγράμματα κατάρτισης. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της συνάντησης συνάντησης που έχει επιδιώξει το Σωματείο με το Υπουργείο Ενέργειας προκειμένου να συζητηθούν διαζώσεις ζωτικά ζητήματα που είναι σε εξέλιξη ή υπάρχουν στο σχεδιασμό της επιχείρησης. Πρόκειται για ζητήματα, σύμφωνα με το Σπάρτακο, που ήδη έχουν επηρεάσει τους εργαζόμενους και την κοινωνία με αρνητικές συνέπειες και να αναμένονται ακόμη πιο σφοδρές. Το Συνδικάτο, στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης των κινητοποιήσεων, βρίσκεται σε κύκλο ενημερώσεων τόσο με φορείς όσο και με εργαζόμενους. Όπως δηλώνει, στόχος είναι να αποτραπεί ο σχεδιασμός, ο οποίος με πολύ απλά λόγια μοιάζει με χειροβομβίδα έτοιμη να απασφαλιστεί. Κατατέθηκε επίσημα στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο πλήρης φάκελος τεκμήριωσης ενάντια στην αδειοδότηση και κατασκευή της συστοιχίας των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το Βενέτικο, ο αγώνας περνάει πλέον στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πολιτεία έχει στα χέρια της την αδιαπραγμάτευτη βούληση της κοινωνίας των Γρεβενών. Ο φάκελος που κατατέθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα περιλαμβάνει τις υπογραφές πολιτών, το κοινό ψήφισμα 70 φορέων και συλλόγων, την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και εξειδικευμένες νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις που αποδεικνύουν, όπως υποστηρίζει, τη σαλαμοποίηση των έργων και την καταστρατήγηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η δημόσια διαβούλευση για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Καλεί τους πολίτες των Γρεβενών να συμμετέχουν στη διαβούλευση και να αφήσουν το δικό τους σχόλιο, στηρίζοντας την παρέμβαση της Επιτροπής, δηλώνοντας στο κείμενό τους πως συντάσσονται απόλυτα με τα επιστημονικά στοιχεία και το κοινό ψήφισμα που κατέθεσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το Βενέτικο και να ζητούν με την εξαίρεση του ποταμού Βενέτικου από το σχεδιασμό των μικρών υδροηλεκτρικών έργων την απόλυτη προστασία του και την εκπόνηση συνολικής σωρευτικής μελέτης επιπτώσεων. Δημοσιεύτηκε σε φιλοεφημερίδας της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και προαγωγές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026. Υπουργική απόφαση για ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και προαγωγές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος.

0: αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, συμβάλλοντας στην προστασία των πολιτών, των υποδομών, των καλλιεργειών και του φυσικού περιβάλλοντος. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τον καθαρισμό και τη συντήρηση ρεμάτων σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπως προέκυψε από αυτοψίες και καταγραφή αναγκών των υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανέφερε ότι η πρόληψη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων και μέσα από τον καθαρισμό και τη συντήρηση των υδατορρεμάτων δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες προστασίας για τους οικισμούς, τις υποδομές και τις παραγωγικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος δήλωσε ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέσο προστασίας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Με τον καθαρισμό των ρεμάτων διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες για τους κατοίκους, τις περιουσίες τους και τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνη σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Κουβενταρίου Δημοτικού Κτηρίου. Στα θέματα ημερησίας διάταξης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η σύνταξη έκθεσης πρώτου τριμήνου του 2026 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η λήψη απόφασης για εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών στο πλαίσιο του έργου, πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης υδατορρεμάτων, η έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις κοινότητες Μαυροδυνδρίου, Αγίου Δημητρίου και Ανοκόμης. Επιμορφωτικές ημερίδες για εκπαιδευτικούς θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διεπιστημονική συνεργασία και την παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι πραγματοποιείται η ημερίδα με θέμα μαθηματικά και λογοτεχνία, όταν οι αριθμοί αφηγούνται ιστορίες, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα εφαρμογής που προέκυψαν από το επιμορφωτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν ομάδες φιλολόγων και μαθηματικών υπό την καθοδήγηση της Άννας Βακάλη, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού δημιουργικής γραφής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα γίνει η εκδήλωση με θέμα ημερίδα διάχυσης καλών πρακτικών στην ειδική αγωγή, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στα φιλολογικά και μαθηματικά μαθήματα, με έμφαση στη συνεκπαίδευση και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, θα προχωρήσει ο Δήμος Κοζάνης για την κάλυψη των αναγκών για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα του τμήματος καθαριότητας. Πρόκειται για 8 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και για 2 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οδηγών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του τμήματος καθαριότητας μέχρι και αύριο στις 11 το πρωί. Λογοτεχνική βραδιά για την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κώστα Κρομίδα, «Το λιμάνι μου είσαι εσύ», θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος Βασιλική Παπαδοπούλου. Την εκδήλωση διοργανών, το βιβλιοπωλείο των ασυναγώνιστων και οι εκδόσεις Διόπτρα. Τη θεατρική παράσταση «Ο Κωνσταντής», εμπνευσμένη από το δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα «Ονειρόδραμα». Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς συγκλονιστικούς μύθους της βαλκανικής λαϊκής παράδοσης που ανεβαίνει στη σκηνή σε σκηνοθεσία Γιώτη Βασιλιάδη. Παράσταση θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα «Ονειρόδραμα» στην Κοζάνη με γενική είσοδο 10 ευρώ. Τις εκδηλώσεις Κλείδωνας 2026 που ξεκίνησαν από χθες διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας σήμερα και αύριο στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας από τις 9 το βράδυ. Σήμερα θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Από Πάπου προς Πάπου» από το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας Νικόλαος Δούμπας με τη σύμπραξη παιδικού και παραδοσιακού συνόλου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι και αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μουσικών σχημάτων της περιοχής. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδα,

0: αλυσίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
2: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Τώρα, στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Είναι οι πρωινές διαδρομές στην εκπομπή πάντα που ακούτε καθημερινά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στα ραδιοφωνά σας, συντονισμένοι πάντα και στους 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας, και διαδικτυακά στο rteco.gr / radio. / Κοζάνη. rteco.gr / radio / Κοζάνη και 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο. Μετά και τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε και το δελτίο, το περιφερειακό το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Η συνέχεια πάντα εδώ στην εκπομπή μας που συνεχίζεται και μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Ήδη, φίλες και φίλοι, έχουμε προαναγγείλει μια τηλεφωνική πολιτική συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, ταξίαρχος εν αποστρατεία και βεβαίως αστυνομικός διευθυντής εδώ στην περιοχή μας, το γνωρίσαμε από την περιοχή και όπως προκύπτει και από τη δραστηριότητα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, υποψήφιος στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης με την Ελληνική Λύση, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Κύριε Αδαμίδη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αδαμίδη. Νομίζω δεν είναι στη σύνδεσή μας. Λοιπόν,

0: Νομίζω ότι τώρα είναι στη σύνδεσή μας ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, όπως είπαμε υποψήφιος με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ταξίαρχος εν αποστρατεία και αστυνομικός διευθυντής εδώ στην περιοχή μας, μια σειρά από θέσεις που βεβαίως χρημάτισε εδώ στην ελληνική αστυνομία. Ο κύριος Αδαμίδης λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αδαμίδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Μαδρίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Αναδιορθώσω λίγο από τη στιγμή, είμαι υποστράτηγος εν αποστρατεία.
0: Υποστράτηγος εν αποστρατεία, ναι.
1: Όχι, δεν έχει καμία σημασία.
0: Αστυνομικός διευθυντής στην περιοχή μας και όχι μόνο, με μια σειρά από θέσεις εμπειρίας και θα λέγαμε μια περίοδος ολόκληρη που πήγατε σε όλα τα. Είχατε πολλά καθήκοντα στον χώρο της ελληνικής αστυνομίας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μαυρίδη.
0: Θέσεις ευθύνης, δηλαδή επί σειρά ετών ουσιαστικά.
1: Έτσι ακριβώς, θέσεις ευθύνης και έχουμε υπηρετήσει τον ελληνικό λαό για πάνω από 31 χρόνια ως αστυνομικός. Βέβαια, έχω υπηρετήσει και τη στρατιωτική μου θητεία κατά το παρελθόν και ήμουν πάντα μπροστά και πάντα σε θέσεις ευθύνης, όπως είπατε.
0: Αυτό νομίζω είναι σημαντικό γιατί έχετε ήδη μια εμπειρία που έχει να κάνει με τις θέσεις ευθύνης που υπηρετήσατε, αλλά και η θέση ενός υποστράτηγου εν αποστρατεία νομίζω είναι σημαντική και για έναν πολιτικό χώρο, το χώρο του Κυριάκου Βελόπουλου, με τον οποίο όπως φαίνεται θα είστε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές μαζί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι πιθανόν. Εγώ είμαι υποψήφιος, είμαι πολιτευτής του κόμματος εδώ και 2 χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτά βέβαια ανήκει στον πρόεδρο και στο κόμμα. Δεν είναι δικιά μου απόφαση.
0: Εσείς πάντως έχετε διάθεση και θέλετε να είστε υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της ελληνικής λύσης σε επόμενες εκλογές.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, πώς βλέπετε την πολιτική συγκυρία, κύριε Αδαμίδη, γιατί σας βλέπουμε, είστε παντού. Κυριολεκτικά είστε παντού, παρεμβαίνετε, τοποθετήστε, κάνετε ανακοινώσεις, αναρτάτε την συμμετοχή σας και τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Έχετε μια εμφανή δραστηριότητα πολιτική σε όλα τα θέματα εδώ της περιοχής μας. Και να ξεκινήσω με αυτό που τελευταία τουλάχιστον είναι σημείο αναφοράς, η ανατίναξη δηλαδή των εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής. Τι γίνεται εκεί λοιπόν?
1: Όπως είδαμε όλοι μας, βέβαια, προφανώς είναι θλιβερό το γεγονός να τεινάζονται 3 εσκαφείς, οι οποίοι είναι η ιστορία της περιοχής μας, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι 2 γενιές και παραπάνω η ΔΕΗ δραστηριοποιείται στην περιοχή μας. Έχει διαμορφώσει χαρακτήρες, έχει ταΐσει οικογένειες, έχουμε συνδεθεί μαζί της έμεσα ή άμεσα όλοι με τη ΔΕΗ. Μόνος μας λυπεί το γεγονός, ναι, ότι καταστρέφεται το παρελθόν και το παρόν της ΔΕΗ, όχι βέβαια το μέλλον, γιατί από ό,τι φαίνεται στα σχέδια της κυβέρνησης δεν είναι ολιγνίτες. Μας λυπεί κυρίως όμως το γεγονός του χαμένου θέσεων εργασίας, κύριε Μαυρίδη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που πονάει περισσότερο. Δεν είναι το συναισθηματικό κομμάτι, όπως προείπαμε. Είναι κυρίως ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας και ότι η περιοχή μας απαξιώνεται γενικά και στο κομμάτι το δημογραφικό, αλλά κυρίως και στο οικονομικό.
0: Υπάρχουν
1: κάποιες μελέτες όπου το κομμάτι του κατακεφαλήν εισόδημα έχει πέσει πάρα πολύ. Είμαστε περίπου στο μέσο όρο των 16.000 ευρώ κατακεφαλήν σε σχέση με το 20 που είναι σε όλη την Ελλάδα. Και αν σκεφτείτε ότι μερικά χρόνια πριν είμαστε στις κορυφαίες θέσεις στο κομμάτι αυτό. Έχει ταΐσει χιλιάδες κόσμου και η περιοχή μας και η Δυτική Μακεδονία κάποτε ευημερούσε λόγω της ΔΕΗ.
0: Μέσα.
1: Τώρα σχολεία κλείνουν. Από ό,τι έχετε αντιληφθεί, το 26-27 καταργήθηκαν 3 σχολεία, 2 νηπιαγωγεία και 1 δημοτικό. Συγχωνεύτηκαν άλλα 10 νηπιαγωγεία και υποβιβάστηκαν 2 δημοτικά σχολεία.
0: Αυτό είναι πρόβλημα που πλέον το διαπιστώνει κανένας. Αυτό δηλαδή, αυτή η απομείωση του πληθυσμού, αυτή η μείωση του πληθυσμού και κυρίως νέων ανθρώπων που φεύγουν από την περιοχή μας. Υπάρχουν λύσεις σε αυτά? Γιατί όλοι τα βλέπουν, όλοι τα συζητάνε πλέον. Η απολιγνητοποίηση και ό,τι άλλο έγινε εδώ προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, δεν ξέρω, υπάρχουν πολιτικές λύσεις, κύριε Αδαμίδη, και εσείς ήδη πολιτεύεστε με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Έχει προτάσεις το κόμμα με το οποίο θέλετε να κατέρθετε ως υποψήφιος σε ερχόμενες εκλογές?
1: Για την περιοχή μας, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση, προτείνει την λειτουργία όλων των μονάδων αυτών. Μάλιστα, προσφάτως έχει κατατεθεί επίκαιρη ερώτηση από τον πρόεδρο του κόμματος, του Κυριάκου Βελόπουλου, σχετικά με δημοψήφισμα για μαρτυρία 25 δημοτικών κοινοτήτων της ΕΟΡΔΕΑΣ, όπως ζητάνε την διασφάλιση θέτει συγκεκριμένα 5 ερωτήματα, τα οποία θα στα πω εντάχει.
0: Ναι, ναι.
1: Την πλήρη αποκατάσταση και επαναπόδοση εδαφών στις τοπικές κοινωνίες, την άμεση έναρξη σχετικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και φορείς και εργαζόμενους πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, διασφάλιση φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας και βιώσιμης τηλεθέρμανσης για όλους τους κατοίκους Δυτικής Μακεδονίας, συνέχιση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων 3, 4 και 5 του Αγίου, του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου με τεχνολογικές αντιρρυπαντικές αναβαθμίσεις και τη διατήρηση της μονάδας 5 με λιγνίτη για τα επόμενα χρόνια, ώστε να διασφαλιστεί φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, που είναι και ένα θέμα και εθνικό. Και μάλιστα την άμεση εξόριση όλου του ορυκτού του πλούτου, που είδε, δεν είναι μόνο ο λιγνίτης, είναι και τα καύσιμα και τα ορυκτά καύσιμα και τα υπόλοιπα καύσιμα προς όφελος των Ελλήνων.
0: Είναι προτάσεις που έχει καταθέσει το κόμμα της Ελληνικής Λύσης του κυριάκου Βελόπουλου και για την περιοχή μας.
1: Υπάρχουν προτάσεις σχετικές και υπάρχει πρόγραμμα 400 σελίδων, το οποίο μπορεί ο καθένας από εμάς να το κατεβάσει από το διαδίκτυο και να δει τι αφορά την περιοχή. Γιατί η περιοχή μας κυρίως είναι αυτή τη στιγμή που μας αφορά ο λιγνίτης και η κτηνοτροφία και η γεωργία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Εσάς τι σας λένε οι πολίτες, ακούν αυτές τις θέσεις, βλέπουν ότι υπάρχει στον κόσμο η άποψη ότι μπορεί να υπάρξει μια λύση πολιτική που να φέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που τώρα ζει ο τόπος και η περιοχή μας? Γιατί αυτό που ζούμε το ξέρουμε. Το θέμα είναι αν πιστεύουμε ότι μπορεί να έρθει κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε.
1: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, κύριε Μαυρίδη, και κάθε μέρα επειδή έχω περπατώ στους δρόμους και τη Στρομέρα και τη Κοζάνη, αφού κράζουμε τους πολίτες και διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι, ειδικά οι άνθρωποι της ελεύθερης αγοράς, είτε έχουν καταστήματα εστίασης, είτε εμπορικά καταστήματα, όλοι είναι αγανακτισμένοι. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να λένε ψέματα ή να προσπαθούν να παρουσιάσουν μια άλλη κατάσταση. Υπάρχει μια γενική απεσιοδοξία. Βλέπουμε ότι μειώνεται το εισόδημά τους και όλοι προσδοκούν σε κάτι καλύτερο. Το καλύτερο αυτό αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να το διαθέσει η παρούσα κατάσταση και η παρούσα πολιτική που εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Προσδοκούν σε κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι σαφές, ότι προσδοκάει ο κόσμος, θέλει κάτι άλλο. Το θέμα είναι αν υπάρχει μπροστά μας κάτι άλλο. Νομίζω ότι βλέπετε λίγο και τις δημοσκοπήσεις, τι γίνεται. Εμφανίζεται ότι παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δύναμη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει, θα λέγαμε, τον πρώτο λόγο. Στην αντιπολίτευση υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Πώς βλέπετε τις επόμενες εκλογές? Τι προσδοκάτε για τον κύριο Βελόπουλο?
1: Κύριε Μαυρίδη, επειδή ξέρετε ότι υπάρχει πάγια θέση του Προέδρου μας, δεν σχολιάζουμε δημοσκοπήσεις, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι αντικειμενικές.
0: Ναι.
1: Τα σοβαρά προβλήματα, αυτά που αφογκράζουμε εγώ και αυτά που εισπράττουμε όλοι μας, είναι τέσσερα σημαντικά. Είναι η ανεργία για την περιοχή μας, βέβαια, και όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι η ανεργία, είναι το δημογραφικό, είναι η έλλειψη απονομής δικαιοσύνης, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι σημαντικό, και η ακρίβεια που κυκλοφορεί έξω. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει και δεν μπορεί να. Οι συντάξεις και οι μισθοί δεν φτάνουν να βγάλει το μήνα του. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα της περιοχής μας.
0: Γι'
1: αυτά εγώ διαπιστώνω ότι απασχολούν την πλειοψηφία των πολιτών. Για δημοσκοπήσεις τώρα δεν θα συζητήσουμε, γιατί δεν πιστεύουμε.
0: Μπορεί να μην συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο κινούμαστε όμως και όταν θα γίνουν και οι εκλογές. Είτε τώρα είτε αργότερα, κοντά μας είναι οι εκλογές, όπως και να έχει. Όταν θα γίνουν λοιπόν αυτές οι εκλογές, θα προκύψει και θέμα. Ποιοι θα είναι, με ποιους θα είναι, αν θα συνεργαστούν, με ποιους θα συνεργαστούν. Όπως φαίνεται, δεν προκύπτει αυτοδυναμία κάποιου.
1: Αυτό διαφαίνεται, όπως λέτε.
0: Ναι.
1: Η πάγια γραμμή του κόμματος μας και του πρόεδρου μας, που το έχει διατυπωμένο πάρα πολλές φορές, είναι ότι δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος θέλει να κυβερνήσει. Δεν θέλει να συγκυβερνήσει, γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές. Τώρα βέβαια όλα αυτά θα αποτυπωθούν από τα αποτελέσματα της κάλπης. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την εξουσία και θα δώσει την εντολή.
0: Αν δεν προκύπτουν συνεργασίες, τι γίνεται? Η χώρα θα οδηγείται από εκλογές σε εκλογές?
1: Αυτό δεν πάει να απαντήσουμε σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε. Αν είχαμε αντικείμενες ικανότητες, θα ήταν καλά, κύριε.
0: Μάλιστα. Πάντως, όπως είπατε και εσείς, είναι ανοιχτά τα θέματα μετά τις πρώτες εκλογές. Δηλαδή, ουσιαστικά οι πρώτες εκλογές είναι αυτές που θα καταγράψουν τι πολιτικό σχετισμός υπάρχει σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι η Γερμαντρίδη και εσείς είστε έντονες δημοσιογράφος και τα γνωρίζετε αυτά. Αναλόγως τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, θα χαράξει την πορεία του. Τώρα, εκ των προεμίου δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να συνεργαστούμε. Καταρχήν, ο πρόεδρος μας έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με κόμματα τα οποία δεν τα πιστεύετε. Έτσι, το έχει πει κάτι επανάληψη. Δεν χρειάζεται να τα λαμβάνω κι εγώ τα λόγια του Προέδρου. Τώρα, όπως είπατε, θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης της πρώτης Κυριακής. Θα δούμε τι θα πάρει κάθε κόμμα και ανάλογα με το ποσοστό που θα εισπράξει, θα κάνει τις επόμενες κινήσεις του. Έτσι, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Μες. Τώρα, εσείς, κύριε Δαμίδη, νομίζω ότι εδώ και περίπου 2 χρόνια είστε στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε, όλων των γεγονότων. Έχετε ήδη μορφώσει άποψη για το μικρότερο ή το μεγαλύτερο πρόβλημα της κάθε περιοχής σε όλο τον νομό και νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση, το ρόλο ενός βουλευτή. Για σας τι θα σημαίνει βουλευτής, τι θα σημαίνει ρόλος ενός ανθρώπου που έχει μια πετυχημένη πορεία στο χώρο του, ανώτερος και ανώτατος αξιωματικός, υπηρέτησε σε θέση ευθύνης, τι θα σημαίνει ένας άλλος ρόλος, δηλαδή ο ρόλος ενός βουλευτή, τον οποίο και θα επιδιώξετε στις επόμενες εκλογές.
1: Ας πούμε λίγα λόγια για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας, ότι ο ρόλος του βουλευτή, το σύστημα στην Ελλάδα είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σημαίνει ότι είναι ένα σύστημα αντιπροσωπευτικό. Ας κάνουμε και λίγα μαθήματα συνταγματικής ιστορίας. Επομένως, εμείς κάθε βουλευτή σε κάθε τόπο ασχολείται με τα προβλήματα του τόπου του. Εμένα, π.χ., παραδείγματος χάρη όπως και εσάς, η Λιβαδιά, λέω, τη ΣΕΑ αυτή την πόλη, με ενδιαφέρει μόνο σε ελληνική πόλη, δεν μου πάθει κάτι. Τα προβλήματα της Κοζάνης με ενδιαφέρουν, γιατί εδώ ζω και εδώ πολιτεύομαι. Επομένως, κάθε βουλευτής πρέπει να κοιτάζει τα συμφέροντα της περιοχής του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα υπηρετεί. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο εγώ μπήκα στην πολιτική είναι ότι θέλησα να παλέψω για τα αυτονόητα, για την αξιοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη και όλα αυτά τα οποία έχουμε διδαχθεί τόσα χρόνια ως αρχές. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να είναι μέσα στα γραφεία πολιτικών, να μην μπορεί να βρει το δίκαιο του και να δικείται συνέχεια. Κάποια πράγματα απλά είναι αυτονόητα. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργεί, η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί. Η δικαιοσύνη είναι σημαντικός παράγων για μια δημοκρατία, γιατί οι εξουσίες σε μια δημοκρατία είναι τρεις: είναι νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. Όταν η δικαστική εξουσία είναι σε αναγκαλισμό με την εκτελεστική εξουσία την κυβέρνηση, δεν υπάρχει δημοκρατία, κύριε Ματρίδη.
0: Αυτό νομίζω είναι πραγματικότητα. Ήδη σχολιάζεται ευρύτερα και από τους πολίτες. Ωστόσο, βλέπετε ότι σε όλα αυτά τα θέματα και κυρίως στο ρόλο ενός βουλευτή, ο κόσμος θέλει να είναι ο βουλευτής που θα παρεμβαίνει στην λύση των τοπικών θεμάτων. Κατά κύριο ρόλο που αντιμετωπίζει και όχι μόνο απλώς να είναι ομιλών ή ομιλητής σε κάποια γενικώ νομοσχέδια, σε κάποια θέματα που πολλά από αυτά ενδεχομένως να μην είναι και στα πρώτα θέματα ενδιαφέροντος των κατοίκων μιας περιοχής στην οποία και ψηφίζεται και από την οποία πολιτεύεται.
1: Πολύ καλά το είπατε, κύριε Μαυρίδη. Έτσι είναι. Ο πολίτης θέλει τον βουλευτή του, τον άνθρωπο τον οποίο τον αντιπροσωπεύει και τον έχει ψηφίσει, να μπαίνει μπροστά στα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Αυτά είναι που τον απασχολούν. Σίγουρα μας απασχολούν όλους ως κοινωνία και τα διεθνή θέματα και η διεθνή πολιτική σκηνή, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Πώς πάει η ελληνική λύση εδώ τώρα στην περιοχή μας? Λένε ότι η ελληνική λύση γενικότερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, λένε, τουλάχιστον έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, ότι έχει υψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω αν πιέζεται τώρα από τα 2 νέα κόμματα και δεν ξέρω αν προκύψει και 3ο κόμμα αυτό του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πάντως από τα 2 νέα πολιτικά κόμματα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω αν πιέζεται η ελληνική λύση, η οποία είχε και φαίνεται να διατηρεί κάποια υψηλά ποσοστά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή και στην περιοχή μας.
1: Πάλι δεν θέλω να σχολιάσω δημοσκοπήσεις σε Γερμανία, αλλά θα σας πω τη γνώμη μου σε αυτό. Πιστεύω ότι η ελληνική λύση στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε καλή απήχηση. Και αυτό δεν χρειάζεται να κάνω, να ακούσω ή να διαβάσω δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις κάνω και εγώ ίδιος, όπως και εσείς κάθε μέρα περπατάτε στην κοινωνία και ακούτε τους πολίτες. Έτσι. Έτσι. Βλέπετε και ακούτε. Είμαστε πολύ καλά και πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα. Όπως λένε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Είναι το καλύτερο, μάλιστα. Ναι. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, θα έρθει στην περιοχή. Ξέρετε, τώρα είμαστε Ιούνιο, αλλά από τον Ιούλιο και μετά θα μιλάνε όλοι και για την έκθεση. Όλοι εκεί επικεντρώνονται στη διεθνή έκθεση, στην έλευση των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, στο τι θα πούν, σε τι θα αναφερθούν, ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. Θα έχουμε καμιά πολιτική επίσκεψη του κ. Βελόπουλου στην περιοχή μας? Έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Σίγουρα θα έχουμε. Δεν έχουμε κάποιο κοντινό πλάνο ή στο σχέδιο, αλλά επειδή ο πρόεδρος μας οργώνει όλη την Ελλάδα και βρίσκεται πάντα με σκηνές και είναι από τους λίγους πρόεδρους που βγαίνει και στις λαϊκές και μιλάει άμεσα με τους πολίτες και με τα προβλήματά τους. σίγουρα θα έρθει. Όσο μάλιστα έχει και κάποιο ιδιαίτερο λόγο, γιατί να αναφέρουμε γι' αυτό, η γυναίκα του πρόεδρου κ. Πολόπουλου είναι από η καταγωγή της, έρχεται από τη Φλόρινα.
0: Από τη Φλόρινα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, έχει, και έχει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό η Δυτική Μακεδονία, όπως όλη η περιφέρεια. Εντάξει, ο πρόεδρος δεν ασχολείται με όλη την Ελλάδα, έτσι, να μην κουβεντιάσουμε, δεν έχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Αδαμή, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Πάντως, νομίζω ότι τα προβλήματα τα καθημερινά εδώ της περιοχής μας δεν μπορεί να αφήσουν κάποιον πολιτευτή ούτε και μια μέρα χωρίς να αναφερθεί σε αυτά και χωρίς να ασχοληθεί.
1: Θέλω να κλείσω λέγοντας ένα ερώτημα στους ακροατές σας και σε εσάς παλιά. Το έχετε ακούσει κι εσείς πιθανολογώ ή το έχετε ακούσει από παλαιότερους. Τι λέγανε παλαιότεροι? Όταν κλείνεις ένα σχολείο, ανοίγεις μια φυλακή. Όταν κλείνεις 6 σκαφείς και ανατινάζεις 3 εξκαφείς, τι ανοίγεις?
0: Τι ανοίγεις?
1: Αυτό το ερώτημα το θέτω σε όλους τους πολίτες της περιοχής μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, όπως είπαμε, οι ΔΕΗ, άμεσα ή έμεσα, είμαστε όλοι ωφελημένοι από αυτήν. Και έπρεπε να διαφυλάξουμε ως σχόλιο οφθαλμού και τουλάχιστον τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους, πολλοί από αυτούς, γιατί φάγανε τα νιάτα τους και την υγεία τους μέσα στη ΔΕΗ, και έχει προσφέρει τόσα στην εθνική οικονομία στην πατρίδα μας. Και δεν μας αξίζει αυτή η τύχη
0: στους
1: κατοίκους της περιοχής μας. Θέλω να κλείσουμε αυτό, κύριε Μαυρίδη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αδαμίδη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην πορεία σας εκεί με την ελληνική λύση του κυρία Κουβελόπουλου. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια και καλό έργο πάντα.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα.
0: Βεβαίως. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα επίσης σε όλους σας.

0: διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με ιδιαίτερα ονόματα φέτος στο Ανατολικό Ιορδαίας. Μιλάμε με τον πρόεδρο του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού η Ανατολή, τον κύριο Χαράλαμπο Σπυρίδη. Κύριε Σπυρίδη, εκδηλώσεις που ετοιμάζεται για το Ανατολικό, τέλη του μήνα.
1: Ακριβώς. Καλημέρα καταρχήν σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είναι ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου με αφορμή τον εορτασμό του Εξοκλησίου των 12 Αποστόλων και του Παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού. Να σας πω και το πρόγραμμα του διημέρου. Την πρώτη μέρα φιλοξενούμε τον Θεόφιλο Πουταχίδη σε μια βραδιά με τον συγχωριανό μας τον Κώστα τον Κυριακίδη, και φυσικά τη δεύτερη μέρα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Βασίλη τον Σκουλά, έναν μεγάλο καλλιτέχνη καταξιωμένο και γνήσιο εκφραστή της κριτικής παράδοσης και όχι μόνο, και σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Στεφανίδη, τον συγχωριανό μας, έναν από τους τελευταίους γνήσιους παραδοσιακούς καλλιτέχνες του Πόντου. Θα γίνει δηλαδή ένα πάντρεμα του Βερμίου με τον Ψιλωρίτη και συγκεκριμένα του Ανατολικού, το μέρος καταγωγής του Γιώργου του Στεφανίδη, με τα Ανόγια.
0: Νομίζω είναι και πολύ συγκινητικό αυτό. Κρήτη Πόντος ανταμώνουν και βεβαίως με μία συναυλία που δεν ξέρω αν ξαναέχει έρθει εδώ στην περιοχή ο Βασίλης ο Σκουλάς, γιατί είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, εξαιρετική φωνή, αλλά δεν έχει έρθει στην περιοχή μας. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η πρώτη του εμφάνιση.
1: Αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως τη Δυτική Μακεδονία δεν έχει ξαναεμφανιστεί ο Βασίλης ο Σκουλάς, οπότε αυτό δίνει και έναν ιδιαίτερο τόνο στο να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει, να δει τη συναυλία. Είναι μια μοναδική συναυλία για την περιοχή. Είχα τη χαρά να πάω πέρσι το Σεπτέμβριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη η ίδια συναυλία με τον Γιώργο τον Στεφανή και τον Βασίλη τον Σκουλά. Είναι πραγματικά, είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μοναδικό. Γίνεται ένα πάντρεμα της κριτικής μουσικής με την ποντιακή, δύο μεγάλες παραδόσεις, η κριτική και η ποντιακή. Και μάλιστα τραγουδάει και ο Βασίλης ο Σκουλάς κάποια ποντιακά τραγούδια, όπως ο Γιώργος Στεφανίδης, εννοείται, τον έχετε ακούσει.
0: Και εκπλήξεις δηλαδή.
1: Να τραγουδάει και κριτικά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έχουν κάνει μια συνεργασία, κάνουν μια ηχογράφηση σε ένα CD στην Κρήτη. Έχει κατέβει πολλές φορές ο Γιώργος Στεφανίδης στην Κρήτη, για να τραγουδήσει ο κύριος Σκουλάς κάποια παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια.
0: Μάλιστα. Αυτή η συναυλία θα γίνει στο στάδιο του Ανατολικού, στο κήπεδο.
1: Γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο του
0: Ανατολικού. Δημοτικό σχολείο.
1: Στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού. Να πούμε ότι ευχαριστούμε καταρχήν την ΕΡΑ, που είναι και χορηγός επικοινωνίας της συναυλίας. Να πω για τη τιμή εισιτηρίου.
0: Και ακούμε και ένα απόσπασμα, φίλες και φίλοι, από όσα είπε ο κύριος Χαράλαμπος Σπυρίδης, επαναλαμβάνω, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού η Ανατολή.
1: Μια συναυλία λοιπόν που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού, επαναλαμβάνω και πάλι, 1 Ιουλίου. Ώρα έναρξης έχουμε βάλει τις 9. Η τιμή του εισιτηρίου για τον κόσμο που ενδιαφέρεται είναι στην προπόληση, η οποία έχει ξεκινήσει, είναι στα 10 ευρώ, και στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας θα είναι στα 15 ευρώ. Να πούμε κάτι που έχουμε παραλείψει, να βάλουμε στην αφίσα μας, ότι για αμαία και για παιδιά κάτω των 12 ετών η είσοδος θα είναι δωρεάν, εννοείται. Και να πούμε ότι σημεία προπόλησης υπάρχουν και στην Πτολεμαϊδά και στο Αμίντεο και στα Κύλα Κοζάνης και στην Κοζάνη, για όποιον ενδιαφέρεται να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Και φυσικά θα μπορούσε να καλέσει και στο δικό μου το τηλέφωνο, να το αναφέρω, για να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Είναι το 69-77-77-26-07. Και για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε διαθέσιμοι οποιαδήποτε στιγμή για να τη δώσουμε.
0: Κύριε Σπυρίδη, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία σε ένα πολύ πολύ πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων στο Ανατολικό Εορδέας και βεβαίως με μοναδικές συναυλίες και με την μοναδική παρουσία του Βασίλη Σκουλά και όλων των άλλων καλλιτεχνών.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε και την ΕΡΑ για τη στήριξη που μας παρέχει και είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που γίνεται μεταξύ του Βασίλη του Σκουλά και του Γιώργου του Στεφανίδη. Θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα και φυσικά είστε καλεσμένοι να έρθετε να απολαύσετε τη συναυλία μαζί με όλο τον κόσμο.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε δύο αποσπάσματα γιατί συμπληρώθηκε και ένα απόσπασμα που έδινε πληροφορίες και λεπτομέρειες ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού η Ανατολή. Προφανώς εκεί υπήρξε και ένα θέμα, ακούστηκε λίγο διαφορετικά, ακριβώς για να συμπληρωθεί στη συνέχεια με τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες ότι είναι για τα άτομα με αναπηρία και άτομα κάτω των 12 ετών δωρεάν η δυνατότητα να απολαύσουν αυτή την μοναδική συναυλία και μοναδική γιατί για πρώτη φορά έρχεται στην περιοχή ο Βασίλης Σκουλάς μαζί με τον Γιώργο Στεφανίδη από την περιοχή του Ανατολικού, κύριος Γιώργος Στεφανίδης, γνωστός καλλιτέχνης, πόντιος καλλιτέχνης, και η συναυλία είναι Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Ανατολικό. Και βάλαμε το δεύτερο απόσπασμα ακριβώς για να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία και λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για τους ενδιαφερόμενους, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της προπόλησης των εισιτηρίων. Επαναλαμβάνουμε, την ερχόμενη Τετάρτη στο Ανατολικό Εορδέας, στην 1 Ιουλίου δηλαδή, στο Ανατολικό Εορδέας, η συναυλία αυτή λοιπόν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού, η Ανατολή. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία σε μία από τις επόμενες εκπομπές να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Στεφανίδη, αλλά και με τον γνωστό μεγάλο καλλιτέχνη Βασίλη Σκουλά. Γιώργος Στεφανίδης και Βασίλης Σκουλάς, οι οποίοι και τις επόμενες μέρες, επόμενες εκπομπές μας θα μιλήσουν εδώ στην Ελληνική Διαφωνία και στις πρωινές διαδρομές. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώσαμε τη σημερινή παρουσίαση γεγονότων, εξελίξεων και ό,τι νεότερο είχαμε μέχρι και αυτήν την ώρα. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά.
2: Βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
3: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μέλτε μείωση 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και...
3: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
4: Διαφημίσεις.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες στα 7 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 22 Ιουνίου σήμερα, μέχρι και τις 12 θα σας κρατήσουμε συντροφιά, επιλέγοντας τραγούδια, κυρίως καινούργια τραγούδια, από κυκλοφορίες δηλαδή που έχουν βγει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και νέα singles, όπως αυτό του Κωστή Μαραβέγια, το κόκκινο Glitter, με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μείνετε συντονισμένοι τόσο μέσω του ΕΡΤΕΚ όπου και αν βρίσκεστε για να μας ακούτε και βέβαια στη Δυτική Μακεδονία και από τα FM στους 100,2. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Και από το κόκκινο γκλίτερ, το νέο τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια, πάμε σε ένα από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τη νέα δουλειά του Ορέστη Ντάντου, πολύ καλεσμένη του. Έχουμε παρουσιάσει τραγούδια με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη, της Ιουλίας Καραπατάκη, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα συμμετέχει. Για να θυμηθούμε, το σπρώχνω τη μέρα για να βγει.

σπρώχνω τη μέρα για να βγει, Ορέστης Ντάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα, και πάμε σε ένα επίσης καινούριο τραγούδι. Το «Μας πήρανε την πόλη», εδώ έχουμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Μίμης Νικολόπουλος, τον έχουμε γνωρίσει και μέσα από τις προσωπικές του δουλειές στο χώρο του Ethnic, θα λέγαμε. Οι στίχοι ανήκουν στην επίσης πολύ γνωστή Φωτεινή Λαμπρίδη. Είναι ένα σίγκλ λοιπόν που ερμηνεύει Μάρθα Βριτζίλα με τον τίτλο «Μας πήρανε την πόλη». Για να το ακούσουμε.

Duster Bozo Remix, αυτό το κλασικό που διασκεύασαν ο Δάμ Τσαρούχης με την Μιρέλα Πάχου στα φωνητικά, το Αναμνήσεις. Και τώρα στο Δημήτρη Τζερβουδάκη, στο τελευταίο του τραγούδι, το Στο Σαντιάγκο, το τελευταίο τραγούδι που ερμηνεύει, μιας και ο συνθέτης του τραγουδιού αυτού είναι ο Χρήστος Τσαπράζης, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Νίκο Μοσχόπουλο. Είναι ό,τι πιο καινούριο έχει κυκλοφορήσει, έχει ερμηνεύσει, για να ακριβολογούμε, ο Δημήτρης Τζερβουδάκης. Πάμε να το θυμηθούμε.

Μακριά στο Σαντιάγο υπάρχει ένας δρόμος που ξέρω. Στις άκρες φωνάζουν θαμμένες μορφές.

στο Σαντιάγο σαν άστρο θα πέσω ένα βράδυ. Ραμόν θα φωνάξω κι εκείνος με βλέμμα αδιανό. Με ρούμι θα ανάψει τα μπάρκα που εντός μου έχω θάψει.

0: θα σωθώ.
1: 28 λεπτά μετά τις 11, συντονισμένοι πάντα στις ραδιολοχημίες της Δευτέρας, 22 του Ιούνιου, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Συνεχίζουμε για περίπου μισή ώρα μαζί σας, μέχρι και τις 12 παρά 2 παρά 3 λεπτά. Και από το στο Σαντιάγκο με την ερμηνεία του Δημήτρη Ζερβουδάκη, να θυμηθούμε ένα από τα τελευταία, από τα πιο καινούργια τραγούδια του τραγουδοποιού του Νίκου Γρηγοριάδη. Τον έχουμε γνωρίσει βέβαια και από τις συνεργασίες του με την Κατερίνα Κερμιζή, αλλά και από την σόλο του πορεία. Είναι το να είσαι ωραίος αυτό που επιλέγουμε.

Και μετά το να είσαι ωραίος με τη φωνή του Νίκου Γρηγοριάδη, να ξαναπάμε τώρα σε κάτι παλιότερο που ανήκει όμως στο συνθετικό δίδυμο του Μίμη Νικολόπουλου και της Φωτεινής Λαμπρίδη, μουσική και στίχη αντίστοιχα. Προηγουμένως σας παρουσιάσαμε ένα καινούριο τους τραγούδι με την ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα. Εδώ θα θυμηθούμε τη Φρίντα. Είναι ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την προσωπικότητα της σπουδαίας Φρίντας Κάλλο. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό από την Μικρή Άρκτο με την ερμηνεία του Δημήτρη Βουτσά. Για να το θυμηθούμε.

Δημήτρης Βουτσάς, Φρίντα, και για να συνεχίσουμε τώρα, καθώς είμαστε στα 35 μετά τις 11, με κάτι από το πρόσφατο σχετικά άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, μία ακόμη συνεργασία με την Αλίνα Νικολακοπούλου σε αυτό το δίσκο. Αυτό που επιλέγουμε σήμερα από την δουλειά του Θοδωρή Βουτσικάκη έχει τον τίτλο «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο».

Το πρώτο μου τριαντάφυλλο λοιπόν από το τελευταίο άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, και συνεχίζουμε, πάμε σε κάτι παλιότερο, πάμε σε μια σύνθεση του Θανάση Παπακοσταντίνου. Εδώ θα την ακούσουμε από την φωνή της Ματούλα Ζαμάνη και από μια live ηχογράφηση. Είναι το «Βάλια Καλντάμ».

Tu nu aveați mă gândit ceva. Ήμουν ατζήλη, αλλά νου πουτά σ' άφλη τσιβά. Σ' απόια στις ντου σε πριβάλια κάλτα, σ' αφλέθα μάπα, σ' απόια μουρή.

Ήσουνη βασίλισσά μου από το άλμπουμ Εφήμερα του Σοκράτη Μάλαμα, ένα άλμπουμ με 9 καινούργια τραγούδια, κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025. Ένα άλμπουμ στο οποίο, εκτός από το Σοκράτη Μάλαμα που βέβαια ερμηνεύει, γράφει τις μουσικές, υπάρχουν στιχουργία από τον Οδυσσέα Ιωάννου και τη Φωτεινή Λαμπρίδη μέχρι το Γιώργο Αθανασόπουλο, την Κλέλια Ρένεση, αλλά ακόμη και τον Κωνσταντίνο Β'. Να πούμε ότι όλες οι συνθέσεις ανήκουν στο Σοκράτη Μάλαμα, εκτός από το κομμάτι Άστρο που το υπογράφει και μουσικά ο Κωνσταντίνος Β'. Πάμε στο Reunion, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Κώστας Λιβαδάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου συνεργάζονται ξανά δισκογραφικά σε αυτό το mini άλμπουμ. Από τη δουλειά αυτή παίρνουμε μια ακόμη γεύση. Πες μου αν είσαι άγγελος.

Και για να πάμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, έχουμε 5-6 λεπτά στη διάθεσή μας. Πάμε στο Αερικό. Εδώ έχουμε τη Δήμητρα Μωραΐτη, μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση από τη νέα γενιά των τραγουδιστριών, που υπογράφει ένα τραγούδι τόσο στιχουργικά όσο και μουσικά και το ερμηνεύει με καλεσμένο τον Δημήτρη Μπάκουλη. Επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Και κάπου εδώ κλείνουμε με τον Νίκο Παπάζογλου, με κάτι παλιότερο φυσικά, λείπει από την δισκογραφία εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Εδώ θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90, στο όταν κινδυνεύεις παίξε την μπουρούδα, για να θυμηθούμε ένα τραγούδι για το χαμόγελό σου είναι ο τίτλος του. Χρήστος Τσομπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Στις 3 θα τα ξαναπούμε με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση και παρετούμε, είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκαινεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρη αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στων αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές, να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα ουσιαστικά αυθημερών πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνιαν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα. Στη χώρα έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου. Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν και προγραμματίστηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν κυρίως έργα υγείας, οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας, αγροτικών υποδομών και εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Καστοριάς. Οι εικόνες της ανακτίναξης των εξγαφέων και του βαρέους εξοπλισμού στο ορυχείο της Μαυροπηγής προκαλούν οργή, θλίψη και αποτροπιασμό. Αυτό δήλωσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη που ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας, της εθνικής και τοπικής οικονομίας, καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Όπως τόνισε η κυρία Βέτα, η βίαιη και ολοκληρωτική αυτή καταστροφή γίνεται με προφανή στόχο να διασφαλιστεί ότι τα ορυχεία και οι σταθμοί δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν ποτέ, υποθηκεύοντας το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας και αφήνοντας τη χώρα ενεργειακά ευάλωτη στο έλεος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Ενημέρωση για τις επικείμενες κινητοποιήσεις που προγραμματίζει το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακο σε συνεργασία με θεσμούς και φορείς της περιοχής πραγματοποιήθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Οι κινητοποιήσεις, όπως τονίζει ο Σπάρτακος, πραγματοποιούνται ως αντίδραση στα όσα σχεδιάζονται και επηρεάζουν και θίγουν κατάφορα εργαζόμενους και κοινωνία. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα προσωπικού όπως η μείωση θέσεων, η μεταθετότητα, η εθελουσία και τα προγράμματα κατάρτισης. Κατατέθηκε επίσημα στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης ενάντια στην αδειοδότηση και κατασκευή της συστοιχίας των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το Βενέτικο, ο αγώνας περνάει πλέον στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πολιτεία έχει στα χέρια της την αδιαπραγμάτευση βούληση της κοινωνίας των Γρεβενών. Δημοσιεύτηκε σε φιλοεφημερίδας της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και προαγωγές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026-2027. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνη συγχωνεύονται το 12ο με το 20ο νηπιαγωγείο Κοζάνη, το 5ο με το 13ο νηπιαγωγείο, το 3ο νηπιαγωγείο με το 4ο νηπιαγωγείο Σιάτιστα, το 9ο με το 14ο νηπιαγωγείο Πτολεμαϊδας, το 5ο νηπιαγωγείο με το 15ο νηπιαγωγείο Πτολεμαϊδας. Υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαϊδας από 12 θέσιο σε 10 θέσιο και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσιο σε 8 θέσιο. Καταργούνται το νηπιαγωγείο Άλλων Ακαίων, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Ποντοκόμης. Αναμένεται η έκδοση αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εν τω μεταξύ, στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας από το σχολικό έτος 2026-2027 καταργούνται τα νηπιαγωγεία Ανοκαλλινίκης και Σιταριάς. Συγχωνεύονται τα νηπιαγωγεία Βέβης Λόφων σε μονοθέσιο νηπιαγωγείο Βέβης, το 5ο με το 4ο νηπιαγωγείο Φλόρινας, το 1ο δημοτικό σχολείο Φλόρινας με το δημοτικό σχολείο Σκοπιάς, ενώ υποβιβάζονται από διθέσια σε μονοθέσια τα νηπιαγωγεία Αρμενοχωρίου, Παπαγιάννη, Αετού και Ξινού Νερού και από τριθέσιο σε διθέσιο το νηπιαγωγείο Αμιντέου. Επίσης υποβιβάζονται 11 δημοτικά σχολεία. Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του για τις αποφάσεις υποβιβασμού και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων λόγω μειωμένου αριθμού μαθητών εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαίδευσης Εορδαίας. Ερώτηση κατέθεσε για το θέμα ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Πάρης Κουκουλόπουλος, ζητώντας από την Υπουργό Παιδείας να ανακληθεί και να σταματήσει κάθε κατάργηση, συγχώνευση, υποβιβασμό σχολείου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία. Η μερίδα με θέμα Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν στην Κοζάνη η Μετάβαση ΑΕ και η Περιφερειακή Δομή Κοζάνης του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα 4 επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η ενίσχυση των υπηρεσιών με νέο επιστημονικό προσωπικό συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, πραγματοποιώντας την ορκομοσία 10 νέων υπαλλήλων που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ως επιτυχώντες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ολοκληρώθηκαν στην τοπική κοινότητα Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων παρεμβάσεις από συνεργεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε δαστικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις της περιοχής. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Καθαρισμός Ρεμάτων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο ανάδοχος του έργου. Επιμορφωτικές ημερίδες για εκπαιδευτικούς διεξάγονται σήμερα και αύριο στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διεπιστημονική συνεργασία και την παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι πραγματοποιείται η ημερίδα με θέμα Μαθηματικά και Λογοτεχνία όταν οι αριθμοί αφηγούνται ιστορίες. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα γίνει η εκδήλωση με θέμα Ημερίδα Διάχυσης Καλών Πρακτικών στην Ειδική Αγωγή. Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, θα προχωρήσει ο Δήμος Κοζάνης για την κάλυψη των αναγκών για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα του τμήματος καθαριότητας. Πρόκειται για 8 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και για 2 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οδηγών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του τμήματος καθαριότητας σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι και αύριο μέχρι τις 11 το πρωί. Λογοτεχνική βραδιά για την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κώστα Κρομίδα «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Τη θεατρική παράσταση «Ο Κωνσταντής», εμπνευσμένη από το δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδελφού, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα «Ονειρόδραμα» σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του Ονειροδράματος στην Κοζάνη με γενική είσοδο 10 ευρώ. Τις εκδηλώσεις Κλείδωνας διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδαίας σήμερα και αύριο στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας στις 9 το βράδυ. Σήμερα θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Από Πάπου προς Πάπου» από το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας Νικόλαος Δούμπας με τη σύμπραξη του Παιδικού και Παραδοσιακού Συνόλου, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι και αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μουσικών σχημάτων της περιοχής. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Κλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι λοιπόν που είναι σε διασκευή, θα με δικάσει. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και τον ερμηνευτή και υπεύθυνο για τη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Μιχάλη Μητακίδη, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής για να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη διασκευή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητακίδη.
1: Γεια σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας. Βέβαια, από τις πρώτες νότες καταλάβαμε ότι έχουν βάλει τα χεράκια τους οι active member. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση είχα εγώ. Και βέβαια είναι μια υπέροχη διασκευή σε ένα επίσης υπέροχο τραγούδι που θυμίζω ότι τη μουσική έχει γράψει ο Δημήτρης Λάγιος σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό σέρνει μνήμες πολλές, σέρνει αφηγήσεις. Είναι ένα κομμάτι που με έχει σημαδέψει από λόγω και οι δικές μου ρίζες είναι κοινές με αυτές που περιγράφει το κομμάτι. Είμαι από προσφυγική οικογένεια. Με αυτά μεγάλωσα. Φυσικά όταν ακούσαμε το 83 τη Σωτηρία Μπέλνα να λέει το κομμάτι έμεινε χαραγμένο μέσα μας. Κατά καιρούς όταν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό και σκαλίζω πράγματα έτσι που τα αγαπάω με όσο σεβασμό μπορώ, ένα από αυτά είναι και αυτά, έχω σκαλίσει κι άλλα.

0: καλούς συνθέτες μας και τους μεγάλους ποιητές μας, μελοποιημένα κάποια άλλα. Υπάρχει ένας απίστευτος πλούτος και θησαυρός. Μάλιστα έχω κάνει ένα κομμάτι που λέγεται «Στις μνήμεις μας το καπηλιό», που αναφέρομαι σε όλους αυτούς τους συνθέτες, γιατί έχω την εντύπωση ότι η δισκογραφία αυτή είναι, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, από τότε που οι συνθέτες και οι στιχουργοί φύγανε από το προσκήνιο και άρχισαν να πρωταγωνιστούν οι ερμηνευτές.
1: Γι' αυτό και τόσες διασκευές έχω παρατηρήσει τελευταία σε διάφορους ρυθμούς, όμως παλιά τραγούδια παρόλα αυτά, που τα φέρνουν στο σήμερα πολλοί καλλιτέχνες, όχι μόνο ένας ή δύο.
0: Ναι, μακάρι αυτό να γίνεται από ανάγκη εσωτερική και για να τιμήσουμε κάποια πράγματα και για να πάμε λίγο προς τα εκεί και τον κόσμο που μπορεί να μην τα γνωρίζει. Παλιά φυσικά δεν γινόταν να ζεις και να ακούς μουσική και να μην τα γνωρίζεις. Αλλά τώρα εντάξει, μέσα σε αυτό το information overload που γίνεται, χάνονται τις αυροί.
1: Μου έκανε πάντως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος, τον active member, και φαντάζομαι και ότι και σε άλλους ανθρώπους θα δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση, ακούει και λαϊκά τραγούδια. Δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά έναν. Ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και αυτό τι μου λέει, ότι πρέπει κανείς να ψάχνει βαθιά μέσα στο τραγούδι γενικότερα, το ελληνικό, το παραδοσιακό, το λαϊκό, γιατί εκεί ίσως ανακαλύψει και διαμάντια.
0: Ναι, και όσο ζεις συμβαίνουν και πράγματα. Είχα την απίστευτη τύχη να συμμετέχω σε ένα αφιέρωμα για τον Βαμβακάρη μας με έναν συνθέτη, τον Σταύρο τον Ξαρχάκο και τη Δήμητρα Γαλάνη, και όπου ήταν απίστευτο σχολείο το πώς τρεις εποχές, τρία πράγματα διαφορετικά συναντιούνται για να τιμήσουν έναν άνθρωπο. Κατάλαβα και μου λυθήκανε και πολλές απορίες που είχα.
1: Και βέβαια όταν αυτοί δημιουργούσαν τα συγκεκριμένα τραγούδια δεν είχαν καν ιδέα πόσο θα τιμηθούν μετά το θάνατό τους, γιατί την ώρα που ζούσαν ίσως να είχαν και άσχημες κριτικές σε πολλές περιπτώσεις.
0: Α, ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει, αλλά ήταν βαθιές χαρακές στο αιώνιο όλα αυτά. Το ίδιο μου περιέγραψε και η σύζυγος του Δημήτρη Τουλάκη, η Πέγγι, όταν με πήρε για το κομμάτι να μιλήσουμε. Και ειδικά η περίπτωση του Δημήτρη Τουλάκη σαν συνθέτη είναι μεγάλος θησαυρός για την Ελλάδα. Είναι πολυδιάστατος, είναι ανθρώπινος. Γενικά κάθε συνθέτης εκείνης της εποχής νομίζω ήταν πραγματικός. Τώρα πια το πράγμα γέρνει στα ολογράμματα.
1: Λοιπόν, θα ρωτούσα τώρα για τη συνέχεια, τι σχέδια έχετε αυτή τη στιγμή ή για το μέλλον, το άμεσο ή το έμεσο ή και το καλοκαίρι ακόμα.
0: Ξεκινάμε. Κλείσαμε τα 34 και μπήκαμε στα 35 χρόνια δράσης. Ετοιμάζουμε τον 20, έχουμε χάσει τον αριθμό τώρα, τον 28ο δίσκο ως active member, χώρια τις προσωπικές δουλειές μας και τις παράλληλες. Και θα έχει 35 τραγούδια, έτσι τιμητικά για τα χρόνια αυτά. Ήδη κάποια μέρη το έχουν ανέβει στο active member channel στο YouTube και θα κυκλοφορήσει σε βινήλιο αυτό το Σεπτέμβριο. Ένα τετραπλό box θα είναι. Και γενικά υπάρχει μεγάλη δράση, αλλά εντάξει, προσπαθούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαν συμβεί πολλά, να ξαναρχίσουμε τις συναυλίες.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να τα επικοινωνήσετε τα τραγούδια αυτά σαν συγκρότημα πια σε διάφορους χώρους της Αθήνας και όχι μόνο.
0: Ναι, ήδη κάναμε το ξεκίνημα από εδώ έτσι για... έχουν αλλάξει φυσικά πολύ τα πράγματα όσον αφορά τις συναυλίες, αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο να κάνουμε το πράγμα.

0: Και ίσως και στο μέλλον να σας δούμε να πειράζετε εντός εισαγωγικών το ρήμα και άλλα τραγούδια έτσι όμορφα και με σεβασμό. Σωστά?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό.
0: Ωραία, είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε τα καινούργια. Είναι καινούργια τα τραγούδια των Active Member που θα έρθουν, έτσι δεν είναι? Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι καινούργια όλα. Ωραία,
1: οπότε... Υπάρχουν ήδη κάποια στο Active Member Channel στο YouTube. Mm-hmm.
0: Που σημαίνει ότι θα έχουν καινούργιους προβληματισμούς, καινούργια όνειρα, καινούργιους στίχους, έτσι όπως αυτά που συνηθίζετε να δίνετε όλα αυτά τα χρόνια, που στιγματίζουν και αυτά από τη μεριά τους και θα δώσουν ίσως την έμπνευση στις νέες γενιές να κάνουν κάτι πιο όμορφο από αυτό που ακούμε, γιατί ακούμε και άσχημα πράγματα, έτσι δεν είναι τώρα?
1: Πάντα συνέβαινε νομίζω αυτό, απλά τώρα αυτό που μας κάνει, αυτό που μας ενοχλεί μάλλον περισσότερο είναι ότι έχουμε χάσει τα πράγματα την ανθρωπιά τους και νομίζω αυτό μας τρομάζει περισσότερο.
0: Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν βέβαια άνθρωποι που δεν συμπαθούσαν έναν συγκεκριμένο ήχο αλλά δεν μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είχε ωραίο στίχο, ότι δεν βασίζεται κάπου ένα τραγούδι. Σήμερα δυστυχώς μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Φανταστείτε πόσο απογοητευμένος είμαι εγώ όταν αυτό συμβαίνει.
0: Σωστά.
1: Σε κάτι που ξεκίνησα εγώ σε αυτόν τον τόπο. Αν ήξερα δηλαδή ότι θα φτάσει ως εδώ, μπορεί να βούνταγα μια κιθάρα και να έλεγα μπαλάντες.
0: Σωστά, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το μετανιώνετε. Δώσατε πολύ ωραία δείγματα, όχι, πολύ ωραία,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Εντάξει, δεν έχω μετανιώσει για αυτά που μου έχουν συμβεί. Και τα όμορφα και τα δύσκολα.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: και μακάρι
1: μια ευθύνη.
0: Υπάρχει μια ευθύνη, αλλά δεν είναι ακριβώς ότι πάτησαν στα δικά σας βήματα αυτοί που κάνανε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί...
1: Όχι, είναι ότι δεν πάτησαν.
0: Δεν πάτησαν καθόλου. Ναι, δεν πάτησαν
1: αυτή
0: καθόλου.
1: Είναι η ευθύνη.
0: Αυτό. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Καλό ταξίδι και αυτό το τραγούδι που είναι υπέροχο πραγματικά και με σεβασμό στους δημιουργούς του. Και όλα αυτά που θα έρθουν να είναι όμορφα στα αυτιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι, για χαρά.
1: Επίσης, για.

0: Μια υπέροχη διασκευή από ένα υπέροχο τραγούδι, όπως είπα και πριν, το «Θα με δικάσει», σε μουσική του Δημήτρη Λάγιου και σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Το είχαμε πρωτοακούσει από την λησμόνη της Σωτηρία Μπέλου. Με μια άλλη ματιά τώρα, ο Μιχάλης Μητακίδης, τον οποίο λίγο πριν φιλοξενήσαμε. Πάμε τώρα σε μια Κυριακή που ήταν χθες και ήταν διαφορετική Κυριακή, καθώς όλοι οι πατεράδες του κόσμου είχαν τη τιμητική τους. Ήταν μια μέρα λοιπόν αφιερωμένη στην αναγνώριση της προσφοράς και του ρόλου των πατεράδων στις οικογένειες τις δικές τους, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Και μια ευκαιρία βέβαια για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό τους προς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους ως πρότυπα πολλές φορές, καθοδηγητές και στηρίγματα. Από τη μεριά μας λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, τους δικούς μας αλλά και τους συντρόφους που είναι πατεράδες των δικών μας παιδιών.
1: Αν έχει φροντίσει άλλο πατέρα, όσο έχω φροντίσει εγώ.
2: Έτσι μάθαμε από τον πατέρα μας.
1: Και στάθια και στέκουμε ακόμα από πάνω του ακίνητου σκουρό.
3: Ποιο μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα, ποια είναι η ευτυχία σου.
4: Εδώ.
1: Και ακούραστο εμπνευστή των υγιών ηθικών αγών.
5: Ευδοξία, θα σε δαπίσω.
6: Τι θέλε, μπαμπά.
7: Συνέβη κάτι που με έκανε να σκεφτώ σαν πατέρα τι ευθύνε που έχω απέναντί σου.
8: Πατέρα!
9: Παπανάθεμα τον πατέρα.
10: Πολλά πολλά!
11: Ανάβω ένα τσιγάρο. Απ' τα απαγορευμένα, πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι αδιανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή

0: Μέσα από τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού καταλαβαίνουμε ότι αυτά που θέλουμε να πούμε στους γονείς μας και ειδικά στον πατέρα που είχε χθες την τιμητική, είναι καλό να τα λέμε την ώρα που τα αισθανόμαστε, γιατί μπορεί να είναι για κάποιους αργά όταν θέλουν να τα πούν, αλλά δεν είναι στη ζωή ο άνθρωπος στον οποίο θέλουν να απευθυνθούν. Αυτό μας λέει και το τραγούδι το συγκεκριμένο, ότι πρέπει να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας την ώρα που τα νιώθουμε. Αυτά λοιπόν για τη γιορτή του πατέρα που ήταν εχθές και εύχομαι όλοι να τους τιμήσατε από την πλευρά σας και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Να πούμε ότι ένας Άγιος έχει τη τιμητική του, Άγιος Ευσέβιος, επίσκοπος Αμοσάτων που έπεσε θύμα των ενδοεκκλησιαστικών αντιθέσεων τον 4ο αιώνα. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 22 Ιουνίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όλες όσες φέρουν το όνομα Ευσεβία και όσοι φέρνουν το όνομα Ευσέβιος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν και επίσης να πούμε πως οι πανελλαδικές συνεχίζονται όσον αφορά τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα λοιπόν οι υποψήφοι εξετάστηκαν στη μουσική εκτέλεση και την ερμηνεία, ενώ αύριο στις 8.30 το πρωί θα έχουν σειρά οι υποψήφοι που θα εξεταστούν στο μάθημα των γαλλικών.
1: Μέρα σας. Ποια ήταν αυτή που είχε την καλοσύνη να με καλημερίσει, καλυστή? Ησυχία! Γαϊδάρες.

0: Ο Ρέμι Καβάτ λοιπόν είναι ένας Γάλλος συνθέτης που έχει γοητευτεί πραγματικά από μερικά ελληνικά τραγούδια, αφού ζει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και έτσι λοιπόν τα έχει διασκευάσει και τους έχει βάλει γαλλικούς στίχους σε ορισμένα. Βέβαια έχει αποπειραθεί και να τραγουδήσει ελληνικά. Εμείς ακούσαμε τη γνωστή και αγαπημένη Σερενάτα σε διασκευή στα γαλλικά, και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι 22 του Ιούνιου κάθε χρόνο οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, του δημοφιλούς αυτού μοντέλου της Volkswagen, που δεν είναι λίγοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
1: Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος, και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουπ, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά.
2: Η ελιά, βρε στραβούλια, έχει ξεφτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά.

Μια νυχτερινή βόλτα στην Αθήνα μας έκανε η Αφροδίτη Μάνου με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο ερμηνεύει, έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική και βέβαια έχει αναφορές στο Volkswagen, το Scarabeo που έχει σήμερα την τιμητική του. Πάμε στην άλλη μέρα λοιπόν σήμερα που έχει την τιμητική της. Είναι η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Γιορτάστηκε στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου.

Η Ματούλα Ζαμάνη λοιπόν με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ήταν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε και τώρα πάμε να θυμηθούμε μία παράσταση που έκανε μεγάλη αίσθηση την εποχή που βγήκε το 1973. Μία παράσταση λοιπόν που και τώρα παίζεται με άλλους βέβαια ηθοποιούς είναι το μεγάλο μας τσίρκο. Ένα θεατρικό έργο λοιπόν του Ιάκωβου Καμπανέλη που έγραψε πραγματικά ιστορία όταν ανέβηκε μεσούσης της δικτατορίας από το θείο Σοκαρέζη Καζάκου. Τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Την ιδέα για το ανέβασμα του έργου την είχε το θειασαρχικό ζεύγος Καζάκου Καρέζη και αυτό έγινε την άνοιξη του 1972. Τότε σκέφτονταν λοιπόν να το ανεβάσουν. Την παράσταση ανέλαβε να σκηνοθετήσει ο Κώστας Καζάκος. Η πρεμιέρα λοιπόν του έργου δόθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1973 στο θέατρο Αθήνεων.

0: Ένα από τα τραγούδια λοιπόν της συγκεκριμένης παράστασης που έκανε πρεμιέρα μία μέρα σαν σήμερα, το μεγάλο μας τσίρκο από τον Νίκο Ξυλούρη, βέβαια η ερμηνεία. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα έναν θρυλικό χορευτή αλλά και ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1987, Fred Astaire το όνομά του. Ήταν θρυλικός χορευτής της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, γνωστός περισσότερο από τις κινηματογραφικές μουσικές κωμωδίες που γύρισε με παρτενέρ τη Ginger Rogers. Όλα αυτά βέβαια γίναν τη δεκαετία του 30. Οι ταινίες του δεν γνώρισαν μόνο τρομερή ταμιακή επιτυχία, αλλά συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του musical ως κινηματογραφικού είδους. 42 λοιπόν ταινίες, αμέτρητες θεατρικές επιτυχίες, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από εκατομμύρια θεατών, ακόμα και από στη χώρα μας. Στο χορό ήταν άπιαστος, μάλιστα να πούμε ότι το 1975 κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ το 1950 ο Αστέρ τιμήθηκε με ένα ειδικό Όσκαρ για τη συμβολή του στην 7η τέχνη. Έφυγε, όπως είπα και πριν, μία μέρα σαν σήμερα το 1987. Αυτά γίνανε λοιπόν μία μέρα σαν σήμερα και άλλα γεγονότα γίνανε, αλλά εμείς αυτά μπορέσαμε να σας πούμε στο χρόνο που είχαμε. Επόμενό μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Πού είναι τώρα?
2: Ποιος?
1: Ο Εγκλήρους από την Καλαμάτα.
2: Μέσα, χορεύει με τη Μέρη.
1: Τώρα θα χορέψει και με μένα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και τη δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξη τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι, και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά, και στη συνέχεια την έδεσε, τη θύμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο, δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλο από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε. Μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώσεις, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Χθες τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και 4 ακόμη τυφέκια, όπως και 4 μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή, μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες ξινοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και εκτιμιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομοτηνής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέραν από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια...

0: Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λόντζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Τάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τη δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη Βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής, που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου, επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, στην Βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν καλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια, λοιπόν, μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της, στην πόλη της Χίου, για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Μα ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτα στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που

0: Πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό επιστήμονται ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάηκαν ένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που το έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα, η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέα, Σκορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε. Του Ευράκου, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και ανώτερο το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάγγελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και αρμοδίων φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
3: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρων για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα, μετά από χρόνια προσπαθειών, ανοίγει το διάλογο για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα πέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητα, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλίως επιθείως, μειώνοντας σηματικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχει το βιολογικό καθαρισμό.
1: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands-free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
4: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακούσει.
1: Ωραία, ωραία. Ας ακούμε.
4: Ναι, επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφεντατωμένης ηλίους ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλίου προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Παπαδιώτης τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς, Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
6: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέσει να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τον Δημοποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποθεθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκοι λύσεις ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκε και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφαλεία ιδιαίτερα των επισκεπτών καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο ο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευδες δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι ελλειπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Ταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα τα θέματα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κουμπόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών, αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφήξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφήξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφήξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση η δίκη της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή, τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρολιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρεις έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο άλλων οικείων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνη του Πασόκ και ένα άλλο κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλησίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο. Το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζει η Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο, στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμοι σε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στο Ιπτά Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο Ντίδες μια Σιροπούλη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική δέσμηνα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική Αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές, καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενεί, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
6: δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια του βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,64% και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96 έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Μα για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και τη σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε ξέρουν, χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρέτηση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου. Καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτεια του Ερνιού στην Νατάσα Γκατζάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον Κιρ Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ο ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμων, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Το καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης, εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξίες.
12: Ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.

0: Τραμπ που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλντ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ σύντομα. Σε ειδικές ημέρες έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ζητούμε με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε την Άντυχη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Εθνική Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
2: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο γρήγορη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας, να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
1: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
4: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
5: Αυτό ήταν στο εξαφανισμένο υλικό. Στο υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι...
4: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
1: Δηλώσεις για το θέμα και

0: Την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
1: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
2: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδα.
0: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
2: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μανδρία ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη Δυτική και Κεντρική
0: Μιλάμε
2: Ευρώπη.
0: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
3: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν οι θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας, όπου δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι, επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα, καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
0: Ναι. Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίζουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
0: Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού, ολυπηποδός, με αλλεπάλληλες περιοδίες εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι και μάλιστα με στοχευμένες βάσει ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστρατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη που είναι μια διόρυθμη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να ηχεί και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορεί να κερδίσει με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει. Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
0: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώντας το briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
5: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά παντώντας σε δική μας ερώτηση για το... για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
0: Ναι, ότι αν μιλάς με Hans Vrio, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
5: Με ακούτε
0: ναι,
5: τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα, βέβαια.
5: Ναι, απάντησε. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
0: Και να κλείσουμε με αυτόν, ότι ναι.
5: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν... ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε, ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με χίλιους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
0: Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαματοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδίες στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στο χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυ. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
0: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή Ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχέ Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόληπτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάς, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάς, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Λέω, ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
0: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πλημμυρολογικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Δημησέλη Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
8: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελέλα Σημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και ο κ. Σταυριανουδάκης σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας υποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προδέρου συνόμου βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
9: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
10: Όχι, δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
11: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
10: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
11: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
10: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
2: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
10: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
0: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
12: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα επί στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
13: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
14: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με το Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Mm-hmm. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
0: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
14: Να πω μόνο ότι για τον 8ο ομίλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία στον Ντάλλας, και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
0: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
14: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία-Σενεγάλη από την R1.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
14: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει η Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο.
0: Σε τηλεοπτικό
14: χρόνο, για να σας δώσω καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
0: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
14: Τώρα... και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
0: Θα το δούμε.
14: Ναι.
0: Τώρα πολύ σύντομα βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
14: Ανακοινώθηκε και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United, το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουάτ παιχνίδι με το Βέλγιο.
0: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
14: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κοινικάμε για ευρωπαϊκά.
0: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
2: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιγράψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστηρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
15: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
0: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα, στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα στα 4 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε στην Δευτέρα, στην 22η μέρα του Ιούνιου και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή είναι ώρα για νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Ξεκινάμε με τη Μόνικα και το New York Wild Mills που είναι το νέο της single. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, ενώ ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Στα λόγια, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή μέχρι και τις 4, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μας ακούτε βέβαια από τις συχνότητες στα FM, τόσο της ΕΡΤ Κοζάνης όσο και της ΕΡΤ Φλόρινας, φυσικά και μέσω του ΕΡΤ ECHO. Μην ξεχνάτε ότι στην κατηγορία On Demand υπάρχουν και οι εκπομπές μας για να τις ακούτε και σε ουδέτερο χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά καινούργια μέχρι και τις 4. Να ευχηθούμε σε όλους σας καλή ακρόαση.

Αυτό λοιπόν είναι το New York Wild Miles από την Μόνικα, ηχογραφημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο LA, εκεί όπου ετοιμάζει και το νέο αγγλόφωνο άλμπουμ της. Θα επανέλθουμε φυσικά στο υλικό της. Και τώρα πάμε στον John Spencer, σε αυτόν τον καταξιωμένο μουσικό, σε αυτόν τον τραγουδιστή, κιθαρίστα, αλλά έχει υπάρξει και αρχηγός του συγκροτήματος, τον Pussy Galore και τον Boss Hogg. Εδώ με ένα καινούργιο solo album επιστρέφει, από το οποίο ακούμε το Mr. Lion.

Και τώρα για να πάμε στον κύριο Παύλο Παυλίδη. Μετά τον John Spencer, σας είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα το καινούργιο του τραγούδι. Θα το ξαναθυμηθούμε σήμερα σε υψηλό επίπεδο, ένα ακόμη τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Το Πόσο Ακόμη είναι το δεύτερο ολοκέντρωγιο τραγούδι, τραγούδι που ακούσαμε δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και έχει ανακοινωθεί ότι θα περιλαμβάνεται, υπάρχουν και τα δύο καινούργια του τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες. Έχει ανακοινωθεί ότι και αυτό, όπως και το προηγούμενο, θα περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ που έρχεται μέσα στο 26, δεν θα αργήσει, στις αργές του φθινοπόρου το αργότερο θα έχει κυκλοφορήσει. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε το Πόσο Ακόμη.

Και από το ολοκένουργιο track του πάντα αγαπημένου και πάντα συνεπέστατου με, με τα υψηλά ποιοτικά standards, κύριο Παύλου Παυλίδη, για να πάμε στον Prince. 10 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το φετινό Απρίλιο, από το θάνατο του σπουδαίου αυτού μουσικού. Ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τέλη Αυγούστου, συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου, ένα νέο άλμπουμ με 10 κυκλοφόρητα τραγούδια, τα οποία οι διαχειριστές της κληρονομιάς του ανακοίνωσαν πως συγκέντρωσαν και θα τα κυκλοφορήσουν σε μια νέα συλλογή άλμπουμ. Ουσιαστικά είναι νέο άλμπουμ με τα θανάτιο για τον Prince, μιας και πρόκειται για κυκλοφόρητα tracks όπως αυτό εδώ, το Stone.

20 λεπτά μετά τις 3, από μεσημέρα Δευτέρας 22 Ιουνίου εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας. New releases, νέα τραγούδια από άλμπουμς που κυκλοφορούν ή από άλμπουμς που έρχονται, όπως αυτό του Prince που μόλις ακούσαμε, το Stone, ή όπως αυτό των σπουδαίων Interpol, άλλο ένα άλμπουμ που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον στα τέλη του καλοκαιριού με αρχές του φθινοπόρου. Δύο τραγούδια ήδη είναι γνωστά από αυτό. Το ένα είναι το ομότιτλο This Mirror Waits A Tomb, αυτός είναι ο τίτλος του, το ακούμε.

This Mirror Waits at On από το επερχόμενο ομότιτλο άλμπουμ των Interpol που επιστρέφουν στην δισκογραφία. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμη πριν φτάσουμε στις 3.30 για να μπούμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και τώρα σε ένα συγκρότημα από την Αθήνα, τους Coral Fuzz, με ωραία νεοψυχεδελικά στοιχεία και όχι μόνο, σε έναν ήχο που παρουσιάζει ενδιαφέρον και αξίζει να αναζητήσετε το άλμπουμ τους. Αυτό που επιλέγουμε έχει τον τίτλο Reflections in My Mind.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral Fuzz, Reflections in My Mind. Στα 29 μετά τις 3 μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τώρα θα πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή και μιλάμε βέβαια για την επιστροφή του Graham Coxon. Αυτός βέβαια είναι περισσότερο γνωστός σαν μέλος των Blair. Εδώ έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ, το Castle Park. Αυτός είναι ο τίτλος της δουλειάς με εμφανείς τις επιρροές.

από την pop των 60s και όχι μόνο. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι αυτού του άλμπου, με το οποίο θα μπούμε στο δεύτερο τώρα μέρος της εκπομπής μας, είναι το When You Find Out.

και από την 60s pop του Graham Coxon. Για να πάμε τώρα στην Baby Rose, αυτή την Αμερικανίδα τραγουδίστρια που σας είχαμε παρουσιάσει από την προπερσινή χρονιά. Στην καριέρα της έχει δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ. Ένα το έβγαλε το πρώτο της, το To Myself, το 2019, ένα το 2023. Και τώρα βλέπω ότι έχει κάποια καινούργια τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μάλλον ετοιμάζει και την τρίτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Σε πρώτη παρουσίαση ακούμε το Let Me Go, Baby Rose.

Για να πάμε τώρα μετά την Baby Rose και το Let Me Go στον Billy Ray Cyrus. Ο 65 ετών πλέον αυτός Αμερικανός τραγουδιστής, ο οποίος είναι και στιχουργός αλλά και ηθοποιός, έχει μια σημαντική πορεία στην δισκογραφία, μιας και οι δουλειές του, τα άλμπουμ του ξεκινάνε από το μακρινό 1992. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει κοντά στα 20 άλμπουμ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τελευταίο του με το It's All Right. I've been trying to make a new plan, been running around town, heard you got a new man, and my knee's so weak I can hardly stand. I'll

Dollar Bill από τον ανεξάντλητο Jack White. Και από αυτόν περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό, είναι τόσο παραγωγικός τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλές solo δουλειές. Και τώρα αλλάζουμε το κλίμα, πάμε σε ηλεκτρονικούς ρυθμούς, πάμε στον Bonobo. Το Me and You είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου μέρες. Αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του, που θα έχει το γενικό τίτλο Distance in Static. Είναι ένα άλμπουμ που βγαίνει από ένα κορυφαίο label της ηλεκτρονικής μουσικής, την Ninja Tune, στις 11 του Σεπτέμβρη. Για να το ακούσουμε.

Και από το Me and You του Bonobo, για να συνεχίσουμε αλλάζοντας το κλίμα με ένα folk pop συγκρότημα που μας έρχεται από τη Βοστόνη, ένα καινούργιο συγκρότημα μιας και σχηματίστηκε μόλις το 2022 και μιλάμε για τους Tiny Habits. Το πρώτο του EP κυκλοφόρησε το 2023, ενώ το album All for Something ένα χρόνο αργότερα. Αυτή λοιπόν είναι η Tiny Habits. Εδώ έχουμε ένα όμως εντελώς καινούργιο τραγούδι να παρουσιάσουμε και είναι αυτό εδώ. Anything He Was.

Έχουμε ακόμη 10 λεπτά στη διάθεσή μας, ακόμη 2-3 κυκλοφορίες πριν ολοκληρώσουμε και βέβαια και αύριο θα συνεχίσουμε με νέες παραγωγές. Πάμε στους βετεράνους Σουέντ, άλλο ένα καινούριο τραγούδι. Μόλις πέρυσι μας είχαν παρουσιάσει ένα ολοκένουργιο ολοκληρωμένο άλμπουμ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το Emotionally Unavailable. Αυτός είναι ο τίτλος του καινούριου τους τραγουδιού. Σε λίγο έρχεται η Mitski και η Els. Με αυτά τα δύο tracks θα κλείσουμε σήμερα.

Bet on Losing Dogs από την Μίτσκι. Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Έχουμε χρόνο για να κλείσουμε με ένα τραγούδι των Eels, το Cup in Hand. Αυτό θα είναι το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Και βέβαια αύριο συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 3. Να θυμίσω ότι Τετάρτη και Πέμπτη κανονικά συνεχίζουμε τα αφιερώματα. Τη μεν Τετάρτη με την 7η εκπομπή που αφιερώνουμε για τη δεκαετία του 90. Και την Πέμπτη με ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή ενός συγκροτήματος ή ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια δισκογραφία. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florinas, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ηχόταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Φυσικά σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio στις 4 για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια θα ακολουθήσει η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Κλείνουμε με τους Eels. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα και πάλι καλή εβδομάδα.

0: Επιχείρηση εννοείται. Θα ακούσετε περισσότερο στο δελτίο ειδήσεων από τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους, τη Μαρία Κόντουγκα την Αρετή Μπίτα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των σπάτων επί της λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

0: Ιωτίας. Θέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά την νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι οι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
1: Earth News Radio 105,8.
8: Πόσο χαίρομαι που αυτά που παίζαμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουν την απήχηση που έχουν σήμερα.

Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, εδώ, στην ίδια συχνότητα. Ήταν τότε που ήταν κυρίαρχο το, να το πούμε, ορθόδοξο ροκ. Αυτό που αγαπήσαμε όλοι μας. Ήταν κυρίαρχο το progressive. Ήταν κυρίαρχη η Led Zeppelin, η Pink Floyd, οι Rolling Stones. Αλλά η εκπομπή αυτή ψάχνεται συνέχεια, από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι θέλαμε να παρουσιάζουμε τα νέα κινήματα. Έτσι είμαστε εμείς εδώ που προβάλαμε το punk που έβγαινε στο δεύτερο μισό. Αλλά και τη χορευτική μουσική. Γιατί χθες που έπαιζα στο Κόσμος την Donna Summer, το πόσο κατακρίθηκε αυτή η κοπέλα και ο Μόροντερ τότε, και τώρα θεωρείται από τα ορόσημα στη μουσική, όχι μόνο τη χορευτική. Εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρουν όμως αυτοί. Έτσι θα έλεγα λοιπόν, ψαχνόμουν και έβλεπα και άκουγα συνέχεια και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με αυτούς. Τους είχα δει στο Λονδίνο, στο Ντέον Χάμερσμιθ, όταν είχαν βγάλει και το Psycho Killer, και αρχίσαμε να τους παίζουμε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, σε μια εποχή που τότε, ψάξτε να δείτε αν αυτά που σας λέω είναι αλήθεια ή όχι, το Remaining Light ήταν μόνο η εκπομπή μας που το είχε βγάλει άλμπουμ της χρονιάς τότε. Remaining Light, τη χρονιά που είχαν βγάλει δίσκους τόσο άλλα μεγάλα συγκροτήματα, και εσείς προτείνετε το Remaining Light, μου έλεγαν σε γράμματα, γιατί υπήρχαν γράμματα τότε. Δεν πειράζει. Φάνηκε ότι πιστεύαμε σε ένα συγκρότημα που ο αρχηγός τους, αλλά και οι άλλοι είναι σπουδαίοι μουσικοί, δείχνει το μέλλον από τότε, και το έδειξε στη συναυλία που έγινε χθες. Αυτό το σόου που είδαμε εδώ είναι μια εξέλιξη μιας παράστασης που ξεκίνησε από το δεύτερο μισό της περασμένης δεκαετίας, από το American Utopia.

Και βέβαια όσοι μας άκουγαν τότε στις αρχές του 80, θυμάστε την αιμονή μας με τον άλλο δίσκο που έβγαλε και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας ήταν αυτός που χάρισε το σήμα στην εκπομπή μας από το 75, ο Ίνο. Και αυτός ήταν ο David Byrne. Θυμόσαστε τι γινόταν στην εκπομπή αυτή με το My Life in a Bush of Ghosts. Είχε ακουστεί πολύ περισσότερο από ονόματα που πουλούσαν εκατομμύρια ή χιλιάδες δίσκους. Και άρεσε και στη χώρα μας. Αυτά έκανε η εκπομπή μας 52 χρόνια. Και συνεχίζει. Γιατί και το επόμενο συγκρότημα που θα παίξουμε, που είναι πια σε μια εποχή που όλοι τα μαθαίνουν αμέσως, το θεωρούμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν, είναι μια πρόταση για την σημερινή κατάσταση. Αν θέλετε μηνύματα, θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Η άλλη συναυλία το Σαββατοκύριακο που χαρήκαμε για την επιτυχία της και την δυναμική που έχει αποκτήσει σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό το συγκρότημα ήταν αυτή το Knee Cap.

Είναι η ΚΑΠ και μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το άλμπουμ Kate Tempest. Ένα συγκρότημα που ακούγατε στην εκπομπή τα παλιά χρόνια, γύρισε και πάλι με καινούριο άλμπουμ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. In Praise. Ενώ ο Ακής μου γράφει ένα μήνυμα, Γιάννη καλησπέρα, τι να ψάξουμε, θυμόμαστε. Δεν το θυμούνται όλοι, δεν το θυμούνται αυτοί που αγαπούν την εκπομπή. In Praise, καινούριο.

Impress, το συγκρότημα της δεκαετίας του 90, σε καινούριο τραγούδι, καινούριο άλμπουμ, Up in Your Movement, καινούριο και από τον Eddie Vedder, ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Better Believe. Το ηχογράφησε με φιλανθρωπικό ίδρυμα νέων στο Σικάγο, τους Guitars Over Guns.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και δροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρε Θύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8. Ο Justin Curry ήταν για χρόνια μπασίστας του συγκροτήματος Sixpence No One The Richer. Έφυγε από κοντά μας 11 Ιουνίου από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν μόλις 50 ετών. Έχει παίξει και σε άλλα συγκροτήματα εκείνης εποχής, αλλά κυρίως σε αυτό το γκρουπ που τον ακούμε με μία από τις ηχογραφήσεις τους.

Το τραγούδι των Λας, όπως το έκαναν και εκείνη η επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90, και καθώς γύριζε ο αιώνας, η Sixpence No One The Richer. Αφού όμως έχω εδώ τα CD εκείνης της εποχής, θέλω να παίξω το απόλυτο δικό του τραγούδι που παίζαμε αρκετά συχνά στα τέλη και ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 98 όταν βγήκε. Είναι το τραγούδι υπογραφή του συγκροτήματος και λέγεται Kiss Me. Θα το θυμηθείτε αν το ακούσετε, παρόλο που δεν πιστεύω ότι ακούγεται πια στις μέρες μας. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το παίζουν αρκετά. Kiss Me λοιπόn από το συγκρότημα Sixpence No One The Richer. Αυτός που έφυγε από τη ζωή δεν είναι σε αυτό το τραγούδι, γιατί μόλις είχε μπει στο συγκρότημα όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ με το Kiss Me. Ένα από τα υπέροχα pop τραγούδια της δεκαετίας του 90, με τρία διαφορετικά μουσικά βίντεο. Θα σταθώ σε ένα από αυτά που δείχνει ότι ήταν ένα ψαγμένο συγκρότημα που αποτελεί φόρο τιμής στο γαλλικό ρομαντικό φιλμ του Τριφό, Gilles and Jim, και δείχνει το συγκρότημα να είναι σε ένα πάρκο και να παρακολουθεί μια φορητή τηλεόραση.

θύμισα αρκετά με το Kiss Me στους νεαρότερους, μια άλλη γενιά από αυτή που άκουγε τους Talking Heads στη δεκαετία του 70, γιατί μου λένε ήμουνα 12-13, μόλις είχα γεννηθεί, το θυμόμαστε το τραγούδι, το Kiss Me ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε η Miramax το 99 το χρησιμοποίησε σαν τραγούδι των τίτλων μιας εφηβικής ρομαντικής κωμωδίας που είχε τίτλο She's All That. Ερχόμαστε στο τώρα με μία τραγουδοποιό από την Αυστραλία. Julia Jacqueline είναι το όνομά της.

την Julia Jacqueline που ακούσαμε την έχουμε παίξει εδώ στο πρόγραμμα και άλλες φορές. Ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια κυκλοφορεί άλμπουμ που μου έχει ένα ιδιαίτερο κοινό, ανήκει στην ανεξάρτητη εναλλακτική pop αλλά και την εναλλακτική country. Αυτό ήταν τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές ημέρες. Julia Jacqueline. Το τραγούδι λέγεται Get Away From Me. Τώρα πάμε σε ένα συγκρότημα που είναι βρετανικό αλλά έχει κάποια μέλη από μετανάστες εκεί από την Εσθονία. Το συγκρότημα λέγεται Night Tapes. Swim.

παρατηρώ ότι αυτός ο ήχος, ας πούμε, συγκροτημάτων όπως Sixpence, No One the Richer από τα τέλη της δεκαετίας των 90, 30 χρόνια μετά αλλά και πιο πριν, είναι ήχος που επηρεάζει τα νεότερα παιδιά που θέλουν να ακούνε αυτού του είδους τη μουσική. Να, μόλις ακούσαμε, μόλις τώρα, Swim Night Tapes. Και τώρα ένα άλλο συγκρότημα από το χώρο του ψυχεδελικού ροκ που λέγονται Pond, έρχονται από την Αυστραλία και έχουν καινούριο άλμπουμ.

Λοιπόν, και πάντοτε ψάχνουμε να φέρουμε αξιόλογα καινούργια ακούσματα. Μιλάμε για την μουσική βιομηχανία, αλλά και η κινηματογραφική βιομηχανία δεν πάει καθόλου καλά στην Αμερική. Καθόλου καλά. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες μερικά άρθρα από το Variety, που είναι το απόλυτο, ας πούμε, κινηματογραφικό περιοδικό, αλλά και οικονομικά περιοδικά, όπως είναι το Fortune, όπου μεταξύ άλλων θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που θυμάμαι, ότι αυτές οι τάσεις που υπάρχουν εδώ και 20-30 χρόνια, αλλά από το τέλος, ας πούμε, της προηγούμενης εποχής και μπήκαμε στο streaming, δηλαδή οι περισσότεροι βλέπουν και τις σειρές και τις ταινίες μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες, κυρίως από το 2022 η περιοχή του Λος Άντζελες έχει χάσει 80.000 θέσεις εργασίας παραγωγής. Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο νούμερο. Παρακολουθούσα τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί κινούμουν σε αυτήν την περιοχή πάρα πολλές φορές για πάρα πολλούς διαφορετικούς στόχους, λόγους, ότι έβλεπα ιδιαίτερα στις περιοχές που ζουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο Hollywood, συρρυκνώνεται συνέχεια η περιοχή με σπίτια που ήταν προς πώληση πριν από 10 χρόνια αυτά. Τώρα πια έχουν αλλάξει οι τιμές και είναι πανάκριβα. Ήρθε και η φωτιά και τα αποτελείωσε. Και δεκάδες καταστήματα, εκατοντάδες μικρά καταστήματα που ζούσαν από αυτούς όλους τους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε τώρα, εξαφανίζονται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα χάος. Επίσης, οι πολύ υψηλοί φόροι της περιοχής της Καλιφόρνια έχουν αναγκάσει τις εταιρείες να πηγαίνουν σε άλλες πολιτείες να κάνουν ταινίες, ή στην Ατλάντα ή ακόμα στον Καναδά και στην Ευρώπη. Έτσι, το Hollywood εκείνο που ξέραμε τελειώνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ ελπιδοφόρο ότι ένα φιλμ όπως το Toy Story έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι η νούμερο ένα ταινία στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη θα είναι, το Toy Story 5, ενώ η τραγουδίστρια που σίγουρα έχει το Όσκαρ ή μάλλον την υποψηφιότητα να πούμε για το Όσκαρ στην τσέπη της, έχει το νούμερο ένα τραγούδι αυτή την εβδομάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Taylor Swift.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μετέβη το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να ενημερωθεί. Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο κ. Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελαιώνα Θήβα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιν Ντέιβι Βάνς, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκυλήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο κύριος Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο κ. Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκμέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες στις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος ο καιρός αύριο. Βόρεια ανή μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος
5: Ιουλιέτα
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό
4: μα σύγχρονο
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι, του Ιουνίου. 22 σήμερα ο μήνας. Προχωρά ο μήνας, προχωράνε οι μέρες, προχωράνε οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Μια καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Και πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εννοείται ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη. Και θα πάμε όμως σε μια άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην εισαγγελία εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει σταλεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Άριο Πάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019. Και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει, και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
0: η νεότερη αντίδραση,
1: απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε, χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.
0: Πρόσφατα.
1: Του Qatar Gate, πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Qatar Gate.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε, Άννα Βλάχο Παναγιώτη, και την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, αυτό, κυρίες και κύριοι, συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω, για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Λοιπόν, τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Air News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες.

4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το Ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
1: Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται στην ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποσοβήθηκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς, με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας η Μαρία Σφυρόρα. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό συνεννοείται ο άνθρωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους φορείς, για να δουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταθούν και τα υδροφόρα και όλες οι δυνάμεις συντονισμού για να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Αυτά λοιπόν με τις δύο σημερινές πυρκαγιές. Έλεγα νωρίτερα μάλλον, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας. Είναι 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ακραία ζέστη, κάθε άλλο μάλιστα. Τα βραδάκια δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί λόγω της κλιματικής κρίσης, που η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία, οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να δροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα, δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών. Πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη, και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν νομίζω οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε ο άνθρωπος με πολλή ποιότητα και σοβαρότητα ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. Εάν τον φας. Δηλαδή, τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί per mare per terra στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήξει στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση. Υπάρχει όμως μια παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο, επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που είτε στο Λουτράκι είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν, λέει, τσίμπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται, μετά από μία μέρα, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα, όπως αποκαταστάθηκε, μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία των εθνικών, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής. Τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι, συν το μαέστρο, και δύο σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους τις χιλιάδες του κόσμου άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη για να μην αποσυντονίζονται οι μουσικοί και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία την Περιφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
0: Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Είναι άνεμοι που η ισχύ του κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
0: Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Παραφαντάζομαι ότι επειδή έχει διακοπεί.
2: Έχει κλείσει.
0: Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
2: Είναι ακριβώς στο ύψος του ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις. Λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι.
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι. Και στα δύο
2: ρεύματα. Λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι.
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι.

0: αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
1: Στο χωριό, στο Ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει.
0: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Είχε βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίτερα. Οι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή εδώ. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο. Είμαστε όμως εδώ και το παρακολουθούμε. Ναι. Δεν θα κινδυνεύσουμε.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να την οριοθετήσετε σύντομα κι εσείς και εσείς να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, λοιπόν, πράγματι καλά τον είπα, λέει η Μαρία. Ο Γιώργος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, μας ενημέρωσε μόλις τώρα για την κατάσταση έξω από το Ακρέφνιο της Βιωτίας. Κλειστό το κομμάτι της Εθνικής Αθηνολαμίας προς Λύκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει. Το λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα. Πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 81ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της ανεκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπατατικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους, μη εδόδημους και απικιακούς. Εν τω μεταξύ, Θανάση, έμαθα ότι τουλάχιστον μια δεκαετία μπαινοβγαίνουν και κυκλοφορούν στη Μεσόγειο, απλώς τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πέτρο, σε ποιο κόμμα ανήκει η κυρία Καϊλή? Μα στο Πασόκ φυσικά. Έχει παυθεί ως ευρωβουλευτής από το 2024, ήταν 10 χρόνια ευρωβουλευτής και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Είχε ζητηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραδώσει την έδρα της. Και άλλα μηνύματα σε λίγο στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις μας βρίσκεται, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές, και το mail της εκπομπής ή karagiannipapaki@earth.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση, και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Ριζά, να είναι μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ, για να μας αποσαφηνίσει ή πάντως να βάλει κάποιες βασικές γραμμές, εκτιμώντας την κατάσταση στο από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Τι λέτε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας παρακολουθώ, το ξέρετε, την αρθρογραφία σας, και για να ενημερώνομαι κι εγώ η ίδια, αλλά και γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια σταχυολόγηση από εμένα και φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες, και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως αψιμαχίες προς στιγμήν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται, τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε, και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές, και σε έκταση, θα έλεγε κανείς, που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω, που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη, είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την ιρανική ηγεσία. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη, η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία νομίζω πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
0: Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του δοθούν μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή και ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
1: Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η Ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
0: Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατιωτική λύση. Mm-hmm. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά του, στο σύνολο, δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση κάτι που δεν έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον ενός αιώνα. Υπήρξε μια επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Ιράν, των φυσικών προσώπων. Και παρόλα αυτά, η δομή, εν πάση περιπτώσει, η βασική δομή του καθεστώτος άνθηξε. Καταλαβαίνει κανείς, συνεπώς, ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
0: Θέλετε να πείτε ότι μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
1: Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα, ήθελα να πω, και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία ενοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, και η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Mm-hmm. Χρειάζεται Μάλιστα. και μια... σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πυθούς, δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
0: Mm-hmm. Και μια, αν μη τι άλλο, μια εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
1: Είναι προφανές και βεβαίως και οφείλει και μια χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία στο τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι και αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο, δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα, σημειώνει στην γραφή του δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της υπογεγραμμένης υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο. Ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, παραλαμβάνει ο κ. Αβραμόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Άγη, με την εμπειρία σου?
2: Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από όταν αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ένταλμα, ώστε να φτάσει στην τακτική δικαιοσύνη, mm-hmm. και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
0: Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί
2: δεν
0: πίσω από την. Ακριβώς. Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάνο. Καλό
2: βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
0: Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες, και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
4: Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η...
0: Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.

Άβα, ναι, το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.

Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.

Έτσι, αυτό είναι το live. Λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κεύης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί, δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.

0: είχαμε νωρίτερα και μια φωτιά στο μέγα δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόαιρα. Ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, της έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο μέγα δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
1: Έχεις περάσει πολλά.
0: Αλλά όμως δεν θα το περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το πήλιο και τη βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.

Και χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένομαι άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου.

ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές, και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω έχω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει.

υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω, καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολλή βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά, και 2 συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέριμνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο, σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά δυνατό και αρνούμε

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνιου Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου στο 108 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο. Λόγω της εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας και να αποφεύγουν την περιοχή. Για την κατάσβεση φωτιάς επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Φωτιά και στο Μέγα Δέριο Εύρου σε δασική περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου, απαντά με ανακοίνωσή του ο πρώην επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ προκάλεσαν δηλώσει του Προέδρου του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση για το κόστο ενό τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκη δεν τεκμηριώνονται παρκώ και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστο καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκη προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πω η μετονομασία μια πλατφόρμα μας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η βουλευτής Μαρία Κομνηνάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δύο μικρά παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Νότια Γαλλία εν μέσω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες είναι η πιθανότερη αιτία του θανάτου τους. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές πυρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Στη Βρετανία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, μόλις τη δεύτερη στην ιστορία της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Προβλήματα καταγράφονται στις μεταφορές, ενώ σχολεία και επιχειρήσεις λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας.

έχετε δίκιο, πολύ χαίρομαι για την στάση αλληλεγγύης σας. Λέει, είπες Earth News μια λέξη και No Radio δύο λέξεις για το Viber. Είπες ότι στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook στο απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες στέλνουμε μηνύματα. Είπες ότι η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και πού παίρνουμε, λέει, τηλέφωνο για να βγει το τηλεφωνικό κέντρο? Ο φίλος που το έστειλε, προφανώς αφού στέλνει στο Viber, σου λέει για τους άλλους, για τους φίλους και τις φίλες. 210-6009-604 και 210-6009-605. Yesterday is dead and gone. Αυτός είναι ο περίφημος Chris Christopherson που μια τέτοια μέρα το 1936 τι έκανε, γεννήθηκε στο Brownsville, στο Τέξας.

0: Βοήθησε με λέει να τη βγάλω τη νύχτα. Help me make it through the night. Αυτό μας τραγουδάει ο Chris Christopherson. Αυτό ξέρετε στις πυρκαγιές δεν πάει. Ό,τι δουλειά κάνουμε κυρίως όταν έχουμε πτυτικά μέσα. Φαίνεται όμως ότι στο θερμαϊκό δεν θα έχουμε τέτοιο ζήτημα. Θα καλωσορίσουμε αμέσως το Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλά εκεί. Κατά αναλογία καλά. Όταν παίρνει μια φωτιά δεν είναι καλά, αλλά τουλάχιστον το πώς εξελίσσεται. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ας πούμε ότι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγη ώρα. Ακόμα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτό εδώ.
0: Δεν νιώθουμε σιγουριά. Απλώς φαίνεται να βελτιώνεται η εικόνα.
1: Ναι, γιατί και αν έχουμε και ανέμους έχουμε, αλλά και είναι μια περιοχή όπου εκεί στον κατένα οικισμός Ρωμά χρόνια, πολλές δεκαετίες έχει συσσωρέψει πάρα πολύ σκουπίδια ανεξέλεγκτα, δυστυχώς, και αυτά δεν ξέρεις πότε θα σβήσουν και πόσο θα σιγοκαίνε. Είναι δύσκολο το...
0: Είναι μεγάλη η έκταση της φωτιάς, αν έχετε μια εικόνα.
1: Να πω, ας πούμε, σε μια έκταση τώρα, πόσο να πω, λίγες εκατοντάδες στρέμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι τεράστια, πάντως
1: δεν είναι... είναι πολύ μεγάλο, αλλά η δυσκολία σε αυτό το σημείο, γιατί κάθε καλοκαίρι σχεδόν το έχουμε συνηθίσει το θέαμα δυστυχώς, είναι η ίδια αυτή ανεξέλεγκτη δεκαετίες χωματερή που συσσωρεύει τόσο σκουπίδι, και πιο πολύ είναι τα τοξικά που απελευθερώνονται τώρα και εισπνέουμε όλοι τριγύρω. Παρά από ό,τι καταλαβαίνω το ίδιο το μέτωπο της φωτιάς, δηλαδή δεν φαίνεται να απειλείται κάτι από την ίδια τη φωτιά, πιο πολύ όμως από όλα αυτά που απελευθερώνονται και εισπνέουμε. Αλλά ακόμα δεν είμαστε και σίγουροι. Φαίνεται ότι, ότι είναι καλύτερα. Είναι 2-3 αέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και 2.
0: Α, έχει και ένα αέριο, οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι η μέρα πάντα είναι σύμμαχος. Mm-hmm. Να το περιορίσουν ώστε να μπορούν μετά οι επίγειες δυνάμεις να το θέσουν υπό έλεγχο. Θετική λοιπόν εικόνα, δεν έχουμε ισχάσει το ακόμη για να βάλω ένα τίτλο.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θεόδωρος Τζέκος. Να πάμε μέχρι τα Σπάτα. Από εκεί ξεκίνησε σήμερα ειδησιογραφικά και φαίνεται ότι και εκεί είναι καλά τα νέα. Η Σπυριδούλα Κακλατζή, συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σπυριδούλα, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας, και πράγματι εδώ στα Σπάτα είναι πολύ καλά τα νέα. Δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη διαβροχή του εδάφους. Οι αναζωπηρώσεις είναι πολύ μικρές. Βλέπουμε κάποια ξερά χόρτα ή κάποιες ελιές που ξαναφουντώνουν, αλλά τίποτα το ανησυχητικό, σβήνουν κατευθείαν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό που παρατηρήσαμε δυστυχώς εμείς, και αν και σήμερα είναι η καταληπτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα. Είδαμε πατού, ξερά χόρτα, αυτά ήταν τα οποία βοήθησαν, να το πούμε έτσι, και την επέκταση της φωτιάς. Όλα τα χωράφια με ξερά χόρτα από μισό, ένα μέτρο και παραπάνω.
0: Α, μάλιστα.
2: Και ήταν και αυτό έκαιγε όλος ο μαύρος καπνός που βλέπαμε το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική. Ήταν αυτά τα ξερά χόρτα και κάποιες ελιές.
0: Η ελιά, η αλήθεια είναι ότι...

0: σίγουρο και εσωτερικά θέλει πολύ προσοχή. Αυτό το ξέρουμε στο τζάκι, ας πούμε, ότι είναι καλή για να συντηρεί τη φωτιά, αλλά στις πυρκαγιές πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να καίει από μέσα και να σου βγάλει ξανά φλόγα, αλλά προφανώς οι άνθρωποι της πυροσβεστικής το ξέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Πράγματι, να σημειώσω ότι μίλησαμε εδώ με κάποιους κατοίκους οι οποίοι είχαν τα σπίτια και κινδύνευσαν τα σπίτια τους από τη φωτιά και τους ρώτησα αν αυτά τα οικόπεδα που βλέπω μπροστά μου είναι του Δήμου, της Περιφέρειας ή ιδιωτών και μου είπαν ότι πράγματι είναι ιδιωτών και πράγματι δεν τα έχουν καθαρίσει. 22 Ιουνίου σήμερα, ξαναλέω, καταληκτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπε και ένας κάτοικος, μου λέει: κοίτα, εμένα το σπίτι μου το έχω καθαρό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά έχει φτάσει στο φράχτη.
0: Γιατί είναι το διπλανό οικόπεδο που δεν μπορεί να κάνει κάτι και η φωτιά δεν κοιτάει ημερολόγιο, δεν λέει κάτσε να περάσει και η 22η, ας πούμε, Ιουνίου για να έχουμε καθαρά οικόπεδα. Οπότε έχουν συμβάλει από ό,τι μας λες και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.
1: Πράγματι στο σημείο είναι και το ανακριτικό της πυροσβεστικής βέβαια για να μας πει για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο το καλό νέο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, έσβησε και αυτή η φωτιά εδώ στην Αττική.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς εδώ βλέπω έρχονται τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Συνήθως ξέρετε τι κάνουμε μετά τους τίτλους. Τα μαζεύουμε όλα μαζί και έτσι ανοίγει μια βεντάλια απόψεων και όλα τα σχετικά. Ένα θέμα που έστω και μέσα στις φωτιές που ανάβει, ξέρετε, φωτιές δημοσίου διαλόγου είναι αυτό με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Και πώς όμως θα μου πεις ορίζεται ο μεγάλος πλούτος? Όταν μιλάμε για τέτοια σοβαρά ζητήματα, κάποια στελέχη της Ελλάς ας πούμε, καλό είναι να προσέχουμε τη διατύπωση, γιατί μετά γίνεται ο μεγάλος χαβαλές και δικαίως πάνω στη διατύπωση και αφήνουμε την ουσία του θέματος. Δηλαδή, όταν θες να πεις αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, μεγάλα σκάφη αναψυχής, δεν λες τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, ρε παιδιά. Δεν το λες.

βρει. Θα μου πεις τώρα η ουσία για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και αν πρέπει και με ποιους όρους και τα λοιπά, είναι αν τα κότερα τρέχουν γρήγορα. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, λες να φορολογηθούν αυτοί που έχουν τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Όταν είναι σταματημένο το κότερο θα πληρώνει φόρο, θα το μετράμε, θα του βάζουμε, ξέρω εγώ, σε αγώνες να δούμε αν ο Σκεύης και εγώ έχουμε από ένα κότερο. Καλά, εμείς από δύο έχουμε, λέμε τώρα το ένα, το μεγάλο. Θα κοιτάμε ποιο είναι πιο... Πες το καλά, γιατί μετά θα πάει η μπάλα στην εξέδρα. Τι λέει εδώ ο φίλος, επειδή λέει για εξέδρα, για τον Αβραμόπουλο, λέει, δεν μας είπες τίποτα, Αντρέα. Δεν ακούσατε δελτία. Μιλήμε κάθε τρία λεπτά. Θέλω να πω, αυτή είναι μια είδηση, ότι η βελγική εισαγγελία και τα λοιπά θέλει να ασκήσει δίωξη. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι εν ενεργεία βουλευτής. Αυτό χρειάζεται μια διαδικασία για να φτάσει στη Βουλή, να αρθεί η ασυλία του. Φιλοξενήσαμε νωρίτερα όμως και τον συνάδελφο τον Άγη Βαγιάνο, που μας είπε για την ανακοίνωση του κύριου Αβραμόπουλου, που είπε: εγώ την ασυλία μου και να μην αρθεί, θα πάω εγώ ίδιο στη δικαιοσύνη, γιατί έχω εμπιστοσύνη. Είναι ότι δεν φταίω για τίποτα. Τι είναι ότι σας κράτησα κρυφό το ότι γίνεται? Άσε που έχω μια υποψία ότι μπορεί να είναι και στους τίτλους των ειδήσεων αυτή η είδηση. Θα το μάθουμε σε λίγο. Να μην, όχι, μην τα λέμε από τώρα. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων. Οπότε, αχ, δεν μας είπες, λέει, για το... Λες και άμα δεν πω κάτι εγώ, μετά όλος ο σταθμός, ξέρεις, λέει, α, δεν το πω, Αντρέας, παιδιά, μην πείτε τίποτα, κρατήστε το κρυφό. Εγώ θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Σίντι Λόπερ στη Νέα Υόρκη. Έτσι, με Time After Time θα πάμε στους τίτλους.

τώρα, είναι αυτό. Άμα έχει έξυπνους συναδέλφους, γίνεσαι μετά έξυπνος και εσύ. Λέει να πληρώνουν αυτοί με τα κότερα, ανάλογα όμως με το πόσο τα κινούν. Άμα κάθεται εκεί το κότερο ακίνητο, δεν μπορεί να πληρώνει φόρο. Πώς κάνουμε τα αυτοκίνητα? Πινακίδες έχουν τα κότερα να τις καταθέσουν? Δεν ξέρω, εμείς έχουμε βγάλει συσκευή. Καλά, πάμε σε τίτλους και θα μάθουμε, θα μας πει ο κόσμος αν έχουν τέτοιο κυκλοφορία στα κότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Είναι που λέτε 22 Ιουνίου του 1973. Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνιον το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Είχε πιο πολύ ασφάλεια και αστυνομικούς μέσα στις παραστάσεις από ό,τι είχε κόσμο. Όχι, φυσικά ήταν από κόσμο. Συνέλαβαν και το Καζάκο και την Καρέζη. Όταν ανέβηκαν ξανά οι παραστάσεις με τη μεταπολίτευση, προστέθηκε στο έργο και τραγούδι για το Πολυτεχνείο. Εκτός από τα μηνύματα στο Βασιλιά, έχουμε τα μηνύματα τα δικά σας στο απολύτως σχετικό. Η Φρίντα από τη Μαγνησία. Τα οικόπεδα καθαρίζονται. Τα δάση πρέπει. Κάτσε, Φρίντα μου, πώς καθαρίζονται. Εδώ η Σπυριδούλα Κακλατζή μας έλεγε πριν στα Σπάτα ότι διαμαρτυρόντουσαν οι άνθρωποι γιατί έφταναν δίπλα στο σπίτι τους, έφτανε η φωτιά από τα ακαθάριστα οικόπεδα. Το ότι λύγει σήμερα η ημερομηνία δεν σημαίνει ότι έγινε. Και έχει δοθεί και παράταση, δεν ήταν για σήμερα, δόθηκε παράταση. Συνεχίζει η Φρίντα. Πώς αλλιώς λέει πιάνουν φωτιά τα δάση που δεν καθαρίζονται από τα ξερά χόρτα? Καλά, στο δάσος δεν είναι μόνο τα ξερά χόρτα. Το ίδιο το δάσος είναι κάψι μήλι, Φρίντα μου. Ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Χρόνια σας ακούω, δεν μου αρέσει όπως έβγαλε το κόμμα του Τσίπρας. Δεν πιστεύω τώρα να μας ακούς, επειδή σου... Όχι, αυτό ήταν ένα εδώ. Σου λέει, θα πω ότι είμαι χρόνια ακροατής για να διαβάσει μετά το άλλο, μην το φάει η μαρμάγκα, πώς έλεγε ο ακροατής που δεν είπα για το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Με το που ήρθαν οι τίτλοι, πρώτη είδηση. Να το ξαναπώ? Όχι. Άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος είπε, αν δεν πάνε γρήγορα, γιατί αυτή η διαδικασία να φτάσει Βουλή, Άρση Ασυλίας και τα λοιπά, μπορεί να πάρει και κανένα τρίμηνο, παιδιά. Γι' αυτό είπε ο ίδιος, θα πάω εγώ, λέει, κατευθείαν και θα προσφύγω, γιατί θέλω να πάω στη δικαιοσύνη για να αποδείξω ότι αυτά που μου αποδίδουν δεν έχουν καμία βάση. Ναι. Ο Δημήτρης από Κόρινθο ήταν που έλεγε τον κύριο Αβραμόπουλο. Πάω στα γρήγορα στην Πέπη, από την όμορφη Νέα Πέραμο Καβάλας. Δροσερά χαιρετίσματα, Ανδρέα, και στέλνει και δροσερές φωτογραφίες από παραλίες, από παραλιακές ταβέρνες. Αχ, μου φαίνεται από Δευτέρα θα πάρω άδεια και εγώ, παιδιά. Δεν γίνεται να μου στέλνετε αυτές τις φωτογραφίες και να κάτσω εδώ. Να ξεκουραστείτε κι εσείς και τα αυτοί σας. Καλησπέρα, Ανδρέα, λέει ο Δημήτρης. Λες όμως να γίνει με το κυνήγι των λαγοκέφαλων κάτι ανάλογο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δηλώνονται λαγοκέφαλοι στη Θήβα και τον Ψιλορίτη? Δημήτρη, είσαι απίθανος. Δηλαδή, ούτε το δικό μου διαστραμμένο μυαλό δεν το είχε σκεφτεί αυτό με τις δηλώσεις για τους λαγοκέφαλους. Ο Γιώργος, το θέμα με την εκκλησιαστική περιουσία στο Ισραήλ, γιατί άραγε έχει αποσιωπηθεί από όλα τα μέσα, είναι μη σημαντικό ή είναι κάτι άλλο? Αυτό είναι ωραίο ερώτημα, αλλά θέλω λίγο χρόνο και ηρεμία. Τώρα είμαι πάνω στην άψα της ανάγνωσης των μηνυμάτων σας. Να το δούμε αυτό. Ο Γιάννης, σαν σήμερα 1956 γεννήθηκε ο Derek Forbes των Simple Minds. Το 57 έρχεται στη ζωή ο Gary Beers των INXS. 1964 γεννιέται ο Bobby Gillespie των Primal Scream. 1981 έρχεται στη ζωή ο Chris Urbanovich των Editors. Ναι, αλλά προτίμησα Chris Christopherson εγώ, γιατί δεν χωράνε και όλα, είναι η αλήθεια, και πρέπει να κάνω επιλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αυγή, καλησπέρα. Πάλι είμαι στο λεωφορείο της επιστροφής τώρα και σας ακούω live. Για την άλλη φορά είχε βάλει, δεν της έφτανε η δοκιμασία να ακούει την εκπομπή, ήθελε να ακούσει και τις προηγούμενες. Θα μου πεις, γιατί το έχουμε το ερτέκο. Έτσι, μπορεί να ακούει κάποιος, άμα έχει την αντοχή όπως η Αυγή, μπορεί να ακούσει και δεύτερο και τρίτο απολύτως σχετικό. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλό ταξίδι εβδομάδα και μια σκέψη, ας κάνουμε τη ζωή μας λιγότερο ψηφιακή και περισσότερο ανθρώπινη. Αυτό είναι απολύτως σχετικό με ένα θέμα που θα συζητήσουμε, για την νεανική εγκληματικότητα και την αναβάθμισή της αμέσως μετά τα αθλητικά. Ο Σταμ Σταφ, που απλώς μπήκε στην πλατφόρμα. Ο Πέτρος: με πληγώνει το θέμα των πυρκαγιών από τους Ρωμά. Δεν είναι θέμα ρατσισμού πια. Συνάνθρωποι μας είναι. Και αυτούς βλάπτουν οι φωτιές, γιατί για λίγα κιλά χαλκού και είναι το σύμπαν συνέχεια. Δεν πάει άλλο. Δεν είναι βέβαια. Μην πέσουμε στην παγίδα. Υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι αποκλειστικά υπέτη για τις φωτιές σε όλη τη χώρα. Χαιρετισμούς στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες. Τώρα με τη ζέστη το πρωί, λέει, είναι η πιο ωραία ώρα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να τα περιγράφει μετά, να τα αναλύει και ο Τάσος Επιτρόπου και να είμαστε μια χαρά. Εδώ χρειάστηκε να κόψουν τις ερωτικές αυτές οι παίχτες σε ομάδα για να πάρουν το NBA, νομίζω. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, ήδη στις ημέρες φυσικά είναι η παρουσία του ο Μπράντοβιτς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Μπάσκετ είναι και αυτό. Ναι. Απλώς εγώ, επειδή είδα τον ιδιοκτήτη των Νίκς που είχε πει αποχή από το σεξ για να πάρουμε το πρωτάθλημα και το πήρανε. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, να το πούμε. Όποιος θέλει πρωτάθλημα, να το κόβει για κανένα μήνα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να ξεκουράζει το οργάνωμα.
2: Στους Νίκς τώρα είναι στον 7ο ουρανό. Περίμεναν 50 τόσα χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Οπότε και ο Παναθηναϊκός.
2: Τώρα ασχολούνται οι Τουρκίες με το Μουντιάλ, έτσι να ξέρεις. Δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου.
0: Βέβαια, τελειώσει το NBA πρώτα και μετά βλέπουμε.
2: Βέβαια, ζούσαν το όνειρο.
0: Μάλιστα.
2: Ζούσαν το όνειρο, ζουν και ο παδί του Παναθηναϊκού βεβαίως και είναι πολύ λογικό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Γνωστό λίγο πολύ αυτό, αλλά σήμερα ήταν η παρουσίαση και.
0: Τεράστιες οι προσδοκίες, τεράστιες.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό και είναι πολύ λογικό γιατί είναι ο άνθρωπος των επιτυχιών με 20 τόσους τίτλους σε 13 χρόνια. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Mm-hmm. Με 5 ευρωπαϊκά, με πρωταθλήματα συνεχόμενα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Κύπελα.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, από μόνο το όνομα ο Μπράντοβιτς δελεάζει για επιτυχία. Βεβαίως είπε και αυτός, επειδή την παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη, ήταν πολύ μετρημένος, ξεχάσατε τι έγινε στο παρελθόν, τι κάνουμε τώρα για να έχουμε και μέλλον. Εντάξει, αυτό που έπρεπε να πει το είπε δηλαδή.
0: Σωστά.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση εκεί από τη συνάντηση, τέλος πάντων από την παρουσίαση, γιατί ήταν και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, δέχτηκε μια ερώτηση γιατί ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού λέει είναι σε καλή κατάσταση και τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς εννοείται, λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί αυτή κυνηγάμε, λέει. Και έπεσε το σχετικό γέλιο. Σε μια μετάφραση, μάλιστα, κάποια στιγμή ο μεταφραστής αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός. Μεγάλη ομάδα αντί να πει ο Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός. Και εκεί έπεσε και το σχετικό γέλιο. Εντάξει, είχε.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ήταν πραγματικά. Ναι, εντάξει, δικαιολογημένα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ και επίσημα πλέον έχει προπονητή το διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, το Λύσιο, ο οποίος έδωσε τη λύση τελικά.
0: Καλό, το έχεις ετοιμάσει το λόγο παίγνιο,
2: όχι μόνο,
0: μπράβο.
2: Δεν το έχω
0: ετοιμάσει,
2: είναι εύκολο. Είναι εύκολο αυτό.
0: Είναι εύκολο, ναι.
2: Ναι. Και η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, έτσι, για να...
0: Να φρεσκάρουμε, μάλιστα.
2: Εγκρίθηκε και από το ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ του Δήμου, όχι ότι υπήρχε αμφιβολία, αλλά εν πάση περιπτώσει, και μάλιστα υπήρχε μια αποκάλυψη ότι για το γήπεδο Καραϊσκάκης θα γίνει η αναβάθμισή του, η ανανέωσή του και αναμένεται να φτάσει στα 50.000. Πάνω από 50.000 φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ποιος θα την κάνει αυτή την αναβάθμιση?
2: Εδώ υπάρχουν χορηγίες.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα γήπεδο που το έχει, πώς να σου πω, με leasing νομίζω ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ξέρω ακριβώς την ιδιότητα. Αλλά θα έχει
0: και αποπλήρωνε το δάνειο με δόσεις. Οπότε και, δεν ξέρω αν συμμετέχει ο Δήμος, γιατί αυτό ήταν του Εθνικού. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αλλά το να γίνει καλύτερο γήπεδο να πηγαίνει ο κόσμος είναι καλό πράγμα.
2: Το γήπεδο του Ολυμπιακού έχει μεταβιβαστεί από την ΕΟΕΣ στον Ολυμπιακό. Mm. Αυτό είναι το δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, για τα 49 χρόνια, πώς λέγεται αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κάτι, γι' αυτό σου λέω, είναι leasing.
2: Καλά, λύσει τώρα. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έχει το άλλο. Και
0: καλά, μωρέ, δεν προσβάλαμε κανένα. Έχει και εσύ αμέσως.
2: Όχι, το αναφέρω για
0: να. Πειράζουμε. Έχουμε και μια συνάδελφο εδώ, η Πολύπτρια, που είναι Ολυμπιακός απέναντι και μας ακούει και λέω κάτσε. Να την έχουμε κάνει να μας έχει μισήσει πριν αναλάβει στη θέση του Σκέβη.
2: Λίζινγκ.
0: Να, και ο Σκέβης έτσι λέει. Λίζινγκ.
2: Α, καλά.
0: Παναθηναϊκός γαρ.
2: Λοιπόν, αυτές είναι οι κυριότερες.
0: Ωραία, πολύ ωραίες είναι.
2: Παίχτες,
0: αυτό πάνε, έρχονται πράγματα, θάματα. Έχουμε...
2: Γίνονται κινήσεις. Το χειρό όνομα ακόμα δεν περιμένει ο Παναθηναϊκός τον. Κατάλληλο θα έλεγα τον De Frey, έναν ποδοσφαιριστή.
0: Αυτός από την Ίντερ δεν...
2: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ σπουδαίος παίκτης.
2: Και ενεργεία παίκτης
0: της Ολλανδίας.
2: Παρ' όλα αυτά, και πρωταθλητής, Ίντερ και όλα αυτά, παρ' όλα αυτά έπαιξε στα φιλικά του Μαρτίου, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν τον πήραν σε ένα προσθέτειο Κούμαν, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει ένα πάρα πολύ καλό στόπερ.
0: Πρέπει να το παλέψει. Μάλιστα. Ωραία. Πες και στο Γκαϊμά αύριο που θα βγει να έχει μαζέψει και τις κατά φαντασία μεταγραφές και τις πραγματικές. Να κάνουμε αύριο λίστα.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τον Ομπράντοβιτς και όλα αυτά θα εξασθενήσει η επικαιρότητα. Θα πάμε
0: σωστό,
2: πάλι στα μεταγραφικά.
0: Υπάρχει στο transfer market το ποδοσφαιρικό εφαρμογή πόσο κάνει. Για να έχουν.
2: Ναι, έχει. Πάντα υπάρχουν αυτά.
0: Ωραία. Μια εφαρμογή να συγκρίνει, να ξέρουμε από πού θα αγοράσουμε παίχτες.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Όσο χαρήκαμε με τα ωραία, με τις μπάλες μας και τα διάφορα, σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε ένα θέμα. Βαρύ μεν, δύσκολο, αλλά πολύ πραγματικό. Δηλαδή, πολύ, πολύ δύσκολο ζήτημα. Γιατί έχει να κάνει με το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας. Πριν από αυτό να σας πω μια πολύ ωραία μουσική ιστοριούλα. Είναι 22 Ιουνίου του 1968. Η The Jeff Beck Group ξεκινούν μια περιοδία 6 εβδομάδων. Και ποιον έχουν πάρει ως τραγουδιστή σε αυτήν την περιοδία? Το νεαρό τότε Rod Stewart. Η πρώτη εμφάνιση είναι στο Fillmore East της Νέας Υόρκης. Βγαίνει το συγκρότημα. Στο πρώτο τραγούδι, ο Rod Stewart, ξέρω, τραγουδιστής, πάει μπροστά στο γκρουπ, δεν έχει σημασία τι μουσικάρες παίζουν και αυτά, είναι ο frontman που λέει και ο Σκέβης που τα ξέρει αυτά τα rock τα πράγματα. Αυτός και πάει δίπλα στο ηχείο, ήταν μισοκριμένος και δεν έβγαινε παιδιά μπροστά να τραγουδήσει. Έκαναν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, του έδωσαν λίγο μπράντι λέει και πήρε θάρρος και βγήκε. Και σιγά σιγά έγινε ο Rod Stewart.

0: Λοιπόν, για να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ακόμα και οι αρχές, λέει, μιλούν για αναβάθμιση της νεανικής εγκληματικότητας. Περνάνε και σε άλλο επίπεδο, πέρα από τα συνηθισμένα, γιατί εντάξει, πάντα οι νέοι άνθρωποι, όπως και οι μεγαλύτεροι, είχαν και αυτοί τα δικά τους, με την βία, με την ένταση. Η βία δεν ανακαλύφθηκε πέρυσι, προς Θεού. Συνοδεύει το ανθρώπινο είδος από τη γέννησή του. Φαίνεται όμως ότι κάτι έχει διαφοροποιηθεί. Είχαμε την περίπτωση του 16χρονου που έστειλε σε ένα πανηγύρι έναν συνομήλικό του στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις, γιατί λέει δεν του άρεσε. Πώς είσαι έτσι και σε σπάω στο ξύλο. Μια σύλληψη ανηλίκων γιατί κατήχαν, λέει, βαρύ οπλισμό οι ανήλικοι. Δυο συλλήψεις 17χρονων αγοριών σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη που φέρεται να συμμετείχαν στο δίκτυο 764. Αυτή είναι μια οργάνωση, λέει, με σαδομαζοχιστικό χαρακτήρα, με πλοκάμια σε όλο τον κόσμο. Τι έκαναν αυτοί οι δύο 17χρονοι τώρα? Εκβίαζαν νεαρά κορίτσια αλλά και αγόρια με γυμνές φωτογραφίες που τους είχαν πριν αποσπάσει διαδικτυακά, να αυτοτραυματίζονται, να φωτογραφίζουν τους αυτοτραυματισμούς και αυτοί μετά κάπου έστελναν, έσπρωχναν, πούλαγαν τις φωτογραφίες. Αυτό τώρα μεγάλος άνθρωπος να ακούει να το κάνει, είναι φρικιαστικό. 17χρονα παιδιά, κάτι έχει αλλάξει. Είναι η εξοικείωση από νωρίς με ένα κόσμο διαδικτυακό που παλιά εμείς ούτε στα κρυφά περιοδικά ή βιβλία δεν βρίσκαμε. Είναι κάτι άλλο. Παρακαλέσαμε τον ομότιμο καθηγητή παιδοψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γεράσιμο Κολαϊτή, λίγο να το κουβεντιάσουμε. Δεν λέω ότι θα δώσουμε εδώ τώρα μια λύση, αλλά μπροστά σε όλη αυτή την αμηχανία που έχουμε, θα μας βοηθήσει ο κύριος Κολαϊτής. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπασταματίου, για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο υπερβολής στην περιγραφή μου? Γιατί πάντα πρέπει να προσέχουμε εμείς, μήπως το παρατεντώσουμε.
1: Όλοι πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, σωστό.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, περίμενα να ακούσω κάτι καινούριο. Δεν άκουσα κάτι καινούριο σε αυτά που λέτε.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστά πράγματα, καταστάσεις που τις ζούμε τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια.
0: Μήπως όμως τα φαινόμενα εντείνονται?
1: Το κακό εξελίσσεται, αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη και αντίδραση σε αυτά που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το κακό εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και το καλό. Παρομοίως εξελίσσεται και το κακό και ενδεχομένως με πιο ταχύ τρόπο.
0: Ναι.
1: Πιο γρήγορα.
0: Είναι πιο εύκολο.
1: Δηλαδή, με άλλα
0: σε
1: λόγια,
0: τραβάει
1: θέλω
0: πιο
1: να πω
0: εύκολα το κακό.
1: Ότι είπατε.
0: Το κακό, λέω, είναι πιο εύκολο. Είναι πιο ελκυστικό μερικές
1: το
0: φορές.
1: Το κακό χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία, για να πετύχει τους σκοπούς του. Πιστεύω αυτό γίνεται. Και εντάξει, θεωρώ ότι είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε ειδικοί υγείας, ψυχικής υγείας, οτιδήποτε, πιστεύω ότι πρέπει, έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τα παιδιά μας, κυρίως τους ανήλικους που είναι και οι πιο ευάλωτοι.
0: Γιατί είναι ακόμη άγραφο ένα μεγάλο μέρος του χαρτιού, να το πούμε έτσι, και αυτές οι εγγραφές του διαδικτύου μπορεί να βρουν περισσότερο χώρο.
1: Ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κακό με τη μορφή της βίας, της επιθετικότητας που αναφέρεται και λοιπά, δυστυχώς ξεκινάει πολύ νωρίς πολλές φορές στη ζωή των παιδιών μας για διάφορους λόγους. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, επιβάλλεται μάλλον
0: ναι,
1: να το αντιμετωπίζουμε έγκαιρα, ακόμα καλύτερα να το προλαβαίνουμε.
0: Υπάρχουν όμως
1: προγράμματα, δηλαδή, που πρόληψης για, ναι, τις πολύ μικρές ηλικίες που στοχεύουν στους γονείς, το πώς οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και ξέρουμε, γιατί και εμείς έχουμε εφαρμόσει τέτοια προγράμματα, τα έχουμε υλοποιήσει, φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υλοποιούνται στις πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και στις προσχολικές.
0: Μάλιστα. Αυτό, η ουσία αυτών των προγραμμάτων ποια είναι? Είναι σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με κάποιο αξιακό χάρτη? Πού στοχεύουν αυτά τα προγράμματα που μας περιγράφετε?
1: Στοχεύουν περισσότερο, κοιτάξτε, στοχεύουν περισσότερο στο να ενισχύσουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πολλά από αυτά ξεκινούν ακόμα και από την περίοδο που η μητέρα δεν έχει γεννήσει ακόμα ή την περίοδο αμέσως μετά. Mm-hmm. Τώρα ο στόχος είναι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με την επιθετικότητα, τη χρήση ουσιών, τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, σημαίνει ότι έχεις γονείς που είναι πρόθυμοι να μπουν σε αυτό. Πολλοί όμως μπορεί να μην ασχοληθούν και καθόλου. Μήπως θα έπρεπε αυτό να εφαρμοστεί σε ένα επίπεδο υποχρεωτικό, εγώ θα την πω τη λέξη, από την πολιτεία, από θεσμούς δηλαδή, γιατί ξέρετε έχει γίνει πια της μόδας να λέμε ότι όχι επιβολή. Μερικά πράγματα δεν γίνεται να αποκτήσουν καθολικό χαρακτήρα αν δεν τους δώσει και έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τα αναφέρουμε ως καθολικά. Δηλαδή απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια προγράμματα, κοστίζουν κλπ. Υπάρχουν όμως προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε ομάδες ευάλωτες. Ομάδες πληθυσμού οι οποίες είναι ευάλωτες. Οικονομικά ευάλωτες, κοινωνικά ευάλωτες κλπ. Και αυτές οι ομάδες πληθυσμού πρέπει η πολιτεία να τις έχει υπόψη. Εμείς πρόσφατα κάναμε ένα πρόγραμμα στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον όχι στα σχολεία, με εκπαιδευτικούς των σχολείων. Mm-hmm. Δυστυχώς πρέπει να μεταφέρω την πικρία μου ότι δεν συναντήσαμε μεγάλη ζέση.
0: Μάλιστα.
1: Από την ηγεσία του Υπουργείου. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα είδαμε ότι διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα είχαν αντιδράσει θετικά. Αλλά αυτό ξέρετε. Πώς το λένε, απομένει στον πατριωτισμό κάποιων Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Να ενδιαφερθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να επιμορφωθούν προκειμένου να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ονομάζεται «Ας μιλήσουμε για τα παιδιά», «Let's talk about children», είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αφορά την καλή επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών, δημοτικών και νηπιαγωγείων με τους γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά εσείς υπογραμμίστε.
1: Είναι και μια απάντηση, και μια απάντηση, κύριε Παπασταματίου, σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Αν οι γονείς έχουν θέματα κλπ. Να λοιπόν ο ρόλος του σχολείου, που ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι έρχεται για να εξορροπήσει τυχόν αδυναμίες της οικογένειας κλπ. Και επομένως ο στόχος μας είναι το σχολείο. Έτσι, να μπορέσει να βοηθήσει με τον τρόπο του, με καλή επικοινωνία και συνεργασία, να βοηθήσει πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα αυτές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και λέτε δηλαδή, ότι αυτό πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς. Γιατί άμα
1: ακριβώς.
0: Το παιδί τώρα έχει μπει στη δικιά του, θα την πω την στη δική του φάση, με την παρέα, με τα έτσι, ούτε ο δάσκαλος του λέει κάτι, ούτε η οικογένεια του λέει, και παίρνει δρόμους που ό,τι έχει πρόχειρο τέλος
1: πάντων. Κύριε Παπασταματίου, αν μιλάμε για ηλικίες 17 που ξεκινήσατε να μου λέτε, το παιχνίδι
0: είναι
1: δυστυχώς,
0: χαμένο σχεδόν.
1: Λίγο πολύ είναι χαμένο. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, να έχουμε τα παιδιά μας να μην πάρουν στραβούς, κακούς δρόμους, αυτό πρέπει να γίνεται στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Η επιθετικότητα η οποία αντιμετωπίζεται από το σχολείο και μετά, από το δημοτικό και μετά, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή οι έρευνες δείχνουν ότι η επιθετικότητα, γιατί γι' αυτό κυρίως μιλάμε σήμερα, πρέπει να είναι στόχος παρεμβάσεων στην προσχολική ηλικία.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μετά μπορεί να εδραιωθεί και τα παιδιά, τα οποία ένα ποσοστό, για να μην υπερβάλλουμε και να μην ισοπεδώνουμε, ένα τουλάχιστον 30%, 40% από τα μικρά παιδιά που έχουν αντικοινωνικές, παραβατικές μάλλον, συμπεριφορές, το 30-40% θα γίνει, θα εξελιχθούν μάλλον, σε αντικοινωνικούς ενήλικες.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή, είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Επειδή, κύριε καθηγητά, μας διώχνουν για κακό, πολύ ωραία τα λέτε εσείς, αλλά έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όμως μια ακροάτρια, η Βίκη, αναρωτιέται τι σημαίνει ευάλωτες ομάδες, πώς έγιναν ευάλωτες και από ποιους κινδυνεύουν. Ευάλωτες, φαντάζομαι, ομάδες που δεν έχουν τη πρόσβαση σε διάφορα κοινωνικά αγαθά.
1: Αναφέρομαι σε οικογένειες, γιατί για οικογένειες μιλάμε, οι οποίες είναι ευάλωτες κοινωνικά, οικονομικά, ευάλωτες ψυχικά. Οι γονείς έχουν θέματα ψυχικής υγείας, ενδεχομένως χρήση ουσιών, ή έχουν ιστορικό φυλάκιση.
0: Έγινε κατανοητό. Άρα εκεί χρειάζεται πολλαπλή στήριξη. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Διάφορες ευαλωτότητες. Θυμίζω ότι είναι δυστυχώς οι οικογένειες οι οποίες κάνουν και τα περισσότερα παιδιά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστούμε.
0: Ο κύριος Γεράσιμος Πολαίτης, ομότιμος καθηγητής παιδοψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Σαν σήμερα το 1985 ο Μπράιαν Άνταμς βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες με αυτό το τραγούδι, Heaven. Τώρα αυτό που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων δεν ξέρω αν θα ταιριάζει με το Heaven, αλλά εμείς βάζουμε το τραγούδι και στέλνω χαιρετίσματα και στο Χάρη από τα Γιάννητσα. Ό,τι προλάβαμε σήμερα, παιδιά, να είστε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 6 πάλι εδώ θα είμαστε. Θάνος και Αφάκα σε πολύ λίγο. Γεια σας.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας
1: χωρίς καμιά ντροπή
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκλεισε η Εθνική Αθηνών Λαμίας λόγω φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας, σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική σε Αττική και Στερεά. Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς σε Σπάτα και Εύρο. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από την βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο η απάντηση του πρώην Επιτρόπου. Σημαντική πρόοδος στις διαδιαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο δικός χάρτης 60 ημερών για την τελική συμφωνία. Έφυγαν οι Ιρανοί από την Ελβετία, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Δεν φεύγουμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Νετανιάχου. Πώς η Ελλάς ξεκλείδωσε την υπόθεση της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη. Πολιτική αστάθεια ξανά στη Βρετανία, από το Brexit στην απαραίτηση Στάρμερ και τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Σε πλάς μετατράπηκε ο Σικουάνας. Πλημμύρισαν οι όχθες του, οι βουτιές από γέφυρες. Στους 42 βαθμούς στο Μπορντό, δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σε όχημα. Κόκκινο συναγερμό σε Ιταλία και Ισπανία. Μακριά όμως από τον καύσωνα η Ελλάδα. Έλεγχη και πρόστιμα φωτιά από αύριο Τρίτη για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις για την διαρροή email αποδήμων. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της Fed, Alan Greenspan. Και τέλος πανηγυρικό το κλίμα και συγκίνηση στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία. Ο Ζέλικο είναι και πάλι στην οικογένειά του, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες. Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, που έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για την κατάσταση μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης.
4: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή. Και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
3: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα?
5: Πάνω παραμένει σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Ναι, ναι. Σε ακούμε, σε ακούμε, Γιώργο.
5: Εξέλιξη πυρκαγιά εδώ στο Ακρέφνιο. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που βρίσκονται επιποδός αυτή τη στιγμή. Είναι 118 οι πυροσβέστες και είναι γύρω στα 16 εναέρια μέσα που πετούν συνεχώς. Και μάλιστα τώρα που πάρουμε σε πολύ χαμηλό ύψος, πετούν ελικόπτερα. Όμως νομίζω ότι δεν κατάφεραν να κάνουν. Να κάνουν κάτι καλό, υπό την έννοια ότι εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε κάηκε ένα μαζί με αποτέλεσμα 6 ποτάρια τα οποία βρίσκονταν μέσα να καούν εντελώς, να παφρακωθούν, ενώ άλλα τόσα περίπου έχουν φύγει προς τα έξω, έχουν καταλήξει το Μαδρί με κάποια κάφατα, έχουν καταλήξει το Μαδρί και τρέχουν. Από εκεί πέρα έχουν κάνει και ζωοτροφές του ανθρώπου και με μηχανήματα. Τώρα, όσον αφορά την κυκλοφορία, υπάρχουν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην Εθνική. Η Εθνική Οδός είναι κλειστή αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα, σε κάποια σημεία η τροχέα βοηθούσε κάποιους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονταν ήδη πιο μέσα από το σημείο από το οποίο έκλεισαν την Εθνική Οδό οι αστυνομικοί. Άρα, τους βοηθούσαν να κάνουν αναστροφή και για 3 χιλιόμετρα περίπου να κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με διαφορετικές κατευθύνσεις με όσους ανέβαιναν. Γι' αυτό γιατί μετά από 3 χιλιόμετρα θα μπορούσαν να βρουν την αντίστοιχη παρακαστήλια οδό τους, ώστε να βγουν εκτός.
3: Γιώργο, επειδή μας ακούει κόσμος που ενδεχομένως ταξιδεύει, βρίσκεται στο σημείο, είναι πολύ κοντά στο σημείο. Ξαναλες, μας περιγράφεις πάλι πώς ακριβώς κινούνται τα οχήματα.
5: Ναι, λοιπόν, από τον κόμβο της Στίβας μέχρι και το κάστρο είναι κλειστή η οδός.
3: Και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου.
5: Στο ρεύμα καθόδου Κωνσταντίνα είναι από το Μαρτίνο και δεν είναι για λίγα χιλιόμετρα μέχρι το ύψος Στίβας.
3: Mm-hmm.
5: Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά όμως έπρεπε να γίνει, γιατί η φωτιά κινδύνευε να περάσει και στην απέναντι πλευρά και έπρεπε να πει οποιοδήποτε κίνδυνος. Επίσης, ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έκαναν αναστροφή ήταν και ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Οι αρχές έδωσαν και μια προτεραιότητα σε αυτό το δεδομένο ότι ανάμεσα που υπήρχε και ένα παιδάκι 4 ετών, βοήθησαν το όχημα να κάνει αναστροφή και να φύγει με ασφάλεια. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει η σειρά του οχήματος, γιατί δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Μέχρι να έρθει η σειρά του οχήματος, κράτησαν το παιδάκι μαζί με δύο συνοδούς μέσα σε ένα ιδιαίτερο όχημα της αστυνομίας, σε ένα ανακριτικό της Λουκέας, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος, να έχει πάντα την απαραίτητη ασφάλεια. Και μάλιστα μιλώντας μαζί τους, μας είπαν ότι ευχαρίστησαν στις αρχές για αυτή την αντιμετώπιση που έδειξαν προς το πρόσωπό τους.
3: Γιώργο.
5: Παραμένουμε σε εξέλιξη και ελπίζουμε σύντομα να μαζευτεί η φωτιά.
3: Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Γιώργο, στην πορεία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, θα πάμε στο ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση για το Qatar Gate, για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για το δικαστικό μέρος, για να δούμε στη συνέχεια και την αντίδραση από τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του. Άννα, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έφτασε η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμα?
6: Η βελγική δικαιοσύνη, Θάνο, υπενθυμίζω ότι από το 2022 ασχολείται με το λεγόμενο Qatar Gate, στο έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες μεταξύ άλλων στον πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη, στην Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή και στον πρώην σύντροφό της. Η βελγική δικαιοσύνη, λοιπόν, η οποία διερευνά την υπόθεση αυτή, σκόνταψε πάνω στο όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως ένα πρόσωπο που ενεπλάκει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία έχει εμπλοκή στο Qatar Gate.
3: Δεν σε ακούμε καλά.
6: Ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, από τα τέλη του 19, αρχές του 20 έως και το 22 είχε Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
3: Επειδή χάνεσαι λίγο, Άννα, να ξαναπάμε την τελευταία πρότασή σου. Να ξανακουστεί. Δεν ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
6: Ναι.
3: Ναι, τώρα σε ακούμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια, Άννα, εκ νέου. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Θα επανέλθουμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει το νομικό σκέλος όλης αυτής της υπόθεσης και το ιστορικό. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για την πρώτη αντίδραση του πρώην Επιτρόπου και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Άγη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα για μένα. Ο κ. Ζαβολόγου, λοιπόν, μετά την δήλωση, αναφέρει, ξεκινάει τη δήλωσή του, πως η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ. Μάλιστα, για τη σύνδεση του ονόματός του με την ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνη Παντσέρη, ανέφερε πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια αλλά και με τη σφραγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και σημειώνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν μαζί με σημαντικές θεσμικές προσωπικότητες, απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος, και σημειώνει πως η κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονοματός σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, είτε μέσω αβάσιμου, όπως τονίζει, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, παράδειγμα, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νομο μέσο. Μάλιστα, σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος πως πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιαδήποτε βουλευτική ασυλία. Αντιθέτως, θα αποταθεί, όπως αναφέρει ο ίδιος, στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα αλλά και να αποφανθεί.
3: Άγη, μία άνω τελεία. Θέλω να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με το πώς αντιδρά η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά να πάμε ξανά στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί θα θέλαμε να μας δώσει το δικαστικό σκέλος, το δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Άννα, ελπίζω σε μία καλύτερη σύνδεση.
6: Ναι, και εγώ. Με ακούτε τώρα,
3: ναι,
6: Θάνο?
3: Ναι, ναι.
6: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο φάκελος που περιέχει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη έχει ήδη σταλεί από το Σαββατοκύριακο, όπως πληροφορούμαστε, στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος πέρασε το κατόφλι της προϊσταμένης Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του, παρέμεινε εκεί για περισσότερη από μία ώρα και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Βεβαίως, το εντάλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί στην παρούσα φάση, διότι είναι εν ενεργεία βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, οπότε προστατεύεται από την βουλευτική του ασυλία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Ήδη, όπως μαθαίνω, το ένταλμα σύλληψης έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών στον Άριο Πάγο. Από τον Άριο Πάγο θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Εάν αφήσει η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε το ένταλμα επιστρέφει πίσω στην Εισαγγελία Εφετών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ερωτάται αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενεί, τότε τον τελικό λόγο έχει ο πρόεδρος Εφετών Αθηνών. Εάν δεν συνενεί, την τελική απόφαση λαμβάνει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Η υπόθεση που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο είναι η συμμετοχή του στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς που εμπλέκεται στο Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος περίπου από τα τέλη του 19 αρχές 20 έως και το 2022 ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος ήδη από το 22, οπότε και παραιτήθηκε από την συγκεκριμένη οργάνωση μετά την αποκάλυψη για το Qatar Gate, έχει δηλώσει ότι τα εισοδήματά του, οι αμοιβές του, ήταν περίπου 75.000 ευρώ, ήταν δηλωμένες τοποθετήσεις του και είχε φορολογηθεί για αυτές και ότι ήταν μια απολύτως νόμιμη δραστηριότητα, αφού είχε λάβει και την σχετική άδεια από την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.
3: Άννα, με το δεδομένο, το περιέγραψες, αλλά θα ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα, με το δεδομένο της τοποθέτησης του πρώην Επιτρόπου ότι δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ποια θα είναι η νομική εξέλιξη, πιστεύεις?
6: Η νομική εξέλιξη θα είναι ότι θα αρθεί τυπικά η βουλευτική του ασυλία, θα ερωτηθεί τυπικά από την Εισαγγελία Αθηνών αν συνενεί, θα πει προφανώς, εφόσον ήδη αυτό έχει προαναγγείλει, ότι θα συνενέσει και θα παραδοθεί τυπικός ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών προκειμένου να συνεχίσει η έρευνα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να επιμείνουμε και στο πολιτικό σκέλος με τον Άγη Βαγιάνο. Τι λένε στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της υπόθεσης?
8: Προσθέσω το ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του στην Βουλή, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία, αλλά και να προχωρήσει κατευθείαν στην τακτική δικαιοσύνη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουν και από πλευράς της κυβέρνησης. Παραπέμπουν στις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου. Μάλιστα, από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν όχι μόνο στη δήλωση που είχαμε σήμερα στην γραπτή ανακοίνωση, αλλά και στο παρελθόν σε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις που είχε κάνει από το 2022 ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως φαίνεται πως όλα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Βέβαια, αναμένουν και την επίθεση, όπως είναι επόμενο, και από την αντιπολίτευση και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Δεν υπάρχει όμως κάποια δήλωση?
8: Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
3: Στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα ερώτημα το οποίο βέβαια δεν αφορά στην παρούσα πολιτική εξέλιξη. Αν δημιουργεί αυτή η υπόθεση νέα δεδομένα για την υποψηφιότητα του κυρίου Αβραμόπουλου? Είμαστε ούτως ή άλλως σε τροχιά εκλογών, σε εκλογική τροχιά. Ποιος μπορεί να το απαντήσει, θα μου πεις? Αυτό τώρα.
8: Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι ξεκάθαρο πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα το οποίο έχει λήξει. Γι' αυτό αναφέρουμε πως παραπέμπουν στη δήλωση που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος στην αναλυτική δήλωση, αλλά και στις προηγούμενες δηλώσεις για το θέμα. Βέβαια, από εκεί πέρα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη. Και πάμε τώρα στο ρολόι του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου. Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα, σε ένα ακόμη βήμα αποκλιμάκωσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έπειτα από ένα μαραθώνιο συνομιλιών που κράτησε σχεδόν ένα 24ωρο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη που έχει στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Παράλληλα, συμφώνησαν στους μηχανισμούς που θα κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και θα αποτρέψουν νέα ανάφλεξη στο Λίβανο. Σημαντικότερες εξελίξεις στάνουν είναι το Πακιστάν και Κατάρ, η διαμεσολάβηση των οποίων υπήρξε καθοριστική, κάνουν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο μετά από τις ιστορικές συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ που θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκεσε σε περίπου 24 ώρες, η Ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι η τελική συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και έχουν μπει τα θεμέλια, είπε απαριθμώντας τα επιτεύγματα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε, έκανε λόγο μάλλον για οικονομικές κατακτήσεις της Τεχεράνης. Το Ιράν πρέπει να πάψει αμέσως τους υψηλά αμοιβόμενους αντιπροσώπους του στο Λίβανο από το να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά και πάλι, δήλωσε ο κ. Τραμπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνομιλίες. Επίσης, Θάνο, η Τεχεράνη έστειλε σαφές προειδοποιητικό μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αποτελεί απλώς ένα πρώτο αρχικό βήμα και ότι ενδέχεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που οι Ισραηλοί συνεχίσουν τις επιθέσεις στον Λίβανο, Θάνο. Κατά τα λοιπά, Να σου πω ότι Πακιστάν και Κατάρ κάνουν λόγο για πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτές τις συνομιλίες.
3: Δήμητρη, να σε ευχαριστώ.
9: Λίβανο, Θάνο, κατά τα λοιπά. Να σου πω ότι Πακιστάν και Κατάρ κάνουν λόγο για πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτές τις συνομιλίες.
3: Δήμητρη.

0: το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
1: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της Γερικριστίνδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει. Και ενδεχομένως να έχουμε, εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
2: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στις αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πώς αποτιμούν οι επενδυτές την προοπτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν?
3: Νομίζω ότι την αποτιμούν θετικά, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πτώση μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Brent αυτή την ώρα είναι στα 77,5 δολάρια, με πτώση 3,8%, ήταν αρκετά μικρότερη το μεσημέρι, και του αργού πετρελαίου στα 73,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση σχεδόν 5%. Ωστόσο, άνοδος καταγράφεται στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έκλεισε στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 42,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ελαφριά βέβαια άνοδο 0,72%. Τώρα στην εγχώρια αγορά η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 1,96 ευρώ το λίτρο, έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν κάτω από 1,86 ή 1,87 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα μείωση έχουμε και στον ντίζελ κίνησης, όπου η τιμή είναι διαμορφωμένη στο 1,69 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας πτώση της τάξης των 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν και άλλο το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, Τάνο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η επιδότηση των 15 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτά τα 15 λεπτά λίγουν στις 30 Ιουνίου, μάλλον η επιδότηση αυτή λίγει στις 30 Ιουνίου και η κυβέρνηση εξετάζει είτε να τα καταργήσει είτε να τα μειώσει ανάλογα με το πώς θα είναι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επίσης, στο τέλος του Ιουνίου λίγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπου εδώ φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει παράταση, καθώς συνεχίζονται διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να βρεθεί μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών γενικότερα στην αγορά.
2: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο καθομολογεί ενδράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές που κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος, επιστρατεύοντας τις σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και την νέα τεχνολογία. Συνδεόμαστε με το Ρέθυμνο και τον Περικλή Κουκλάκη, που έχει πληροφορίες για την έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Καλησπέρα, Περικλή.
4: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Ουσιαστικά η κύρια αιτία θανάτου, αυτό που ανέφερε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της 45χρονης, ήταν το τραυματισμός από θλόν όργανο στην περιοχή του κεφαλιού, που επέφερε βέβαια κατάγματα και έκανε εγκεφαλικές κακώσεις. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι στο σώμα της 45χρονης υπήρχαν και χτυπήματα από νήσιο και τέμνο όργανο, από μαχαίρι δηλαδή, στην περιοχή της αριστερής θαλαστικής μαστικής χώρας. Ωστόσο, όπως είπε, ήταν επιφανειακά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό που να προκαλέσει θάνατο. Ο ίδιος είπε ότι παρά τη δύσκολη δουλειά που έπρεπε να κάνει η ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς η σωρός της 45χρονης ήταν σε προχωρημένη σύψη λόγω της 20ήμερης παραμονής της ενταφιασμένη στο χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου υπήκου Βόρειας Μακεδονίας, έχουν πάρθει και κάποια άλλα δείγματα από άλλες περιοχές του σώματος, τα οποία θα σταλούν μαζί με τις τοξικολογικές εξετάσεις για ανάλυση και αναμένεται να δώσουν ένα πλήρες το τελευταίο κομμάτι του puzzle, ουσιαστικά για τις τελευταίες ώρες που έζησε η 45χρονη στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της. Τώρα, αύριο, αναμένεται ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον της ανάλυσης.

0: Η γυναίκα αυτή πρέπει να έζησε τη φρίκη, έτσι. Λέει παρατεταμένη φρίκη. Δεν σ' ακούμε, Περικλή.
1: Και θα αρχίσει η διάθεσή του. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Σου κάνουν πραγματικά, γιατί αναφέρουν έτσι με βίαιο τρόπο πόσο ο 43χρονος ήθελε να επιφέρει το θάνατό της με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστήριξε και ότι προσπάθησε να την φημώσει, να την πνίξει ουσιαστικά όταν η ίδια άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Και βέβαια ήταν αλλεπάλληλες οι προσπάθειες που έκανε ώστε να επιφέρει το θάνατο. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξίαρχος ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και των διαπιστευμένων συντακτών, ανέφερε πάντως ότι δεν υπήρχε το σενάριο της προμελέτης, δεν το είχε προμελετήσει, από τον τρόπο δράσης δηλαδή και τα όσα ανέφερε και ο ίδιος, αλλά και τα ευρήματα που είχαν από τον χώρο και του σπιτιού, αλλά και στο σημείο που υπέδειξε ότι είχε θάψει το σώμα της 45χρονης. Και είπε όμως ότι ακόμα αναζητείται το πλήρες μέγεθος της ιστορίας, το πώς δηλαδή οδηγήθηκε στο θάνατο, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα του ίδιου. Ο 43χρονος, να συμπληρώσω ότι είχε υποστηρίξει και αναμένεται να εξακριβωθεί αυτό, ότι είχε κάνει και αναλήψεις χρημάτων τις προηγούμενες ημέρες από το λογαριασμό που είχε η 45χρονη, ώστε να δώσει την ψευδέστηση ότι είναι ζωντανή ακόμα. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο, όπως καταλάβαμε από την τραγική κατάληξη, δεν στάθηκε ικανό.
0: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν είναι και καλή η γραμμή η σύνδεσή μας για άλλη μια φορά. Η εκπρόσωπος τύπου τώρα της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση και οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.
2: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
3: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
4: Αυτό
5: αυτό
4: ήταν
5: βασικό. Στο εξαφανισμένο
4: αυτό
5: υλικό, το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
3: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
0: Τώρα, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τρεμάμενη φωνή και μετά από εβδομάδες έντονων πολιτικών πιέσεων, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου που αφήνει πίσω, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο αντικαταστάτης του θα παραλάβει μια πιο ισχυρή Βρετανία. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τα νεότερα.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, την είδηση της παραίτησης Στάρμερ την έπαιξε χτες ο χθεσινός Observer, ο κυριακάτοικος, η βρετανική εφημερίδα η μεγάλη. Και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο ζει έναν πολιτικό σεισμό μετά την παραίτηση Στάρμερ σήμερα το πρωί, μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Στάρμερ είπε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη στήριξη, ενώ με τρεπάμενη φωνή είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του και τόνισε ότι ο χρόνος του πλέον θα στραφεί στην οικογένειά του. Ξέρω όμως ότι το ερώτημα που τίθεται τώρα δεν είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα, να μας οδηγεί στην εξουσία και να ξεκινήσει το ζωτικής σημασίας έργο της βελτίωσης της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα, ο αντίπαλος του Στάρμερ και ενδεχομένως ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ο πρώην δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
6: Ακριβώς, όπου είχε εκλεγεί στο ευρύτερο Μάντσεστερ με 55%. Μετέβη σήμερα από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο για να ορκιστεί βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του όρκου του, απαθεώθηκε από τους βουλευτές των εργατικών, καθώς μόλις ήρθε στην κατάμεση στη Βουλή των Κοινοτήτων, ακούστηκαν επιθυμίες, Φάνο.
0: Ναι, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, πόσο μπορεί πραγματικά να ανατρέψει το κλίμα ο Μπέρναμ και αν στο τέλος της ημέρας, γιατί οι αιτίες είναι πολλές, είναι το μεταναστευτικό, είναι τα οικονομικά, είναι πάρα πολλά, είναι ότι απέτυχε παταγωδός, όπως είπε ο Φάρατς και γενικότερα σε σχέση με τις τοπικές εκλογές. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν ο Μπέρναμ μπορεί να κερδίσει τον Θάρατ σε γενικές εκλογές.
6: Ναι, κοίτα να δεις, οι εργατικοί στην τελευταία βουλή είχαν 411 ή 412 έδρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, ένα από τα δύο είναι. Συνεπώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί οι εργατικοί να χάσουν 100-150 έδρες, οπότε εάν ο Μπέρναμ γινόταν αρχηγός του, πρόεδρος του εργατικού κόμματος και κατέβαινε στις εκλογές, θεωρώ ότι δεν θα τα πήγαινε άσχημα. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας.
0: Να πάμε λοιπόν στη δίνη του Καύσωνα, να αλλάξουμε θέμα. Βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό. Δημήτρη.
6: Ακραίες θερμοκρασίες θα μας τα πει αναλυτικά για τη Γαλλία Θωμαής Παπαϊωάννου σε πολύ λίγο. Δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταφύγει άγρια ζωή στη Βόρεια Ευρώπη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από την ζέστη, ενώ και στο Βέλγιο η κατάσταση είναι δραματική, αλλά και στην Ιταλία όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μέχρι και τις αρχές Ιουλίου, και να κλείσω λέγοντας ότι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα έχει και η Γερμανία, με την πρόγνωση για την ακραία ζέστη να αναφέρει ότι θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 3 με 4 24 ώρα ακόμα μέχρι να πέσει ο υδράργυρος.
0: Και εμείς θα πάμε στο Παρίσι, στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θωμαΐς, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, και θα αρχίσουμε από τον προσωρινό φυσικά απολογισμό θυμάτων. Έχουμε 13 πνιγμούς και αυτό μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κυρίως νεαρά άτομα, οι 3 ηλικιωμένοι από θερμοπληξία, και πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι 2 μωρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο πέθαναν από υπεθερμία. Φαίνεται ότι η μητέρα τους πάρκαρε το αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια στο διαμέρισμα, και δυστυχώς τα μωρά χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να χάσουν τις αισθήσεις και να πεθάνουν. Είναι ένας τραγικός απολογισμός προς το παρόν, γι' αυτό και οι αρχές συνιστούν. Αυτή τη στιγμή μάλιστα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει νέα μέτρα για αυτή την κατάσταση, που αναμένεται όχι μόνο να μην βελτιωθεί, αλλά αντίθετα θα χειροτερεύει αύριο και μεθαύριο. Μέχρι χτες θεωρούσαν οι μετεωρολόγοι ότι το επεισόδιο θα λήξει το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον θεωρούν ότι θα περάσει και την άλλη εβδομάδα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια του. Μόνο που είναι εξαιρετικό αυτό το φαινόμενο, σπάει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Για να καταλάβετε, στο Παρίσι 39 βαθμούς, σπάσαμε το ρεκόρ του 1945, και πλέον σπάνε όλα τα ρεκόρ. Είναι χειρότερος καύσωνος και από αυτό του 2003. Ρεκόρ σε ρεκόρ, η πόλη Μπορντό έφτασε ο υδράγυρος τους 43 βαθμούς σε ένα σημείο της Γαλλίας, 44 βαθμούς, και είμαστε τέλη Ιουνίου, αυτό δεν συνέβη ποτέ, και φυσικά θεωρούν οι αρχές ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, παραδείγματος χάρη με τους σιδηρόδρομους θα ακυρωθούν και άλλα δρομολόγια, τα σχολεία πολλά θα παραμείνουν κλειστά, ένα σύνολο γύρω στα 5.000 σχολεία ή έχουν ακυρώσει ή αναβάλει τα μαθήματα και έχουν παραμείνει κλειστά, ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια, έχουν μειώσει το χρόνο στο σχολείο για να μπορέσουν οι μαθητές να βρουν λίγη δροσιά, και φαντάζεστε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότητα η κυβέρνηση να αποφασίσει να τελειώσει η σχολική χρονιά νωρίτερα, ή να τελειώσει στις 3 ή 4 Ιουλίου.
0: Και είδαμε και τις βουτιές των Σικουάνα στα Συντριβάνια, αλλά διαβάζω και μια κριτική από τη ΜΟΤ για κατάφορη έλλειψη προετοιμασίας σε σχέση με τον καύσωνα. Υπάρχει γκρίνια στο Παρίσι γι' αυτό. ή όχι.
4: Δεν υπάρχει ακριβώς γκρίνια και δεν μπορεί κανένας, τα φαινόμενα αυτά, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ένα τόσο δρυμή καύσωνα, γιατί μόλις είχαμε περάσει το καύσωνα του Μαΐου, που ήταν εξαιρετικά απίστευτη η κατάσταση, ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό στη Γαλλία. Τώρα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη διάρκεια αυτού του ακραίου καύσωνα που ζούμε τώρα, αλλά οι μετεωρολόγοι επιμένουν, σίγουρα υπάρχουν κριτικές, γιατί εδώ και πολλά χρόνια επιμένουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά δεν έχουν πάρθει όσα χρειάζονται. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν από τότε που ήρθε το είχε θεωρήσει σαν προτεραιότητά του την κλιματική αλλαγή και έπραξε πράγματα που οι προηγούμενοι δεν είχαν πράξει, αλλά πολλά, πάρα πολλά απομένουν, όπως παραδείγματος χάρη τα κτίρια. Έχουν μεγάλο θερμικό πρόβλημα.
0: Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Τα θέματα της οικονομίας πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις τελεχών του για υπερφορολόγηση υψηλών εισοδημάτων, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη για την κριτική του σχετικά με την ακρίβεια. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τότε στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρνάκης, εξαπέλυσε επίθεση για αυτά που σχολιάζουν, υπόσχονται, συζητούνται εκ μέρους του εις Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, από στελέχη της, ότι δηλαδή μπορεί να κληθούν πόροι για να γίνει αναδιανομή και να υλοποιηθεί ένα πιο καλό πρόγραμμα για φτωχότερους από υπερπλουσίους. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Προκαλούν φημιδία. Είναι στο πόδι υπολογισμοί, είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρνάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι είναι καλό όλο αυτό. Γιατί θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει υποκριτής, μιλάει για υπερφορολόγηση, εκείνος ο οποίος φορολόγησε, έβαλε 30 νέους φόρους και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους καφάτους και τους υπερπλουσίους, στη μεσαία και τη μικρή τάξη, τη μικρή μεσαίους φορολόγησε. Δεν θυμόμαστε, γι' αυτό είναι καλό, για να θυμόμαστε μάλλον, δεν ξεχνάμε, συγγνώμη. Είναι καλό γιατί θυμόμαστε και εν πάση περιπτώσει υποστήριξε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν οδηγεί πουθενά, μάλλον είναι μη κοστολογημένο. Μάλλον σε ερώτηση του Έλληνε στο Ρέντιο που υπέβαλα για το πώς σχολιάζει την συζήτηση για αγορά από το κράτος των κόκκινων δανείων που κατέχουν διάφορα funds και servicers και μετά πώλησή τους στο 30% στους δικαιούχους, τους δανειολήπτες, ο Παύλος Μαρνάκης είπε ότι ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η πρόταση, γιατί όλο αυτό είναι μια φημολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση αυτή τη φημολογία πρέπει να πούμε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια τεράστια προσβολή σε πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, δική μου γκρόσο μότο είναι η απόδοση, ότι οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να καλύπτουν έγκαιρα το δάνειό τους ή εν πάση περιπτώσει να το ρυθμίζουν και να προσπαθούν να είναι ενήμεροι. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε από συνάδελφο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με αυτό που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ότι εν πάση περιπτώσει ένα καλάθι από το σούπερ μάρκετ του στάδιο στα 63 ευρώ υποστήριξε ότι αυτά είναι μια προχειρότητα. Κάναμε αυτή την άσκηση, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρνάκης. Αυτό δεν είναι 63, είναι κάπου 49, να κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλότερο. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για ελαφρότητα, για προχειρότητα στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.
0: Σημασία έχει ότι ο πυρήνας της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει να κάνει με την οικονομία και το ζήτημα της ακρίβειας.
7: Νότι... Με φόντο, Θάνο, για να ολοκληρώσω και να το κλείσω, με φόντο ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό που έχει καταρτήσει η Νέα Δημοκρατία κεντρικά υπό τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, νέο, εκλεγέντα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που βάσει αυτού του σχεδιασμού όλοι, πολλοί υπουργοί θα βγουν κεντρικά στελέχη πρώτης γραμμής.
0: Σε περιοδίες.
7: Στην περιοδία. Ρώτησα χαρακτηριστικά αν αυτό είναι ένα σπριντ προς εκλογές ή αν αφού έχουμε εκλογές του χρόνου, ας πούμε, όχι τέτοια εποχή, το 27 την άνοιξη, θα πάμε με κατοστάρι ένα μαραθώνιο. Και η απάντηση ήταν, δηλαδή ουσιαστικά αποσύνδεσε αυτή η κινητοποίηση με την πιθανότητα εκλογών, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κανένας δεν κερδίζει, δεν μπορεί να κάνει σπριντ σε μαραθώνιο, αλλά και δεν κερδίζει εκλογές όταν θυμάται τις περιφέρειες μόνο προεκλογικά. Πάντα είμαστε δίπλα και θα προχωράμε σε αυτό το βαθμό. Πάντα είμαστε στην περιφέρεια και στους και προχωράμε με αυτό το ρυθμό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Νεώτη, και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
8: Το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα Ζάρια. Άρα περιμένουμε απαντήσεις. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην κριτική του Παύλου Μαρινάκη.
9: Όταν τις λέγαμε ενιαία αρχή καταναλωτή, όπου να συμμετέχουν όμως μέσα και η παραγωγή και οι καταναλωτές, τι έκανε η κυβέρνηση? Πήρε απλά τις διάφορες υπηρεσίες κρατικές χωρίς συμμερίληψη παραγωγών και καταναλωτών και τις έκανε μία. Άρα απλά καταγράφει το πρόβλημα και με τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές υπήρχαν. Χρηστικό μπορεί να είναι. Λύνει το θέμα της ακρίβειας? Όχι. Απλά με ενημερώνει για το πόσα χάνω.
0: Και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
10: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια όπως κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο για το οποίο, το πόσο κάνει δηλαδή το ψηφιακό εργαλείο, για το οποίο θέλω να μας πείτε και τη γνώμη σας, διότι έχουμε πολλές καταγγελίες ότι περιλαμβάνει μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί ή και παλαιές τιμές. Θέλουμε και μια ενημέρωση επί του εργαλείου δηλαδή, για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων πολιτών.
0: Για δικούς έμεσους φόρους έκανε λόγο από το ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα.
11: Πώς βγαίνουν τα 5 δις πλεόνασμα σε ένα τετράμινο? Βγαίνουν γιατί τα είδη πρατιάς υλικής κατανάλωσης έχουν εκτιναχθεί, τιμές τους και ο ΦΠΑ βεβαίως ταυτόχρονα γίνεται απλησίαστος. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πρατιάς υλικής κατανάλωσης, να καταργηθεί η άδικη έμεση φόρη στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστα για τις ανάγκες που έχει πραγματικό εργαζόμενος.
0: Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email των αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν με ποινές από 8 έως και 20 μήνες με τριετή αναστολή. Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ερώτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην υπόθεση διαρροής email αποδήμων δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγένεια Λούζου για να μας πει περισσότερα και για τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης για την υπόθεση. Ευγένεια, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Για επιτελική αριστεία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη στελεχών του Υπουργείου. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως το κράτος είναι ελάφυρο στα χέρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών του φίλων. Πρόκειται για την επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι αυτά δεν είναι πλέον δεδομένα και πρέπει να δίνονται για εκλογική χρήση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να δώσει απαντήσεις για τη διακίνηση των προσωπικών αυτών δεδομένων. Από την ελληνική λύση Θάνο αναφέρουν πως πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες να υποβαθμίσει την υπόθεση. Από τη Νέα Αριστερά αναφέρουν πως το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, διότι παρά τις ποινικές ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές. Και τέλος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχολιάζουν πως η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονία. Τώρα, υποκριτικές και γελίες χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις αντιδράσεις για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την κυρία Σημακοπούλου. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα διαγραφής ούτε επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, Θάνο ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επισημένοντας μάλιστα εδώ ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελευταία κρίση του δικαστηρίου. Σε πολιτικό επίπεδο, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως εμπόρους ναρκωτικών ή ανθρώπους άλλων που πράττουν σοβαρά αδικήματα.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
0: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να συναντήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Γιάννη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Τι καινούριο υπάρχει? Από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζει η Ελλάς τη σκιώδη κυβέρνησή της και πολλά άλλα.
13: Λοιπόν, μια ξεκίνηση από την Ελλάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κόμμα Τσίπρα. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, η πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, καθώς επίσης και άλλες στελέχη. Λοιπόν, και μέσα από αυτές τις συνεδρίες θα μάθουμε και τα ονόματα της πολιτικής επιτροπής, δηλαδή της κεντρικής επιτροπής, για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί. Λοιπόν, και θα έχουμε έτσι τα πρώτα όργανα από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιεί τις δομές του. Βέβαια, για να φτάσουμε σε μια επισημοποίηση των δομών των κομματικών θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο, αλλά αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές πλέον, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να πάει σε ένα συνέδριο η Ελλάδα. Τώρα λοιπόν αυτό που προέχει να υπάρξουν όργανα για να μπορέσει λοιπόν να προχωρήσει να λειτουργήσει το κόμμα στον δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα μια σκιώδης κυβέρνησης. Πληροφορίζει ότι θα είναι γύρω στα 25 άτομα περίπου, λοιπόν 25 τομεάρχες δηλαδή, για να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η Αμαλίας να δείξει ότι είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη από κάθε άποψη Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο επιθυμεί και διεκδικεί, το έχουν πει εξάλλου πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος είναι σε βάθος χρόνου η διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας και θέλει μέσα από αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι ετοιμάζεται και είναι έτοιμος, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάς, αλλάζουμε γειτονιά, φεύγουμε από την Αμαλίες και κατεβαίνουμε στην Κουμουνδούρου, όπου εδώ αναμένονται εξελίξεις μέχρι, θα σου δώσω ένα χρονικό ορίζοντα, μέχρι και τις 15 του Ιούλη. Λοιπόν, μάλιστα το λέγα διαφορετικά, μέχρι και τις 12 του Ιούλη που είναι Κυριακή. Γιατί? Διότι η επιδίωξη της κομματικής αντιπολίτευσης είναι μέχρι εκείνη την Κυριακή, τον κοινό του Σαββατοκύριακο, λέει στις 12 του Ιούλη, και όχι μετά από αυτό, γιατί μετά από αυτό αρχίζει και χάνεται πλέον ο χρόνος, διότι ξεκινάνε τα μπάνια του λαού, μετά θα μπούμε στον Αύγουστο και από τον Αύγουστο θα έρθουμε στο Σεπτέμβριο και ο Σεπτέμβριος δεν ξέρει.
0: Άρα μέχρι τότε τι πρέπει να γίνει λοιπόν.
13: Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε συνεδριάσει τα όργανα εκ νέου προκειμένου να επανεξετάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να δούνε πώς προχωράνε. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει και εδώ για να γίνει όμως αυτό τι χρειάζεται. Χρειάζεται 70 υπογραφές. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει, λένε οι δικές μου πληροφορίες, να συγκεντρώνουν αυτές τις υπογραφές τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Πληροφόρηση λέει ότι έχουν μέχρι στιγμής μαζέψει, μάλλον το τηλεφώνημα είναι το απόγευμα γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Είχαν συγκεντρώσει 42 υπογραφές. Μέχρι τις 70 υπάρχει ακόμα δρόμος. Λοιπόν, διότι θυμάμαι την τελευταία Κεντρική Επιτροπή που χρειάστηκε να υπογράψουν ένα κείμενο που κατέβαζε ο Παύλος Σοπολάκης, οι υπογραφές δεν ξεπέρασαν τις 40.
0: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν συγκεντρώσουν, δεν το αποκλείω, να συγκεντρώσουν τις 70 υπογραφές. Θα πάμε λοιπόν σε συνεδρίες των κομματικών οργάνων πρώτης της πολιτικής γραμματής στη συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής. Και εκεί νομίζω ότι σε αυτή τη συνεδρία πλέον, εάν γίνει, θα ξεκαθαρίσει από το στάρι για το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε τι θα κάνει, έχει πάρει απόφαση σε σχέση με το θα στηρίξει την ΛΑΣ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει πλέον μια οριστική απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις και τα επόμενα βήματα.
0: Ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι μπροστά μας πολιτικά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα στην πίσω πλευρά του το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μόλις ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Σε ρυθμούς Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και από μένα. Αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η χθεσινή το 10η μέρα είχε και κάποια έτσι, ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς το Βέλγιο πλέον έχει μπει για τον 7ο όμιλο σε μπελάδες μετά το 1-1 με την Αίγυπτο.
0: Τάσο, θα σε διακόψουμε. Θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Αγαπητή Εύη, η σημερινή είναι μια κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας, καθώς η διεύθυνση κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου αποκτά το δικό της σπίτι εδώ στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ένα καινούριο σπίτι που όπως ακούσατε είναι ένα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας. Έτσι, σε μία πλήρως οργανωμένη δομή, συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με video walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής ερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο. Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μια επιτελική ομάδα πληροφορικής και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος, με καταρτισμένους μηχανισμούς, με αναλυτές πανέτοιμους να στελεχώσουν τις ειδικές δομές. Και πλέον, βέβαια, διαθέτουμε και ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό όχυρο. Χάρη στην γενναιόδωρη δωρεά του κοινοφλούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά. Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος. Αναφερθήκατε, κύριε Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται με τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλειου Νάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινοφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδας μας, θα μαζευόταν μια περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ευχάριστα από ό,τι φαίνεται τα νέα και από το μέτωπο της φωτιάς. Άνοιξε ή ανοίγει αυτή την ώρα η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει ό,τι προλαβαίνει να μας πει. Τάσο.
16: Ναι, τουλάχιστον από τα χθεσινά αποτελέσματα, το Βέλγιο δεν τα κατάφερε για ακόμη μια φορά απέναντι στο Ιράν, έμεινε στο 0-0 στο Λος Άντζελες αυτό το παιχνίδι. Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της παγκόσμια κύπελα, με το Σαλάχ πρωταγωνιστή να βάζει γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας. Η Ισπανία, Σαουδική Αραβία νωρίτερα, χθες 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Πάλι δεν νίκησε Ουρουγουάη και πρώτη φορά που το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη συμμετοχή σημειώνει και μάλιστα όχι ένα αλλά δύο τέρματα. Πάμε όμως και στην αγωνιστική δράση. Ένατος και δέκατος όμιλο σήμερα, δεύτερη αγωνιστική. Σε λίγη ώρα παίζει η Αργεντινή για το δέκατο όμιλο, 8 η ώρα Αργεντινή-Αυστρία. Και για τον ένατο όμιλο, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, κοντράρι της Φιλαδέλφεια, Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Επίσης για τον ένατο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία-Σενεγάλη, ενώ για το δέκατο όμιλο στο Σαν Φραντσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία-Αλγερία. Να το ξαναπούμε μόνο, Ερασπορ ΕΡΤ2 και Νορβηγία-Σενεγάλη από την ΕΡΤ1.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έχει ανοίξει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Άνοιξε λοιπόν η Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Wet News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση τάξη ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
17: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη αλλά σε καλύτερη κατάσταση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή ωστόσο άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από Κάστρο έως Θήβα. Η φωτιά καίει νοτιοανατολικά του χωριού Ακρέφνεο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό Διωδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Διωδίων. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκατακτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε το Ιράν τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. εντοπισμός και διάσωση 48 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
17: Ο καιρός.
18: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνι μείωση 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καθρέφτης για τη συνέχεια με το Χρήστο Μιχαηλίδη.
17: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth

Μάλιστα. Purple Rain, αλλά όχι το γνωστό που ξέρετε. Αυτό ήταν από ένα φολκλωρικό ιρλανδικό συγκρότημα που έχει αυτήν ακριβώς την ονομασία, Irish Folk. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλωσορίσατε στον νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει ούτε κουβέντα.

καλή σας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 έχω πάλι καλεσμένο της εκπομπής στον καθρέφτη μπροστά τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά. Λέω να το καθιερώσω γιατί σκανάροντας ολιμερείς και ολιβραδείς ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και ιστότοπους βλέπεις και ακούς σχεδόν όλους τους πολιτικούς παντού και τους συναδέλφους μου να τους σχολιάζουν ακόμα και όταν έχουν φύγει. Γυρεύοντας πάω. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

Μια διασκευή πολύ όμορφη από τον Θάνο Μικρούτσικο. Συνήθως δεν πατάμε ποτέ τέτοια ιερά κομμάτια, αλλά νομίζω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος το περιποιήθηκε εξαιρετικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε τώρα στην... Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έτσι. Λοιπόν, ναι, ρωτάτε πώς λέγεται το κομμάτι. Πρόσωπο της ημέρας και μάλιστα σε φωτογραφία στην 10 Downing Street με την ωραιότατη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος κλαίει καθώς παραιτείται από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θλιβερό τέλος σε μια θλιβερή θητεία. Δεν έχει ξαναδεί μια τόσο μεγάλη εκλογική νίκη να καταλήγει σε τόση αποτυχία τόσο γρήγορα. Συμπέρασμα, ήθελε εξουσία, αλλά μάλλον δεν ήξερε πώς να την ασκήσει. Ο τηλεοπτικός ξερόλας, ο Πιέρς Μόργαν, που έχει γλώσσα φαρμάκι, που αν την δαγκώσει καμιά φορά κατά λάθος θα πεθάνει αμέσως από δηλητηρίαση, τον χαρακτήρισε άχρηστο και χωρίς σχέδιο για την Βρετανία. Σε κάτι τέτοιες προσβολές οι Άγγλοι είναι μανούλες. Δύο λοιπόν μόλις χρόνια μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στην Αγγλία, ο Κιρ Στάρμερ, 61 ετών, υποβάλλει χθες συγκεκριμένα την υπέβαλε την παραίτησή του. Παρέδωσε επίσης και το αξίωμά του ως πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος. Δηλώνει ότι κάθε του απόφαση ως πρωθυπουργός στην 10 Downing Street ήταν, λέει, να βάζω πάντα τη χώρα μου πρώτη. Έκανε επίσης και μια συγκινητική αναφορά στην φανταστική γυναίκα μου Βίκ, όπως είπε, περιγράφοντας την ως ο βράχος μου και προσθέτοντας ακόμα ότι θέλει να γίνει ο καλύτερος μπαμπάς για τα υπέροχα παιδιά μου που είναι το καμάρι και η χαρά μου. Αντικαταστάτης του στην Downing Street θα είναι ο βουλευτής από το Μάκερφιλντ, ο Άντι Μπέρναμ. Λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτόν. Η Βρετανία πάντως είναι σοβαρή χώρα. Έπεσε όμως στα χέρια του Ντέιβιντ Κάμερον, που για να ικανοποιήσει το πόπολο που είχε παρασύρει με τον ανεκδιήγητο λαϊκιστή και πολιτικό τυχοδιώκτη τον Νάιτζελ Φάραντζ, να πάρει την ακατανόητη απόφαση για δημοψήφισμα για το αν θα μείνει η Βρετανία μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ατιμιγορία, όπως γνωρίζετε, ήταν συντριπτική. Έξω. Πολλοί το έχουν μετανιώσει κιόλας, αλλά όπως έγραφαν οι ταμπέλες στα παλιά παντοπολία, στα καταστήματα νεοτερισμών και πολλά άλλα, μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

0: Και πάμε τώρα στην πρώτη σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη. Επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Δηλαδή, όπως θα ακούσετε τώρα, τα πρόσωπά μας, λέει, μάλλον τα πρόσωπά μας λένε πολλά, χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε.
1: Όλοι μας έχουμε δύο πρόσωπα, με την έννοια ότι η δεξιά και η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι ασύμμετρες και διαφέρουν όπως και τα επιμέρους χαρακτηριστικά μας. Τι μπορούμε όμως να μάθουμε γνωρίζοντας το αυτό? Η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι πιο εκδηλωτική. Αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό, τον προσωπικό μας κόσμο και την προσωπική πλευρά του χαρακτήρα μας και ελέγχεται από το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου μας και αντανακλά, όπως είπα, τα βαθύτερα συναισθήματα και τις τάσεις μας. Αντιθέτως, η δεξιά πλευρά του προσώπου είναι αυτή η οποία είναι πιο ελεγχόμενη και δείχνει αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνική μάσκα μας, πίσω από την οποία προσπαθούμε να κρύψουμε τον αληθινό εαυτό μας. Η δεξιά πλευρά του προσώπου ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και αντανακλά τις συνειδητές μας συμπεριφορές. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε κάποιον άνθρωπο πώς πραγματικά συμπεριφέρεται και πώς νιώθει, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Και όσο πιο συμμετρικές είναι οι εκφράσεις του προσώπου, τόσο πιο αληθινές είναι, τόσο πιο βαθιές είναι. Για παράδειγμα, ένα στόμα που από τη δεξιά μεριά μηδιά, αλλά από αριστερά είναι κάπως κατηφές, δείχνει ότι το άτομο θέλει να παρουσιάσει μια ευχάριστη εικόνα, ενώ στην ουσία είναι μελαγχολικό. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι η αριστερή πλευρά του προσώπου σχετίζεται με την επίδραση της μητέρας μας, ενώ η δεξιά πλευρά του προσώπου σχετίζεται από την επίδραση του πατέρα μας. Και αυτά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο να τα μάθει, για να κοιτάζει πού μπορεί να συγκεντρώνεται και πώς μπορεί να καταλαβαίνει βαθύτερα τις αντιδράσεις και τι πραγματική συμπεριφορά είναι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη, επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Όπως ακούσατε, τα πρόσωπά μας λένε πολλά χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, και μπορείτε να το ακούτε και από το earth-echo.gr, το οποίο μεταδίδει όλες τις εκπομπές μας ζωντανά αλλά και ηχογραφημένες σε όλον τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας σήμερα είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα, ομόρφινε το στούντιο μας. Ήρθανε κορούδες, επιτέλους, όχι είναι οι αγριόφατσες που βλέπω πολλές φορές απέναντί μου. Στα λίγα υπόλοιπα, ο Μιλόν που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν και ευτυχώς δεν έχει κανένα καθρέφτη μπροστά του. Και έτσι, κάπως έτσι, χαλαρά και ωραία, τελειώνουμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα της, το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι μπροστά μου οι οθόνες που δείχνουν τι μεταδίδουν, τι γράφουν οι ειδήσεις εν πάση περιπτώσει, και κάθε είδηση είναι δυσάρεστη. Καταρχάς μαθαίνουμε τώρα ότι η Αθηνών Λαμίας εκεί συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ακρεφνιό. Οπ, βλέπω και τον Αβραμόπουλο. Α, ναι. Για το ένταλμα σύλληψης που ζήτησαν οι Βέλγοι. Λέει ο ίδιος ότι είναι απολύτως αβάσιμο το ζήτημα. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Μάλιστα.
2: A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
0: Ένα από τα πιο μεγάλα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ είναι από τον Don McLean και έχει τον τίτλο American Pie. Τα λόγια είναι μεγαλειώδη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις του σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με βοριάδες έως 7 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Συνήθως, όπως ξέρετε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Δεν ήταν ακριβώς μινιατούρα, αλλά νομίζω ότι την απολαύσαμε. Ήταν η Ελισαβετιανή Σερενάτα, Elizabethan Serenade, του Άγγλου συνθέτη, του Ρόναλντ Μπίντζ, από τους πάρα πολύ καλούς σύγχρονους συνθέτες και κλασικής μουσικής αλλά και φολκλωρικής μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα γραφεία, στα κινητά και στις μηχανές αναζήτησης. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το GROK του Elon Musk χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Βάλια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, είναι ωραία να είμαι λίγο πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που ψιθυριζόταν, που κάποιοι το έλεγαν, κάποιοι το ήκαζαν, αλλά όμως τώρα φαίνεται ότι υπήρχε μια δικαστική υπόθεση που δεν αφορούσε τον πόλεμο αρχικά, αφορούσε data centers της XAI, της εταιρείας που έχει το GROK, του Elon Musk, και κάποιες καταγγελίες ότι λειτουργούν με τρόπο που επιβαρύνει περιβαλλοντικά κυρίως κοινότητες, κυρίως μαύρων, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, τους έγινε μήνυση γι' αυτό. Και μέσα στα έγγραφα της δίκης λοιπόν είδαμε ότι η λειτουργία του GROK δεν είναι εμπορική τεχνολογική υπόθεση, είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό μοντέλο, το GROK Gov Model, έτσι, η κυβερνητική εκδοχή αυτή του μοντέλου του GROK, και το Πεντάγωνο το θεωρεί ως ένα από τα λίγα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να στηρίξουν, να υποστηρίξουν μάλλον εφαρμογές εθνικής ασφάλειας σε άκρος απόρριτο περιβάλλον. Έτσι. Τι έγινε λοιπόν, μία από τις πιο βαριές υποθέσεις αφορά ένα πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών στη Μινάπ, το θυμόμαστε, ήταν στην αρχή του πολέμου, που σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς ήταν παιδιά. Λοιπόν, το Πεντάγωνο λέει το εξής, ότι τα συστήματα δεν αποφασίζουν τους στόχους, αλλά βοηθούν στην επεξεργασία δεδομένων και στην παρουσίαση πιθανών σημείων ενδιαφέροντος για τους στρατιωτικούς αναλυτές.
0: Αυτό είναι που λες, δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
1: Αυτό, ότι του δώσαν ας πούμε στοιχεία, data, και αυτό μέσα από τα data βρήκε πιθανούς στόχους. Και μετά από εκεί και πέρα λέει το Πεντάγωνο, οι άνθρωποι αποφασίζουν. Αλλά εδώ όμως το ηθικό κομμάτι είναι λίγο μπερδεμένο. Mm. Γιατί όταν δώσεις λάθος επιλογές στους ανθρώπους, θα πάρουν και αυτοί λάθος απόφαση, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν λοιπόν γερουσιαστές, δημοκρατικοί κυρίως τώρα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να παραμένουν στα χέρια ανθρώπων και μόνο, και ζητούν την απαγόρευση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε όπλα, σε πυρηνικά όπλα, σε παρακολούθηση και σε αυτόνομα οπλικά συστήματα. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λιγότερα λάθη από τους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει όμως ευθύνη μετά. Δηλαδή, εγώ αν κάνω λάθος και σε χτυπήσω, έτσι, έχω την ευθύνη πάνω μου. Εγώ θα πάω μετά φυλακή, ας πούμε. Αν όμως μου πει μια τεχνητή νοημοσύνη χτύπα αυτόν τον άνθρωπο, ποιος έχει την ευθύνη?
0: Ναι, ναι. Μου ακούγεται λίγο τρομακτικά αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι ο χειρισμός αυτών των GROK, ας πούμε, είναι σε χέρι ανθρώπων που κατέχουν τι κάνουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Όμως πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Για να πάρει τεχνητή νοημοσύνη μια απόφαση, την τροφοδοτείς με εκατομμύρια δεδομένα, έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αυτά τα δεδομένα να τα ελέγξει, να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Πρέπει να επαφίεται σε αυτό που του λέει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα, να σου πω εγώ, ας πούμε, τι μπορεί να είναι τα δεδομένα. Μπορεί να είναι δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων. Μπορείς να κοιτάς, ας πούμε, όχι ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει, μπορείς να βλέπεις από τις κεραίες από πού γίνονται οι περισσότερες κλήσεις. Και ξαφνικά ένα μέρος το οποίο φαίνεται απομονωμένο, έτσι, στο χάρτη, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, ούτε βλέπεις κάτι από πάνω, ας πούμε, από το δορυφόρο, βλέπεις ότι εκεί υπάρχει μια δραστηριότητα και λες, οπ, για να μην φαίνεται τίποτα και να είναι κρυμμένοι και να έχουν τηλέφωνα, εδώ κάτι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να το βρει αυτό ένας άνθρωπος, το να αναλύσει, ας πούμε, τις τηλεφωνικές κλήσεις από πού και προς τα που γίνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει όμως. Γι' αυτό είναι και τόσο σύνθετο και περίπλοκο πραγματικά πρόβλημα.
0: Εσύ χρησιμοποιείς πολύ την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Αρκετά.
0: Παράδειγμα, αρκετά. Δώσε μου ένα παράδειγμα.
1: Δεν θα σου το πω ότι έχω στο ψυγείο και...
0: Όχι.
1: Θα το πει. Το έχω πει 100.000 φορές. Ναι. Παράδειγμα, πού μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Μπορώ να τη δώσω, τη δίνω πάρα πολύ και το έχω πει πολλές φορές αυτό, να μου κάνει περιλήψεις. Έτσι, τις οποίες τις κάνει πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Μπορεί επίσης να της δώσω διάφορα κείμενα, να της δώσω 30 διαφορετικά κείμενα και να της πω πού συμφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους. Και πού διαφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα τι τα χρειάζομαι εγώ όλα αυτά είναι μια άλλη ιστορία.
0: Όχι, αφού είσαι και επιστήμον πάνω σε αυτά και διδάσκεις κιόλας.
1: Ναι. Οπότε είναι. Παρεμπιπτόντως,
0: ετοιμάζεις κανένα καινούργιο βιβλίο?
1: Όχι. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα το ακαδημαϊκό, που μας επιβραβεύει περισσότερο αν γράφουμε εργασίες παρά αν γράφουμε βιβλία. Οπότε τώρα είμαι στη φάση την καλοκαιρινή που γράφω εργασίες.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και σήμερα. Να είσαι καλά. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Και... για να πάμε κι εμείς έτσι λίγο στο διάστημα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 47 λεπτά μετά τις 8 και τώρα θα έτσι αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Clive Davis, ο οποίος απέθανε, μουσικός παραγωγός, θρυλικός, συνέδεσε το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα είδωλα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, από την Janis Joplin, την Whitney Houston μέχρι και τον Billy Joel και τον Santana. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος μουσικός παραγωγός. Εμείς τώρα θα ακούσουμε κάτι από την Janis Joplin. Me and Bobby McGee, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτά.

0: Και κάπως έτσι πλέουμε στα καινούρια νερά της εκπομπής, αυτά που δίνουμε χώρο περισσότερο και στη μουσική μας, αλλά και σε σκέψεις που μας δίνουν άνθρωποι πολύ εμπνευσμένοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα πάμε στον Δευτέρα, είναι σήμερα, το ξέρετε. Η σκέψη της ημέρας είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλό Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος πλέοντας τα πέλαγα εμπνεύστηκε για το σημερινό από το νησί ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου. Βεβαίως είναι η σύρος του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη και θα το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ξεκίνησα τη φετινή μου θαλασσινή περιπλάνηση από τη Σύρο, όπως το συνηθίζω. Στα σοκάκια ακούσα ακόμα νεανικές κομπανίες να παίζουν τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, του Συριανού. Έχουν κάτι το συγκινητικό οι πιτσιρικάδες με τη φραγκοσυριανή τους. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι η ψυχή των τραγουδιών, ο κόσμος που τα γέννησε, δεν μπορεί πια να αναπαραχθεί. Θυμήθηκα ότι τέτοιες μέρες του Ιούνιου άφησε τα εγκόσμια ένας από τους τελευταίους μάρτυρες εκείνης της γενιάς, ο γιος του Μάρκου, ο Στέλιος Βαμβακάρης. Σπουδαίος ο ίδιος, ο συνεχιστής και αναμορφωτής μιας μουσικής παράδοσης που έσβηνε. Θα σας μιλήσω για τη συνάντησή μας. Πάνε χρόνια τώρα, χτυπάει το τηλέφωνο. Ο κύριος Οικονομάκης, ο κιθαρίστας, μάλιστα και κιθαρίστας μεταξύ άλλων, εγώ. Εκ μέρους του Στέλιου Βαμβακάρη, αν μπορείτε να παίξετε για κάποιες παραστάσεις. Εγώ δεν ήμουν λάτρης του ρεμπέτικου, αλλά όταν παίζεις με αυθεντικούς δεν το σκέφτεσαι. Μα βέβαια, πότε είναι οι πρόβες? Ποιες πρόβες? Σήμερα το βράδυ αρχίζουμε. Οχ, το έχω ξανακάνει. Εντάξει, καρφωμένο στην παρτιτούρα μη φύγει καμιά νότα, δεν ήξερα και τα τραγούδια. Καλά πήγε όμως. Την άλλη μέρα χαλάρωσα και γνώρισα την παρέα. Ωραία παρέα κι αυτή. Ο Πιτλόγλου στο πιάνο, ο Σοφράς, ο Αναγνωστόπουλος, ο Παπαβασιλείου ο Βλάχος, ο Πιτσιριχάς ο Μιχαλάκης ο Δήμας, ο Σίμος ο Κοκαβέσης, μπλουζαδόρος φοβερός, η Ευελίνα Αγγέλου, η γλυκόλαλη αγαπημένη του, να τραγουδά όλα τα αρώματα της Ανατολής. Προσωπικότητες της μουσικής σκηνής όλοι. Ένα μείγμα ρεμπέτικου με μπλουζ ξεσπάσματα. Συναυλίες παντού, να και η Γαλλία. Το σχήμα εξελίσσεται, περνάω εγώ στο κοντραμπάσο, ο σπουδαίος Κατσάνος στο πιάνο, η μουσική εξελίσσεται, μετασχηματίζεται. Ένα ξεσηκωτικό και εκρηκτικό ρεμπετοφάνκι καραεθνίκ. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, γούσταρα πάρα πολύ. Παίξαμε σε φεστιβάλ Ethnic στο Barbican Center στο Λονδίνο, σκίσαμε. Έπαιζε και ο Τάζ Μαχάλ και η Σεζάρια Εβόρα κάπου εκεί. Οπότε λέω ότι έπαιξα κι εγώ μαζί τους και ας μην τους είδα καν. Ο Στέλιος λοιπόν συνήθισε να παίζει τα κομμάτια του Μάρκου. Είχε στυλ και ύφος μοναδικό, άγριο. Το μπουζούκι του δεν σήκωνε αντίρρηση. Τάχωνε, όπως λέμε. Αλλά εμένα μου άρεσαν πιο πολύ τα δικά του. Ιδιαίτερα, ατίθασα, λαϊκό ρεμπέτο μπλουζοκάτι, αλλά στο τέλος μοναδικά, εντελώς δικά του. Και τα στιχάκια ένα και ένα, δικά του ή άλλων. Και αυτά ιδιαίτερα αντισυμβατικά, ποιητικά και ανήσυχα. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Οι μπαγλαμάδες να παίζουν Ντίλαν και ο Πίτερ Χάμιλ διπλοπενιές. Άσε τις φραγκοσυριανές, τα δικά σου μόνο παίζε, του έλεγα. Αλλά η σκιά είναι βαριά, πώς να το κάνουμε, κι αν δεν να ξεφύγεις. Μα πιο πολύ μου άρεσε η αρχοντιά του. Έτσι ψηλός, ωραίος και τάσπρο μαλλί δεμένο πίσω, λίγο μίλητος. Το βλέμμα λίγο άγριο και ταυτόχρονα τόσο γλυκό, φιλικό, πατρικό θα έλεγα. Συχνά απόμακρος, μα κάθε τόσο μοιραζόταν μαζί μας σκέψεις και αναμνήσεις από ένα κόσμο που νόμιζα ότι υπάρχει μόνο στα μυθιστορήματα ή στα τραγούδια. Ο Μάρκος, η Σύρος, χρόνια μες στην Τρούμπα, Μαγκίτης και Αλανιάρης, τι πάθος ατελείωτο. Μα τα τραγούδια ήταν η πραγματική ζωή. Κι εγώ επισκέπτης, περαστικός, άκουγα. Προσπαθούσα να καταλάβω, να φανταστώ, αλλά δεν μπορούσα να βιώσω. Ο Στέλιος ήταν άνθρωπος με μπέσα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούμε πια αυτή την έκφραση. Και κάπως έτσι γνώρισα τον τελευταίο Μάγκα.
0: Αυτός ήταν και ο τίτλος της σκέψης που μόλις ακούσαμε από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλό Δημήτρη Οικονομάκη για τον μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη. Και με τη Φραγκοσυριανή θα σας καληνυχτήσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Γεια χαρά!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και εντός κινδύνους, και στο πλαίσιο αυτό το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένεπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη ως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκατακτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Μία ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε τον Ιράν την δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμους 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού?
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα 22 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 16. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Φωνή Μαρίας Φιρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ευχαριστούμε και τις δύο. Και ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και η επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω, δεν θέλω, αλλά διαβάζω τα πάντα για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και λέω ότι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε αυτά που δεν πρέπει να συνηθίζονται. Τη φρίκη. Έχουμε αρχίσει κάπως και τη συνηθίζουμε. Διότι όταν συμβαίνει κάτι ανά δύο εβδομάδες, ξέρετε, κάπως χωνεύεται πιο εύκολα. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Καλά, μιας και λέμε για τρόμο, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάει και ο Στάρμερ. Και ήδη συζητάμε ποιος θα είναι ο πιθανότερος διαδοχός του, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ. Αυτός θεωρείται τέλος πάντων. Είναι χαρισματικός, χαρισματικότερος από τον Στάρμερ. Γενικά δεν έβλεπες τον κύριο Στάρμερ να πεις «Να, ένας ηγέτης». Όχι. Έχει καταγωγή από τη Βόρεια Αγγλία. Έχει μια αισιοδοξία. Βέβαια, αυτή η εναλλαγή ηγετών. Πόσοι τώρα αν ήταν εδώ ο Δημήτρης Φανεργιώτης θα μας έλεγε πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια. Ο ρυθμός είναι υπερβολικός. Δεν ξέρω πόσοι, τι περιθώρια αισιοδοξία αφήνει. Ο Μέση έγραψε ιστορία, κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, 39 ετών, superstar. Νομίζω ότι το αξίζει. Το αξίζει να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και μια χρυσή σελίδα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας τον επίλογο της διαδρομής του γράφει, της ποδοσφαιρικής του, και το αξίζει.

Εμείς είμαστε μια χαρά, δηλαδή φτάνουμε, όχι δεν είμαστε στα τέλη Ιουνίου, μην υπερβάλλουμε, 22. Τέλος πάντων, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος του Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε υποφέρει από τις ζέστες στην απειδητική Ευρώπη που βράζει. Θερμοκρασίες ίσως έως 44 βαθμούς, κλειστά σχολεία, νεκροί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, προβλήματα στις μεταφορές. Είναι πολλά τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν πάρα πολλές χώρες και γενικά οι μετεωρολόγοι λένε ότι προειδοποιούν για παρατεταμένη περίοδο με θερμοκρασίες ρεκόρ και παρατεταμένη ζέστη.

Έφυγε από τη ζωή ένας, τον λένε, ο επιδραστικότερος οικονομολόγος, ο Alan Greenspan. Βρέθηκε και στο τιμόνι. Greenspan, σωστά το είπα. Ένιωσα ότι έκανε λάθος, αυτό λογοκρίθηκα. Λοιπόν, πέρα από οικονομολόγος, είναι άνθρωπος που βρέθηκε και στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Σωστά το είπα. Ένιωσα ότι έκανε λάθος, αυτό λογοκρίθηκα. Λοιπόν, πέρα από οικονομολόγος, είναι άνθρωπος που βρέθηκε και στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

0: Συνάδελφο Γιάννη Ανδριώτη από την Κέρκυρα, διότι είχαμε το απόγευμα μία πυρκαγιά η οποία νομίζω έχει αντιμετωπιστεί. Πού βρισκόμαστε, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μεφυλή. Έχει αντιμετωπιστεί μερικό, με την έννοια δηλαδή ότι είναι αυτό το οποίο δεν είναι περιοριστική για λόγους ασφαλείας. Είναι υπό μερικό έλεγχο, ναι. Και υιοθετηθεί δηλαδή στη φωτιά. Και αυτό γιατί είναι μία δύσκολη πυρκαγιά, μπορεί να μην έχει έκταση, είναι όμως μέσα σε ένα χώρο όπου χρησιμοποιείται για εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και κυρίως στρώματα. Ξύλα, είναι σε μια κατάφυτη περιοχή. Κοντά βρίσκεται ο πρώην Χιτά στην περιοχή. Ενώ τα σπίτια είναι σε μια απόσταση από 150-200 μέτρα μέχρι και 300-300. Η περιοχή του Τεμπλονίου δηλαδή, που μπορεί να είναι αεροκατοικημένη, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Το ευτύχημα, αν θέλει, είναι ότι οι άνεμοι από νωρίς το μεσημέρι κόπασαν. Και αυτό βοήθησε και την περιοριστική υπηρεσία και στους εθελοντές που βοήθησαν και την πολιτική προστασία να περιορίσουν την φωτιά και να μην επεκταθεί, ας πούμε, σε στρώματα τα οποία ήταν στα 20 μέτρα ή σε δέντρα τα οποία εφάπτονταν με το σημείο της πυρκαγιάς. Βοήθησαν και δύο αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ, τα οποία με αφρό στοχευμένα πάνω και πέρα στις φλόγες την μάζεψαν. Ευτυχώς είναι καλή κατάσταση τώρα. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο χώρο να βλέπει κανείς δεκάδες στρώματα και τέτοια είδους ανακυκλώσιμα ξύλα από κρεβάτια σπασμένα, από ανακαινήσεις.
0: Δυστυχώς είναι δυνατόν και δεν είναι η μοναδική φορά που τα έχουμε δει αυτά.
1: Και δεν είναι και η μοναδική φορά που είχε φωτιά. Και φέτος είχαμε μια μικρότερη πυρκαγιά πριν από μία-δύο εβδομάδες που είχαν κατοικεί εκεί. Και πέρσι είχαμε μια επίσημη και την πυρκαγιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως να πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Γεια σου. Και πάμε στον Γιώργο Κοβό από Βιωτία. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Ελεφέλη μου. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Τώρα καλύτερα, γιατί έχει τεθεί σε ύφεση η πυρκαγιά συγκεκριμένη.
0: Οκ, πες μας πού ακριβώς.
2: Είμαστε στο Ακρέφνιο.
0: Στο Ακρέφνιο.
2: Είναι ένα μέρος πολύ όμορφο. Σήμερα είχε μια πυρκαγιά και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε αρκετά. Το θετικό που υπήρχε ήταν ότι από το απόγευμα και μετά έπεσαν αρκετά οι άνεμοι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, περίπου σε ένα χιλιόμετρο από το χωριό, βρίσκεται η λίμνη Ηλίκη. Άρα ήταν πολύ εύκολο ο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και συνεπώς μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά, κάει και αρκετά μεγάλη έκταση. Πρέπει να σου πω ότι η φωτιά, σύμφωνα με όσα μας είπαν, ξεκίνησε από ένα λόφο πίσω από το νεκροταφείο του χωριού. Ανέβηκε αυτό το λόφο, έφτασε μετά στο πίσω μέρος του νεκροταφείου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το ναό που βρίσκεται στο νεκροταφείο, αλλά και από κάποια μνήματα επίσης σε απόσταση αναπνοής. Έχασε μερικά κυπαρίσια και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη, προς τη λίμνη Ηλίκη κατευθύνθηκε η φωτιά. Όμως στο διάβα της βρέθηκε και μια κτηνοτροφική μονάδα ενός ανθρώπου εδώ, με αποτέλεσμα να καούν ζώα. Κάηκαν, σύμφωνα με όσα μας είπε ο άνθρωπος, περίπου στα 6 μοσχάρια. Και ενώ άλλα τόσα έφυγαν από τη θηροτροφική μονάδα με εγκάβματα προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως και κάποια αγωπρόβατα επίσης. Ενώ στη συγκεκριμένη μονάδα ο άνθρωπος είχε και κάποια γεωργικά μηχανήματα, πρέσες, αλλά και ζωοτροφές αρκετές. Άρα, σύμφωνα με όσο μας είπε ο ίδιος, έκανε λόγο για ζημιά αρκετών χιλιάδων ευρώ, περίπου στα 20.000 ευρώ, κάπου εκεί. Αυτές ήταν οι απώλειες ουσιαστικά. Αυτά τα ζώα ήταν οι απώλειες αυτής της φωτιάς. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι απώλειες, θα μπορούσαμε να πούμε για μια πολύ καλή διαχείριση. Γιατί κατά τα άλλα, πολύ καλή διαχείριση της πυρκαγιάς και αρκετά γρήγορα την αντιμετώπισαν. Νωρίτερα είχε κλείσει και η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα. Μέχρι τις 8 η ώρα, οπότε και επανήλθε κανονικά η κυκλοφορία. Μάλιστα σε κάποια σημεία που όταν έκλεισε η εθνική οδός υπήρχαν κάποια φορτηγά ήδη μέσα στην εθνική οδό, στο κομμάτι στο οποίο είχε αποκλειστεί. Άρα με τη συνδρομή της τροχέας αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και στη συνέχεια να κινηθούν στο ένα ρεύμα, να κινηθούν οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Με όποιον κίνδυνο εμπεριείχε αυτό, όμως με τη συνδρομή της τροχέας η τροχέα βοήθησε στο να αποφευθεί οποιαδήποτε δυσκολία.

0: όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Εξάλλου αυτή η διπλή κατεύθυνση έγινε, ίσχυε για περίπου 3 χιλιόμετρα. Μετά από 3 χιλιόμετρα και οι δύο κατευθύνσεις και τα οχήματα των δύο κατευθύνσεων έφυγαν προς οποιαδήποτε παρακαμπτήρια οδό ήταν διαθέσιμη. Άρα έλυξε εκεί το θέμα. Μάλιστα δόθηκε προτεραιότητα σε ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Ανάμεσά τους υπήρχε και ένα κοριτσάκι.
1: Και ολοκλήρωσε, Γιώργο, αν μπορείς.
0: Υπήρχε και ένα κοριτσάκι 4 ετών. Οπότε οι Γάλλοι τουρίστες έφυγαν αρκετά γρήγορα και μάλιστα ξέχασαν και την ευγνωμοσύνη τους στις ελληνικές αρχές.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Να πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, έφεσε φωτιά στο Ακρέφνιο. Ωστόσο, οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό στη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε και με τραγουδάρα Blue Monday New Order. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για ακόμα μια φορά για απάτες με ηλεκτρονικά μηνύματα. Αυτά λέγονται phishing email. Δηλαδή, αποστέλλεται, εσύ νομίζεις τώρα ότι είναι από θεσμικό παράγοντα κτλ. Και απαντάς, κάνεις accept και σου τραβάνε χρήματα γιατί βάζεις και στοιχεία. Λοιπόν, τι λέει, ότι οι δράστες χρησιμοποιούν στοιχεία και καλά αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και προσπαθούν να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου και σου λένε κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, ότι μπλέκεις στην υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Χριστέ μου, αυτό το ακούς, το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Και χρησιμοποιούν και λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol και μια ψευδή υπογραφή ενός δίθεν γενικού επιθεωρητή αστυνομίας. Οπότε έχουν δώσει αληθοφάνεια στην επιστολή. Τέλος πάντων, η Ελλάς ξεκαθαρίζει ότι είναι εντελώς ψευδές αυτό το μήνυμα και στην πραγματικότητα επιδιώκει να παραπλανήσει πολίτες. Γιατί για οικονομικό όφελος.

Δεν ξέρω τώρα τι να νιώσω για το Παρίσι και το Σικουάνα, ο οποίος μετατράπηκε σε πλάζ λόγω εξαιτίας των 42 και βαθμών που σαρώνουν τη Γαλλία, σαρώνουν την Ευρώπη. Το βλέπεις και μετά σκέφτεσαι λίγο όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τον καθαρισμό του Σικουάνα. Απ' την άλλη, άνθρωποι, τι να κάνουμε στη ζέστη. Κάπως είμαι διχασμένη. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς εικόνες.

κάνετε στο Hollywood με τις βιογραφικές ταινίες. Σας έλεγα για την βιογραφική ταινία του Altman. Ο Altman είναι ένας από τους βασικούς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, ο ιδρυτής του OpenAI. Μία ταινία η οποία είχε ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί δηλαδή και τα γυρίσματα. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι την παρατάει το ένα στούντιο μετά το άλλο, γιατί δεν ξέρω, είναι και τα συμφέροντα, είναι και να, ας πούμε, με την Amazon έκανε deal η εταιρεία του Altman. Και τώρα η βιογραφική ταινία γιατί με η Madonna ναυάγιζε επίσης εξαιτίας του υψηλού κόστους. Η διάσημη τραγουδίστρια έχει αναλάβει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Βέβαια αυτό είναι πρόβλημα. Όταν δηλαδή γράφεις και σκηνοθετείς την ταινία για τη δική σου τη ζωή, υπάρχει και πρόβλημα.

Η Kate Blanchett αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο. Μιλάω για την υπέροχη ηθοποιό, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Kate Blanchett, η οποία θα βάλει έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στο βιογραφικό της, γιατί θα είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρντ της για αυτό το ακαδημαϊκό έτος, 26-27 το επόμενο, και σκέφτομαι τι έτσι εντύπωση θα κάνει στους φοιτητές.

πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία το Toy Story 5. Και μάλιστα ο Woody και ο Buzz είναι οι πρωταγωνιστές, τα δύο αγαπημένα μας παιχνίδια. Τα έχουμε αγαπήσει σε όλες τις προηγούμενες ταινίες. Όχι απλά επέστρεψαν, αλλά κατακτάνε και το παγκόσμιο box office, διότι συγκέντρωσε η νέα ταινία της Disney, το Story 5, 17,5 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν γεμάτη κινηματογράφη και το Σαββατοκυριακό. Εντάξει, είναι λατρεμένη η ταινία.

κάνει διάφορες περίεργες αναρτήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά τους μπέρδεψε όλους. Γιατί την Κυριακή, δηλαδή χθες, που ήταν η ημέρα του πατέρα, δημοσίευσε μία φωτογραφία γράφοντας «Υπέροχη κόρη, τιμή μου», και ήταν μια ξανθιά γυναίκα. Οπότε άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται τι είναι αυτή, ποια είναι. Και τελικά προέκυψε ότι αυτή η φωτογραφία απεικονίζει τη Μάργκο Κατσιματίδη, τη σύζυγο του δισεκατομμυριούχου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Νέα Υόρκη, του Τζον Κατσιματίδη. Τον ξέρουμε, είναι πολύ γνωστός. Τώρα, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να δημοσιεύσει όσο καλές σχέσεις και αν έχει με το ζευγάρι τη συγκεκριμένη φωτογραφία και να τη συνοδεύσει δε με αυτό το σχόλιο, άγνωστο.

Λοιπόν, σας εύχομαι ξανά μια υπέροχη εβδομάδα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά. Εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, 23 του μηνός, 9 η ώρα, όπως πάντα, Earth News Radio. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σπυρόαιρα. Στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Και δεν πάτε πουθενά, θα σας πω γιατί.

Δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους και στο πλαίσιο αυτό το νεοκτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασύλειας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρνα. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντί του για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρη Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι με την εκπομπή στο τέλος της μέρας
1: με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα είμαστε εδώ παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα τελευταία νέα και ημέρα σήμερα, πώς να το κρύψουμε.
1: Πολύ άλλωστε, πλούσια.
0: Είναι πλούσια σε ειδησιογραφία και πλούσια και σε υψηλές θερμοκρασίες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Εννοείς και στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη σε επίπεδο βαθμών Κελσίου, αλλά και εδώ, γιατί είχαμε φωτιές δυστυχώς. Αν και τα μελτέμια έτσι κάνουν καλή δουλίτσα για την αίσθηση της θερμοκρασίας, την αίσθηση στο σώμα μας, γιατί οι θερμοκρασίες κινούνται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παρόλα αυτά δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, έχει χτυπήσει σαραντάρια και μιλάμε και για περιοχές οι οποίες δεν είναι, Δημήτρη, συνηθισμένες σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είναι και προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν αυτό τέτοιον καύσωνα.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι το 2003 στη Γαλλία, όπου τότε δεν είχε κανένα σχεδόν σπίτι κλιματιστικό, είχαμε πάνω από 20.000 νεκρούς. Mm-hmm. Και αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει τώρα τη Γαλλία, μας έλεγε Θωμαής Παπαϊωάννου, ότι είναι δύο αλλεπάλληλα κύματα και προσπαθούν να δροσιστούν στα πεντακάθαρα νερά του Σικουάνα.
0: Και όχι μόνο, όπου βρίσκουν νερό προσπαθούν να δροσιστούν και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία, αλλά και 13, αυτά ήταν τα τελευταία στοιχεία που διάβασα, πνίγηκαν.
1: Ναι, ο πνιγμός, πρόσεξε τώρα, γιατί πνίγηκαν? Διότι το ποτάμι έχει θερμοκρασίες πολύ πιο χαμηλές από τη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, στην Ελλάδα, η θάλασσα έχει 24-25 βαθμούς. Το ποτάμι έχει 10 με 12. Όταν από τους 42 μπαίνει στους 12, παθαίνει ένα σοκ το σώμα και πολλές φορές ακόμη και νέοι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν. Να δούμε όμως τι γίνεται και με τις φωτιές.
0: Πάμε,
1: Βαγγέλη,
0: να δούμε το μέτωπο των φωτιών, των πυρκαγιών. Είχαμε μεγάλη φωτιά η οποία ξέσπασε στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα αλλά και σε άλλες περιουσίες εκεί της περιοχής, ενώ έκλεισε και η Εθνική Οδός προσωρινά και στα δύο ρεύματα εξαιτίας του πυρηνού μετόπου. Ευτυχώς τα πράγματα βαίνουν καλύτερα και έχει ανοίξει εδώ και αρκετή ώρα, το είπαμε στο τέλος του αναλυτικού μας μαγκαζίνου, ότι άνοιξε ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, γιατί είχαν δημιουργηθεί είχε δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Να συνδεθούμε όμως με την περιοχή και τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό που είναι εκεί, προκειμένου να μας δώσει τη δική του εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα και
1: καλησπέρα,
0: πάλι.
1: Γιώργη.
2: Καλησπέρα και σε δύο, καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ήδη η πυροσβεστική έχει δώσει την φωτιά συγκεκριμένη σε ύφεση. Έχει τεθεί ήδη σε ύφεση η πυρκαγιά. Σε αυτό βοήθησαν η μειωμένη ένταση των ανέμων από το απόγευμα και μετά. Ουσιαστικά επικρατούσε μία άπνοια από το απόγευμα και μετά. Άρα βοήθησε στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Και βέβαια το ότι η πυρκαγιά κατευθυνόταν προς την Ηλίκη, ήταν σε πολύ μικρή απόσταση από τη λίμνη Ηλίκη. Δηλαδή περίπου στο χιλιόμετρο είναι το ακρέφνιο από τη λίμνη. Άρα αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο, το γρήγορο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και φυσικά την αποτελεσματική διαχείριση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά συγκεκριμένη φαίνεται να ξεκίνησε πίσω από ένα λόφο, ο οποίος με τη σειρά του βρίσκεται πίσω από το κημητήριο του χωριού. Φαίνεται να ανέβηκε αυτό το λόφο η πυρκαγιά και να βρέθηκε ακριβώς πίσω από το κημητήριο. Μάλιστα με πολύ δύσκολες προσπάθειες, με περάθρονες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να την αποτρέψουν από το να προσεγγίσει το ναό. Μάλιστα πέρασε περίπου στα 2 μέτρα απόσταση, κυριολεκτικά 2 μέτρα απόσταση από την πίσω πλευρά του ναού του κημητηρίου. Όπως επίσης ξυστά και από το σημείο που φυλάσσονται τα οστά, αλλά και πολύ, πολύ κοντά και από μήματα του κημητηρίου, καίγοντας παράλληλα, όπως είναι λογικό, και αρκετά και παρίσια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη, όπως προαναφέραμε, όμως στο πέρασμά της έκαψε και την κτηνοτροφική μονάδα την οποία προαναφέρατε στην εισαγωγή. Μιλάμε για μια μονάδα στην οποία απαθρακώθηκαν 6 βοηδοί, 6 μοσχάρια, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης, ο κτηνοτρόφος εκεί, και άλλα τόσα έφυγαν με εγκάφματα εκτός μονάδας, τρέχοντας σε διάφορες κατευθύνσεις ανεξέλεγκτα, όπως επίσης και αρκετά εγωπρόβατα. Η ζημιά που υπέστη ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει να κάνει και με ζωοτροφές, κάηκαν αρκετές ζωοτροφές, αλλά κάηκαν και αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχει, κάποιες πρέσες συγκεκριμένα, κάνοντας ο ίδιος λόγο για ζημιά περίπου στις 20.000 ευρώ. Όπως προαναφέραμε, η μείωση των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα τη σωστή διαχείριση. Νωρίτερα, γύρω στις 8 η ώρα, άνοιξε και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, η οποία είχε κλείσει για αρκετό διάστημα από το ύψος της Στίβας και για περίπου 10 χιλιόμετρα.
0: Και όμως, γίνονταν από παρακαμπτήριες οδούς η κυκλοφορία, διεξάγονταν, άρα υπήρχε ιδιαίτερη καθυστέρηση για τους φίλους οδηγούς, να φανταστούμε.
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Εκείνο που έχει μείνει τώρα, που είχε μείνει τώρα στο τέλος, ήταν κάποια απορρίμματα, άγνωστα πως βρέθηκαν αυτά, πάνω στην κορυφή ενός λόφου, που ουσιαστικά μετατράπηκαν σε καύσιμη ύλη. Μπορούσαν δηλαδή να τροφοδοτήσουν τη φωτιά περισσότερο, άρα καταλαβαίνουμε ότι δυσκόλευσε λίγο παραπάνω το έργο των πυροσβεστών. Παρ' όλα αυτά όμως την έδεσαν σε ύφεση αυτή τη στιγμή και όλα φαίνεται να παίρνουν πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο, κινδύνευσε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα από τη φωτιά αυτή?
2: Δεν έχω κάποια εικόνα, ναι, αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Αυτό που έχω είναι για την κτηνοτροφική μονάδα. Για κατοικίες ή για άλλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχω κάτι τέτοιο. Πέρασε μακριά, σχετικά μακριά από κατοικίες. Δηλαδή ήταν από την πίσω πλευρά, από την πίσω πλευρά των κατοικιών, σε απόσταση γύρω στα 500 μέτρα. Αλλά ήταν τέτοια η διεύθυνση του ανέμου που την κατήφθηνε ουσιαστικά προς άλλη πλευρά.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ευχηθούμε η νύχτα που έχουμε μπροστά μας να είναι ήρεμη και να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι ισχυρές ούτως ή άλλως πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να παρακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οποιοδήποτε καντιλάκι που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για να το κατασβέσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά στην αρχή της, στο ξεκίνημα. Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τώρα ήταν 118 πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί, Δημήτρη. 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, υδροφόρες αρκετές από την περιφέρεια, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας για την συγκεκριμένη φωτιά.
1: Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, και έχει μεγάλη σημασία ότι η χώρα μας πλέον είναι εξαιρετικά εξοπλισμένη από πλευράς αεροσκαφών, διαθέτει 87 εναέρια μέσα για την αντιπυρική περίοδο. Ο στόλος αποτελείται από 33 κρατικά και 54 μισθωμένα αεροσκάφη, ενώ υποστηρίζεται επιπλέον και από περισσότερα από 100 drones, τα οποία, όπως λέγαμε και τις προάλλες, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς διαθέτουν ειδικούς σένσορες, αισθητήρες, όπου με τον πρώτο καπνό ειδοποιούν αμέσως το κέντρο της πυροσβεστικής και βεβαίως όσο πιο, όλοι το ξέρουμε, ότι όσο πιο νωρίς την πιάσεις τη φωτιά, τόσο πιο εύκολα θα τη σβήσεις.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο μέτωπο φωτιάς που απασχόλησε σήμερα ιδιαίτερα και ευτυχώς σύμφωνα με τη συνάδελφό μας τη Δέσποινα Κρητικού, με την οποία και θα συνδεθούμε, φαίνεται να είναι σε ύφεση. Έφτασε όμως πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών στην Περαία της Θεσσαλονίκης, μιλάμε, στην περιοχή Τσέρια. Έκαιγε χαμηλή βλάστηση αλλά και αρκετά σκουπίδια που βρίσκονταν εκεί. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μια πυρκαγιά, μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα σήμερα, κράτησε να καίει περί τις 4 ώρες με ισχυρή πυροσβεστική δύναμη να προσπαθεί να την οριοθετήσει, με 33 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα οχήματα από το Δήμο Θέρμης, από το Δήμο Θερμαϊκού, εθελοντικές ομάδες και 3 εναερία, ένα ελικόπτερο και 2 καναντέρ. Τα κατάφεραν με το λίγο πριν πέσει το σκοτάδι και με τις τελευταίες ρήψεις των καναντέρ και με την τεράστια προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων οριοθετήθηκε σε μήκος περίπου 800 μέτρων. Ήταν λίγο πάνω από ένα χιλιόμετρο το μέτωπο της πυρκαγιάς. Από χαμηλή βλάστηση ξέσπασε η πυρκαγιά. Έφτασε όμως στον σκουπιδότοπο, σε έναν μπαζότοπο που υπάρχει στην περιοχή Τσαΐρια, στην Περαία, που είναι μεταξύ του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια που έχουν κανονικές οικοδομικές άδειες, όχι σπίτια παραπήγματα, mm-hmm. τα οποία απειλήθηκαν, ήταν σε απόσταση 200 μέτρων από τις φλόγες, γι' αυτό έπεσε και πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής γρήγορα. Υπήρξε 112, ήχησε το 112 στα κινητά όλων όσων βρέθηκαν στο ανατολικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης και μέχρι την Μηχανιώνα, από την Καλαμαριά δηλαδή μέχρι τη Μηχανιώνα, σε μια έκταση 20 χιλιόμετρων, γιατί οι πυκνοί καπνοί που εκλείθηκαν στον ουρανό ήταν τεράστιοι και προκαλούσαν πραγματικά μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Και νομίζω για το λόγο αυτό εστάληκε 112 στους κατοίκους της περιοχής,
3: αυτό ήταν,
0: έτσι.
3: Ναι. Ακριβώς, αυτό ήταν το μήνυμα του 112, να μείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και να περιμένουν τις οδηγίες των αρχών.
0: Γιατί πολλές φορές όταν καίγονται σκουπίδια, ο καπνός αυτός είναι και τοξικός, άρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων που τον εισπνέουν.
3: Είχαμε αλλεπάλληλες εκρήξεις λόγω των έφλεκτων υλικών που συναντούσαν οι φλόγες και γινόταν εκρήξεις εκεί, με αποτέλεσμα φλόγες να φεύγουν, να μεταπηδούν 200 και 300 μέτρα από το σημείο που επιχειρούσαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας ένα καινούριο μέτωπο. Υπήρχε γενικότερα μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή, επειδή υπάρχουν αυτοί οι μπαζότοποι, να υπάρχουν πολλά σκουπίδια και να προκαλούνται φωτιές, αλλά ποτέ μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια και με τους, σύμφωνα με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, τον δήμαρχο δηλαδή της περιοχής, τον δήμαρχο Θερμαϊκού, ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε τέτοια έκταση μια πυρκαγιά εκεί. Ούτε απειλήθηκαν σπίτια, ούτε απειλήθηκε να πλησιάσει προς τις πίστες το αεροδρομίο Μακεδονία. Δεν είχαμε πρόβλημα στην απογείωση και προσγείωση των αεροσκαφών, παρά τους πυκνούς καπνούς που ήταν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οπότε δεν είχαμε τέτοια ζητήματα. Είχαμε τους κατοίκους όμως να λένε ότι κάθε χρόνο βλέπουν τα ίδια φαινόμενα. Είχαμε κομμένο ρεύμα για αρκετές ώρες, διότι δεν έκοψε ο ΔΔΕ την ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα τα εναέρια που πετούσαν και έριχναν πυροσβεστικό υγρό και νερό να προκαλέσουν σπινθήρες και μικρές εκρήξεις στους μετασχηματιστές, κόβοντας την παροχή ρεύματος.
0: Επιπλέον πρόβλημα και αυτό, ακριβώς, σωστά.
3: Ήταν γενικότερα μια αρκετά περιπετειώδες προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών να την κατασβέσουν. Τα κατάφεραν. Δεν θα σταματήσουν όμως να μένουν εκεί σε επιφυλακή, τουλάχιστον για τα επόμενα 24 ώρα, γιατί είναι μια υφέρπουσα φωτιά αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς ώρας πάντως είναι σε ύφεση.
0: Θέσπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ, Βαγγέλη, βλέποντας όλες αυτές τις φωτιές, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για τα σκουπίδια. Βλέπω στο ίντερνετ διάφορους, από ιδιώτες μέχρι αντιδημάρχους καθαριότητας, μέχρι δημάρχους, να ανεβάζουν πλάνα όπου βλέπεις είναι η κάδη με τα συμβατικά και η κάδη με τα οικολογικά. Και δίπλα
0: τα ανακυκλώσιμα.
1: Τα ανακυκλώσιμα, ακριβώς. Mm-hmm. Και δίπλα βλέπεις καναπέδες, ντουλάπες, έπιπλα, καρέκλες, ξύλινα όλα αυτά. Mm-hmm. Τα οποία μαζί με τις πευκοβελόνες και τα ξερόχορτα είναι η καλύτερη τροφή για τη φωτιά. Mm-hmm.
0: Και μιλάμε τώρα σε μία περίοδο που απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μαζί με την εκπομπή μας, λήγει και η διορία για όσους όφυλαν να δηλώσουν, να καθαρίσουν και να δηλώσουν τα οικόπεδά τους. Ναι. Έτσι, εν όψη ακριβώς του καλοκαιριού και αυτής της δύσκολης περίοδου που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει, Δημήτρη.
1: 100%. Και διάβαζα μάλιστα ότι πάρα πολλοί, ενώ πολλοί ιδιώτες, επειδή ανησυχούν για την περιουσία τους, έχουν ξεκινήσει κάποιοι να κάνουν τους καθαρισμούς, πάρα πολλοί δήμοι έχουν καθυστερήσει δραματικά να προχωρήσουν στους καθαρισμούς των ξερόχορτων. Και να μου επιτρέψω να πω ότι κάθε χρονιά τα ίδια. Δηλαδή, σε ενημερώνει το κράτος από τον Απρίλιο, καθάρισε το χωράφι σου, μην έχει, πάρτε τα μπάζα από δίπλα. Από ότι κάθε χρονιά τα ίδια. Δηλαδή, σε ενημερώνει το κράτος από τον Απρίλιο. Καθάρισε το χωράφι σου, μην έχει, πάρτε τα μπάζα από

0: Λίγη η διορία ακριβώς για την δήλωση τον καθαρισμό και την δήλωση καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Ναι. Και βέβαια θα πρέπει και κανείς να κινηθεί έστω και εκπρόθεσμα πλέον, διότι αφενός θα προστατεύσει την περιουσία του, αφετέρου θα προστατεύσει το κοινό καλό.
0: Και αυτό που είπες Δημήτρη για το θέμα των σκουπιδιών. Κάθε δήμος έχει ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Επειδή μου έτυχε και εμένα κάποια στιγμή, θέλησα να αδειάσω, να αλλάξω το στρώμα μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλησαμε να αλλάξουμε το στρώμα, παρήγγειλα ένα καινούριο στρώμα λοιπόν και σκέφτηκα τι θα κάνω το παλιό. Ρώτησα την εταιρεία πρωτίστως. Αναλαμβάνετε εσείς να ανακυκλώσετε? Όχι. Πέρασα από 5 εταιρείες που έψαχνα, όλες τις επώνυμες ας πούμε, ναι, τις πιο διαδεδομένες, τα πιο γνωστά ονόματα. Όλες μου είπαν ότι δεν διαθέτουν τέτοια υπηρεσία. Να απόσυρσης δηλαδή του παλιού
1: στρώματος.
0: Ή το να το αποθέσουν, να το ανακυκλώσουν, να το κάνουν ό,τι πρέπει. Κανένας δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία. Άρα το επόμενο τηλεφώνημα ήταν στον Δήμο μου. Πήρα λοιπόν το Δήμο και είπα θέλω να αφήσω ένα στρώμα, πείτε μου λίγο τη διαδικασία. Αφήστε το, μου είπε, δίπλα στα σκουπίδια και εμείς θα μας πάρετε μετά τηλέφωνο αφού το αποθέσετε. Στον κάδο δίπλα,
1: ναι,
0: θα μας καλέσετε στο τηλέφωνο και θα μας πείτε προκειμένου να το δρομολογήσουμε. Όχι από τώρα, γιατί εγώ πήρα 3 μέρες πριν την παράδοση του νέου στρώματος. Και όντως πέρασε η διαδικασία και με το που άφησα το στρώμα τους κάλεσα κατευθείαν να τους πω ότι το έχω αφήσει και πέρασαν την επόμενη το πρωί.
1: Έχεις καλό Δήμο.
0: Ενδεχομένως να είναι και καλός ο Δήμος. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Άρα δεν θα πρέπει να βλέπουμε καναπέδες, τραπέζια, ραφάκια και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο δίπλα στα σκουπίδια, κυρίως αυτή την περίοδο. Έτσι, ένα τσιγάρο να πετάξει ένας ανεύθυνος εκεί σε ένα στρώμα που βρίσκεται δίπλα, αν πάρει φωτιά δεν σβήνει με τίποτα. Δεν μπορείς να το σβήσεις με έναν κοινό πυροσβεστήρα πλέον.
1: Εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα υπέροχο δέντρο το οποίο προσφέρει μοναδική σκιά, τη Χαλέπιο Πεύκη. Όμως η Χαλέπιο Πεύκη, ως γνωστόν, το χειμώνα, όταν θέλουμε δαδιά για να ανάψει γρήγορα η φωτιά, είναι από τη Χαλέπιο Πεύκη, είναι από Πεύκο. Συνεπώς, έχουμε εξαιρετικά έφλεκτες περιοχές και όταν δεν καθαριστούν και έχουν φτιάξει μισό μέτρο στρώση πευκοβελόνες και από πάνω κουκουνάρια, είναι σαν να θες να ανάψεις μόνο σου μια φωτιά. Δηλαδή, αρκεί μια σπίθα, όπως λες, ένα αποτσίγαρο, ώστε αυτό να γίνει μπουρλότο στην κυριολεξία. Και μετά άντε να το μαζέψεις. Ειδικά στην Ελλάδα με τα μελτέμια που έχουμε και 6 και 7 και πολλές φορές 8 μποφόρ, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις και πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τα δάση μας, γιατί έχουν καεί πάρα πολλά, Βαγγέλη. Εγώ θυμάμαι όταν κατέβαινα.
0: Δεν έχουμε πολυτέλεια να θρηνήσουμε
1: καθόλου την παραμικρή. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, 25, που δεν είχε καεί ούτε η Πάρνηθα ούτε η Πεντέλη, παρά τους καύσονες, το βράδυ ήταν το φυσικό κλιματιστικό της Αθήνας. Έφερνε μια δροσιά. Τώρα, άμα κατεβαίνεις, ας πούμε, από την Πεντέλη ή αν ανέβεις την Πάρνηθα, όπου είναι πραγματικά αποκαρδιωτική η εικόνα, είναι καμένη η μισή Πάρνηθα, πρέπει να φτάσεις μέσα στο καταφύγιο του Μπάφη για να βρεις δέντρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην μπορείς να προστατεύσεις τα δάση που βρίσκονται περιμετρικά της Αττικής, όσο τραγικές και δύσκολες αν είναι οι συνθήκες για την πυρόσβεση. Κάπου κάποια στιγμή πρέπει να. Και επίσης και το άλλο που μου κάνει φοβερή εντύπωση και θέλω ένα καλοκαίρι του χρόνου ίσως να είμαι πιο χαλαρός να το καταφέρω. Θέλω να πάω να βοηθήσω, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα φυλάκια, κάθονται, παρακολουθούν.
0: Προσφέρουν
1: δηλαδή
0: εθελοντική εργασία, ακριβώς, γιατί χρειάζονται μάτια αυτές τις δύσκολες περιόδους.
1: Έχουμε και τα ντρόνς, αλλά και τα μάτια χρειάζονται.
0: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Χρειάζονται μάτια, χρειάζεται συμμετοχή, γι' αυτό και ο εθελοντισμός παίζει το ρόλο του. Και είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι προσφέρουν τέτοιο εθελοντικό έργο αυτές τις δύσκολες μέρες που φυσάει και κάθε τι άσχημο μπορεί να καταλήξει σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που δεν θα σκεφτεί και θα πάει να κάνει, δυστυχώς το έχουμε δει, παρόλες τις
1: ηλεκτροσυγκολήσεις, ας πούμε,
0: να πάει να κάνει μια εργασία, ας πούμε, με σπινθήρα, που τέτοιες περιόδους με τέτοιους ισχυρούς ανέμους δεν τις κάνουμε και μας το υπενθυμίζουν και οι αρμόδιες αρχές να μην το κάνουμε, ή να πάει να ψήσει. Να πάει να ψήσει αυτή τη μέρα. Πήγαινε οποιαδήποτε άλλη. Έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε.
1: Κάτω, όχι αυτές ψητώ της κατσαρόλας, αν μην κινδυνεύεις.
0: Κάντο στην κατσαρόλα, κάντο στο σπίτι και.

0: ξέρεις, αυτό που είπες για τον εντελοντισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να περιγράψω μία άλλη ένα προσωπικό βίωμα, το οποίο πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Είχα πάει στη Ραφίνα να κάνω μπάνιο. Η παραλία αυτή, λοιπόν, επειδή περνάνε τα πλοία, έχει πάρα πολλά μικροπλαστικά. Και όχι μόνο μικροπλαστικά, και πλαστικά από καφέ και καλαμάκια και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και ενώ όλοι καθόμασταν και κάναμε το μπάνιο μας και απολαμβάναμε τη θάλασσα, ήταν μια κοπέλα η οποία είχε μια τεράστια σακούλα σκουπιδιών και μάζευε καπάκια και μικροπλαστικά. Mm-hmm. Και σκέφτηκα εγώ εκείνη την ώρα που στο τέλος, μετά από 2 ώρες, είχε μισογεμίσει μια τεράστια σακούλα. Και λέω, για σκέψου, λέω, αν εκτός από αυτήν την κοπέλα ήμασταν κι άλλοι 10 που κάναμε την ίδια δουλειά,
1: σωστά,
0: θα την είχαμε καθαρίσει την παραλία.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, είναι, ξέρεις, αυτό που λένε, αν δεν προσέξεις το σπίτι σου, θα πες και θα σε πλακώσει. Mm. Είναι τόσο απλό. Αλλά δυστυχώς.
1: Για να κλείσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε, ναι, ότι είχαμε συναγερμό νωρίτερα και στον Εύρο. Ευτυχώς έχει ελεγχθεί πλήρως η πυρκαγιά εκεί, αλλά και στην Κέρκυρα, από φωτιά η οποία ξέσπασε στην πατρίδα σου σε παράνομη χωματερή στο Τεμπλόνι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα, και μάλιστα έφτασαν μερικές εκατοντάδες μέτρα οι φλόγες από κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς δεν πέρασαν παρόλα αυτά προς τα εκεί, ούτε όμως και σε δασική έκταση. Δηλαδή έκαψαν ως επιτοπλίστων χαμηλή βλάστηση.
0: Έβλεπα τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, mm-hmm, και είναι πολύ δύσκολες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Έχουμε εξάρια και εφτάρια και κάποιες μέρες οχτάρια. Mm-hmm.
1: Είχαμε και στα Σπάτα, βέβαια.
0: Είχαμε φωτιά, και στα Σπάτα, έτσι, φωτιά, έχεις δίκιο, ναι.
1: Και υπήρξε και, mm-hmm, 112 προειδοποιητικό για να είναι σε συναγερμό οι κάτοικοι. Παρόλα αυτά, ευτυχώς και εκεί η φωτιά ελέγχθηκε πλήρως. Βρίσκονται όμως οι αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και αν έχουν ελεγχθεί, γιατί αν έχουν, βρίσκονται υπό έλεγχο, καθώς η νύχτα είναι μπροστά μας και πρέπει να τις επιτηρούν. Και εμείς σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, περνούμε, Δημήτρη Φαναριώτη
0: και Βαγγέλης Άρης, σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Άνοιξε εθνική οδός Αθηνών Λαμία σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο. Ωστόσο, οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Η ώρα είναι,
0: ναι, Δημήτρη μου.
1: 11 παρά 25 λεπτά. Mm-hmm. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Ο Γιώργος Κέβης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Στις μουσικές μας επιλογές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Earth News Radio 105,8, συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πριν έρθουμε να δούμε τον εξυγχρονισμό στο και το νέο υπερσύγχρονο μάλλον κέντρο κυβερνοάμυνας που έχουμε πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εδώ στο ΥΠΕΘΑ και το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα και έστειλαν τα μηνύματά τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας και ο άνθρωπος, ο εφοπλιστής, ο οποίος έκανε την δωρεά για αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, τη σημασία του οποίου θα δούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Η ψηφιακή κίνδυνη είναι πλέον τεράστια. Πρέπει κανείς να προσέχει σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνει, τι κάνει και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν hackers οι οποίοι έχουν καταφέρει να μπουν μέχρι στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Mm-hmm.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο
1: απλό είναι για...
0: να θωρακίσουμε, έτσι, mm-hmm. να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Υπάρχουν απειλές νέες και παλιές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε συνέχεια. Ήθελα όμως πρώτα, Δημήτρη, να κάνουμε μία βόλτα από τον κόσμο για να δούμε το τι γίνεται με την υπόθεση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και πώς βαίνουν εκεί τα πράγματα, πώς βαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε εξελίξει καταρχάς.
1: Όντως, πήγε να εκτροχιαστεί αυτό το πράγμα την Κυριακή.
0: Το φοβηθήκαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm. Χάρης όμως στις διαρκείς διαβουλεύσεις και επαφές, οι οποίες κράτησαν σχεδόν 24 ώρες. Καταλαβαίνεις τώρα να είσαι σε ένα τραπέζι και να διαπραγματεύεσαι επί 24 ώρες. Και όπως είπε η Ελβετία.
0: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ήταν παρόν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ο J.D. Vance.
1: Ο J.D. Vance ήταν και αισιόδοξος. Ενώ το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία επιοδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Των δύο αντιπροσωπιών τώρα, όπως είπες, ηγήθηκε της Αμερικανικής ο J.D. Vance και από Ιρανικής πλευράς ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, είναι ένας σε σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης, ένας μετριοπαθέστερος πολιτικός. Ακριβώς. Θα διεξαχθούν όλη την εβδομάδα στο Μπιούργενστοκ, στις Ελβετικές Άλπεις.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Στις πρώτες αυτές επαφές και στη μαραθώνια αυτή πρώτη συνεδρίας που μας περιέγραψες, έβαλαν κάτω το χρονοδιάγραμμα, έβαλαν κάτω δηλαδή το χρονοδιάγραμμα των επαφών που θα έχουν μέσα στους δύο μήνες που έχει συμφωνηθεί, τις 60 ημέρες, προκειμένου να λύσουν όλα τα ζητήματα και να τα θέσουν έτσι στο χαρτί?
1: Όλα δεν λύνονται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όσα πρέπει να λυθούν για να πάμε, ένα βήμα παρακάτω.
1: Δύο είναι τα ζητήματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο έχουν υποθεί πολύ λίγα λόγια και ούτως ή άλλως και από την προηγούμενη συμφωνία παραπεμπότανε να συζητηθεί στο μέλλον. Και το άλλο βεβαίως έχει να κάνει με το Λίβανο, καθώς και το Ιράν αλλά και η Δύση γενικότερα πιέζει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, μην τυχόν και δυναμητήσει την εκεχηρία, έτσι. Πρέπει να σταματήσει
0: αυτό
1: το Ισραήλ.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Είναι μεγάλο ζητούμενο γιατί πρέπει και το Ιράν να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Αν δηλαδή τώρα αν δεις ας πούμε τον πόλεμο ανακοινώσεων σήμερα, ήταν ότι η Χεζμπολάχ είπε ότι οι Ισραηλοί κάνουν τις επιθέσεις, οι Ισραηλοί ότι η Χεζμπολάχ τους έριξε ρουκέτες και γι' αυτό κάνουν τις επιθέσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει ο μεν Τραμπ να, εντός πολλών εισαγωγικών, να συμμαζέψει τον Νετανιάχου, η δε Τεχεράνη πρέπει να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Γιατί ο Λίβανος μπορεί να δυναμητήσει όλη αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια που γίνεται, αν τα καταφέρει μάλιστα ο κύριος Τραμπ να πετύχει μια ειρήνευση στην περιοχή, αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το Πακιστάν και το Κατάρ, Βαγγέλη, όπως και στις προηγούμενες συνομιλίες,
0: που πρωταγωνίστησαν στις διαπραγματεύσεις αυτές,
1: τον πόλεμο στη Γάζα, όπου κηρύχθηκε αυτή η εκεχηρία και μετά η Γάζα βέβαια ξεχάστηκε στην τύχη της, δεν έχει πέσει ούτε ένα δολάριο, είναι ένα ατελείωτα ερείπια. Το Πακιστάν και το Κατάρ έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και το άλλο σημαντικό που ξέρω να σου πω είναι ότι σήμερα επετράπει στο Ιράν για 2 μήνες να κάνει εξαγωγή πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλαγμένα από τις κυρώσεις, για να πάρει χρήματα τα οποία τα έχει τεράστια ανάγκη, γιατί όχι μόνο με τον πόλεμο αλλά και συνολικά με την κατάσταση η οποία υπήρχε οικονομική στο Ιράν, ήταν πολύ δύσκολη, ο κόσμος πεινάει σχεδόν. Συνεπώς θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία εάν προχωρήσουν αυτές οι συνομιλίες. Τώρα ο κύριος Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στο X λίγο νωρίτερα, όπου είπε ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις. Πρόσθεσε ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει για σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, εννοούμε από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προφανώς, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το οποίο αποκαλεί εντός εισαγωγικών πυρηνική ειλικρίνεια. Mm-hmm. Ενώ και αυτό είναι σημαντικό, μεταβαίνει στο Πακιστάν την Τρίτη ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν και η συνάντηση αυτή, η επίσκεψη αυτή θεωρείται ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να συζητηθούν οι τρέχουσες διπλωματικές επαφές και να πούμε ότι θα είναι και η πρώτη επίσκεψη του Πεζεσιάν στο εξωτερικό από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο στο Ιράν στα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου. Βαγγέλη.
0: Βλέπω τώρα ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτησε την συμφωνία, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, και είπε ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί προκειμένου να βοηθήσει τη διαδικασία και να ολοκληρωθεί ειρηνικά. Το ανακοίνωσε επίσημα η τουρκική προεδρία, το περιεχόμενο της συνομιλίας των δύο αντρών. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων, άρα για ποιον χτυπά την κουδούνα, και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.
1: Όπως καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, ο κύριος Ερντογάν θα ήθελε πολύ να ήταν η Κατάρη Πακιστάν. Θα ήθελε να διαδραματίσει και αυτός έναν εξέχοντα ρόλο σε αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στη
0: και
1: Γάζα
0: δεν παραλείπει,
1: το
0: βέβαια, δεν παραλείπει βέβαια να αφήνει αιχμές για την πλευρά του Ισραήλ, έτσι, και του Νετανιάχου, στον οποίο δεν τρέφει και ιδιαίτερη συμπάθεια.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, όχι, δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά απ' την άλλη και ο κύριος Νετανιάχου πρέπει, και φαντάζομαι και για το ίδιο το καλό του Ισραήλ, πρέπει να μαζέψει λίγο αυτή την εισβολή στο Νότιο Λίβανο. Έχει μπει το Ισραήλ 7 χιλιόμετρα προς το Λίβανο.
0: Και οι τελευταίες τους δηλώσεις πάντως είναι ότι έχουμε πλήρη ελευθερία κινήσεων ο Ισραηλινός στρατός για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Άρα λέει δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Δεν φεύγουν τα στρατεύματά μας. Κάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το έχει τάξει. Αν μπορώ να το θέσω
1: το έτσι, έχει τάξει τον Ντόναλντ Τραμπ ακριβώς.
0: Και το έχει τάξει και ο Τραμπ στους Ιρανούς.
1: Ακριβώς.
0: Σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας. Οπότε.
1: Τώρα αυτό που διάβαζα είναι ότι σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές το Τελ Αβίβ αφενός δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο παρά τις αμερικανικές πιέσεις, ωστόσο μελετά το ενδεχόμενο τροποποίησης της διάταξης των δυνάμεών του στην περιοχή με στόχο τη μείωση των κινδύνων ασφαλείας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Μάλιστα η εφημερίδα Γεντότα Χρονότ αναφέρει ότι το Ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο εξακολουθεί να επιμένει στην ανάγκη διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας στο Λίβανο, εξετάζοντας ταυτόχρονα νέες επιχειρησιακές επιλογές. Είναι προφανές ότι και ο κ. Νετανιάχου πιέζεται από τους ακροδεξιούς εταίρους, από τα υπερορθόδοξα ακροδεξιά κόμματα του Ισραήλ, τα οποία αν τον εγκαταλείψουν θα πέσει η κυβέρνησή του, και αν πέσει η κυβέρνησή του έχουμε σύντομα εκλογές, και αν πέσει η κυβέρνησή του ο κ. Νετανιάχου δεν θα είναι πια πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης αλλά μιας πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δικαστικές διώξεις οι οποίες έχουν ανασταλεί. Αν δεν κάνω λάθος είναι 3 κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, και ο κ. Νετανιάχου θέλει να τα αποφύγει πάση θυσία αυτό, και απ' την άλλη βέβαια και ο ίδιος όπως και οι ακροδεξιοί εταίροι επιμένουν στην ανάγκη της συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.
0: Ο J.D. Vance τώρα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από τις πρώτες αυτές και σημαντικές, όπως είπε, επαφές, είπε ότι πρώτον θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Και είναι ανοιχτά. Και δεύτερον, θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε έναν παρόμοιο μηχανισμό συντονισμού για την αποφυγή κλιμάκωσης στο πλαίσιο της περιφερειακής εκεχηρίας. Τρίτο, όπως ανέφερε, και είναι ίσως το σημείο, λέει, που μας ενθουσιάζει ως Αμερικανούς περισσότερο, οι Ιρανοί συμφώνησαν να επιτρέψουν την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη χώρα τους και θέσαμε πολλές γερές βάσεις για την επίτευξη μιας επιτυχημένης τελικής συμφωνίας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Είναι
0: και
1: ένα
0: το
1: μεγάλο ζήτημα.
0: Πυρηνικό πρόγραμμα των Ιρανών, έτσι.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η συμφωνία του Ομπάμα το 2015 ήταν εξαιρετική. Και γιατί ήταν εξαιρετική? Γιατί προέβλεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή, με μια προειδοποίηση λίγων ωρών, ότι οι επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας θα μπορούσαν να επισκεφθούν την ΑΤΑΝ στο Ισφαχάν όλα αυτά τα πυρηνικές, μάλλον τις περιοχές που περιέχουν πυράβλους με, και κυρίως μάλλον εφήγοκεντριστές για τον εμπλωτισμό του ουρανίου, που αυτή τη στιγμή κατά πληροφορίες βρίσκεται στο 60-70%, στο 90% μπορεί μια χώρα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
0: Αυτοί οι επιθεωρητές γνωρίζουν τα πάντα, γνωρίζουν δηλαδή κάθε γεωγραφία όπου υφίστανται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Μήπως μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν τις ξέρουν και οι αρμόδιοι επιθεωρητές αυτού του διεθνούς οργανισμού?
1: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συνολικά το Ιράν έχει περίπου 60-70 λέγονται πυραυλικές πόλεις. Είναι σε βάθος 60-70 μέτρων στο βάθος της γης με βράχους από πάνω, γι' αυτό και είχαν ρίξει τότε οι Αμερικανοί τις cluster bombs για να,
0: καταφέρουν
1: να κάνουν διάτρηση και να φτάσουν μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν και την τελευταία, αλλά ξέρουν σίγουρα τις περισσότερες, δηλαδή τον Ατάνζ, την Ισφαχάν είναι τα μεγαλύτερα πυρηνικά site τα οποία διαθέτει το Ιράν, και εκεί φαντάζομαι ότι αν ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις θα μπορούμε να μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιτυχία.

0: Επιστρέψαμε και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ Βαγγέλης στο τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ. Μιλούσαμε για τη συμφωνία και όσα αυτή περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο προχωρά βήμα το βήμα πλέον μετά τις πολύ ωραίες πρώτες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουμε από την πλευρά του Ισραήλ, που φαίνεται να μην υποχωρεί στο μέτωπο εκεί του νοτίου Λιβάνου και αυτού του...
1: επικαλούμενο την ασφάλεια των πολιτών του, βέβαια.
0: Αυτή τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει, αν το λέω σωστά, Δημήτρη,
1: ζώνη, ακριβώς buffer zone.
0: Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα. Πάντως και το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν ανέλαβε νέες δεσμεύσεις για τα πυρηνικά στις συνομιλίες που είχαμε τώρα. Οι τεχνικές και κρίσιμες συζητήσεις στην Ελβετία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων θα συνεχιστούν. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή ανακοινώνει τις οικονομικές κατακτήσεις για το Ιράν έπειτα από την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων. Με ανάρτησή του λοιπόν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, αυτό που μας είπες Δημήτρη ακριβώς νωρίτερα, απαλλάσσονται πλέον από κυρώσεις, ο αποκλεισμός έρεται και ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν. Αυτό είναι κάτι που περιμένουν οι Ιρανοί, έτσι.
1: Οι Ιρανοί περιμένουν 25 δισεκατομμύρια από το ξεπάγωμα των στοιχείων, αλλά υπάρχουν δύο ακόμη βασικές παράμετροι τις οποίες πρέπει να επισημάνουμε, Βαγγέλη, ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αφενός συμφώνησαν να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας με ποιο στόχο να είναι ασφαλής οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας σημαίνει ότι υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και ότι ενδεχομένως, αν υπάρχει και λίγη καλή θέληση, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την άμεση δημιουργία κέντρου διαχείρισης συγκρούσεων. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του κέντρου? Να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Τώρα, οι συνομιλίες αυτές που γίνονται στην Ελβετία στόχο έχουν να υπάρξει ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, αυτό έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να το πετύχουμε. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί η Μέση Ανατολή, όσα χρόνια κάνω διεθνή, το Μεσανατολικό και το Κυπριακό είναι δύο θέματα τα οποία έχουν παραμείνει άλυτα. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν αυτές οι γραμμές επικοινωνίας και το κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων. Τώρα, κατά πόσο θα καταφέρουν αφότερες πλευρές να τα βρούνε, αυτό είναι κάτι που θα δείξει ο χρόνος. Όπως είπαμε, εξαρτάται πάρα πολύ και από το τι θα κάνει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Αλλά αν καταφέρουν οι δύο πλευρές να δημιουργήσουν έστω και μια εύθραυστη εκεχηρία σε αυτή την περιοχή, τότε θα μιλάμε για πραγματικά μια πολύ σημαντική πρόοδο, Βαγγέλη.
0: Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για τις φωτιές πριν περάσουμε και εκτός συνόρων.
1: 41 Δημήτρη, τον αριθμό σήμερα.
0: Βάλε άλλη μία. 42. Κάντε 42, γιατί είχαμε συναγερμό ο οποίος ξέσπασε πριν από λίγο, σήμανε για φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας αυτήν την φορά. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική πυρκαγιά, εκδηλώθηκε γύρω στις 10 απόψε το βράδυ ανάμεσα στο ζαπάνι της Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στην Λεωφόρο Λαβρίου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί με 61 πυροσβέστες και με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Υπήρξε και ανακοίνωση από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι καίει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και υπάρχει αυτή η σοβαρή κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων θα κατασβέσει σύντομα και την φωτιά αυτή. 41 είπες Δημήτρη σήμερα, έτσι.
1: 41.
0: Άρα με αυτήν 42. Φανταστείτε, γιατί μας μύριζε από τα μελτέμια τα τελευταία 24 ώρα που είχαμε. Το φοβόμασταν και το συζητούσαμε δημοσιογραφικά μεταξύ μας ότι να είμαστε σε επιφυλακή, μην έχουμε φωτιές. Και να λοιπόν που σήμερα άρχισε να έρχεται η μία μετά την άλλη. Είχαμε κάποιες καταστροφές.
1: Βοηθούντος ακούσαμε... και του στρατηγού ανέμου που έλεγε ο Βίρον Πολύδωρας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε κάποιες σοβαρές καταστροφές εκεί σε κτηνοτροφική μονάδα, όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφός μας ο Γιώργος ο Κοβός, εκεί στην περιοχή της, της Βιωτίας που επλήγει από την φωτιά. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη.
1: Έχουμε λίγο χρόνο και δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πώς θα επιλεγεί ο διάλογος του Στάρμερ ή τι έγινε χτες στην γιορτή της μουσικής στη Γαλλία, όπου είναι εντυπωσιακά τόσα συνέβησαν.
0: Για πες μας καταρχάς για την Βρετανία. Πήγαινε μας μία από την Βρετανία, αφού ήμασταν εκτός συνόρων. Βαθιά πριν την παρένθεση της τελευταίας φωτιάς στην Κερατέα.
1: Βαθιά συγκινημένος ο κύρ Στάρμερ. Υπέβαλε την παρέτησή του από την ηγεσία.
0: Ήταν προδιαγεγραμμένη, Δημήτρη, νομίζω.
1: Από την Κυριακή το είχε δημοσιεύσει ο Κυριακάτικος Observer, μεγάλη βρετανική εφημερίδα. Πολύ σοβαρή.
0: Μας το είχες προαναγγείλει και εσύ ήδη νωρίτερα με όλα αυτά που συνέβαιναν.
1: Ακριβώς. Τώρα, ο κύρ Στάρμερ ανακοίνωσε, είπαμε, σήμερα την παρέτησή του. Αναμένεται να οριστεί πριν το Σεπτέμβριο ο νέος επικεφαλής του κόμματος, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι και ανοίγει ο δρόμος ώστε η χώρα να αποκτήσει τον 7ο παρακαλώ πρωθυπουργό σε διάστημα μόλις 10 ετών. Πώς λειτουργεί τώρα μια αναμέτρηση για την ηγεσία? Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των εργατικών. Το εργατικό κόμμα, το λέγαμε και νωρίτερα, νομίζω, στο δελτίο με το Θάνο το Σιαφάκα, το μαγκαζίνο μας, ότι έχει 403 έδρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου, να στηρίξουν αυτή την ενέργεια. Επίσης, οι υποψήφοι πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από τα συνδικάτα. Ενώ, εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιος που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φύλα προσκύμενοι προς την παράταξη, και ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός. Και βέβαια τώρα το μείζον ερώτημα είναι πόσο χρόνο θα πάρει όλο αυτό το πράγμα. Αν και το χρονοδιάγραμμα λοιπόν επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου, σχετικά κοντά σε 2,5 εβδομάδες. Θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου. Και ο ίδιος, όπως τόνισε, αν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την εκ νέου σύγκληση του Κοινοβουλίου μετά τη θερινή περίοδο. Κάτι προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου. Ήταν μια, είπαμε, αναμενόμενη παρέτηση, και ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος προδιαγράφεται σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις ως νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και πρόεδρος
0: το
1: εργατικών. Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πήρε στις εκλογές του ευρύτερου Μάντσεστερ 55% ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, και ανήκει στην παραδοσιακή κοινωνικοδημοκρατική πτέρυγα των εργατικών. Ωστόσο, δεν θεωρείται αριστερός τύπου Κόρμπιν, ο οποίος ήταν στην αριστερή πτέρυγα των εργατικών, ούτε όμως κεντρός τύπου Μπλερ ή Στάρμερ. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, την προτεραιότητά του συγκαταλέγεται η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, ειδικότερα αυτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του περίφημου NHS, το οποίο πάσχει πάρα πολύ σοβαρά στη Βρετανία. Αρκεί να σου πω, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν καρκινοπαθείς οι οποίοι μπορεί να περιμένουν και 8 και 9 μήνες για να κάνουν τη θεραπεία τους. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε κράτη τριτοκοσμικά. Το άλλο ζήτημα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση εξουσιών από το Λονδίνο, συμμετοχή του κράτους στις υποδομές, στις μεταφορές και τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Το ένα από τα δύο θέματα που έριξε τον Στάρμερ ήταν το μεταναστευτικό. Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ των αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα, αλλά με τη θέσπιση νόμιμων διαδικασιών εισόδου στη χώρα, ενώ στη διάρκεια του Brexit ήταν υπέρ της παραμονής υπομονής. Όμως αυτή τη στιγμή δεν προωθεί την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στη δεύτερη μας ώρα θα μιλήσουμε για το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ έτσι στην Γαλλία. Mm-hmm. Για να μας τα πεις, ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι είχαμε και αυτή την υπόθεση με τους πυροβολισμούς και τρεις νεκρούς στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν σε μια εβραϊκή συνοικία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ο ένας εξ αυτών αστυνομικός και ο δεύτερος ήταν ο φερόμενος ως δράστης. Mm-hmm. Και μία αστυνομικός ακόμη τραυματίστηκε σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Η επιχείρηση διήρκησε αρκετή ώρα και φέρεται να είναι ακόμη σε εξέλιξη σύμφωνα με πηγές εκεί των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης που δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες. Okay. Και δεν γνωρίζουν και το κίνητρο, αν ήταν τρομοκρατικό, αν ήταν όμως κάτι άλλο, αν είχε να κάνει με την εβραϊκή συνοικία.
1: Έχει πολλά εβραϊκά καταστήματα αυτή η συνοικία βέβαια, mm-hmm. οπότε λογικό είναι να πάει το μυαλό μας προς αυτό, όπως μας ειδοποιεί ο Γιώργος Κέβης, πρέπει να διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νεοκτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής τον Πρωθυπουργό στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας προφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ενόπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η Εισαγγελία Φετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση πιθανή απειλή εναντίον των ιδίων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός. Βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Ερτ News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας. Σας είπαμε λίγο
1: Σαρή.
0: Και με το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ μέχρι και τις 12. Σας είπαμε νωρίτερα για τη φωτιά στην Κερατέα. Πάμε να συνδεθούμε με το Δήμαρχο Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Την εικόνα παρακαλώ πολύ δώστε μας.
3: Λοιπόν, η φωτιά έχει σβήσει ολοσχερός, κάηκαν περίπου 5 με 6 στρέμματα. Ευτυχώς είχε πέσει ο αέρας, πήγανε άμεσα και αμάξια της περιοχής υπηρεσίας, τα παιδιά έρθαν από τα Σπάτα στην Κερατέα, πήγαν και οι δικές μας δυνάμεις, υδροφόρα, πυροσβεστικά, GCB και είχε πέσει και ο αέρας όπως είπα, οπότε δεν ξέφυγε, αλλά το θέμα είναι και εδώ φάνηκε δύο μεγάλα αγροτεμάχια, εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά. Σπίτι με χόρτα ακαθάριστο, δίπλα καθαρισμένο.
1: Αυτά που λέγαμε, το λέγαμε προηγουμένως.
3: Το καθαρισμένο προστάτευσε την εξάπλωση φωτιάς. Το ακαθάριστο όμως, άμα ήταν καθαρισμένο και αυτό, δεν θα είχαμε ούτε καν αυτή την απώλεια των 5-6 τραμμάτων.
0: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και αυτό θα πρέπει να είναι νομίζω και το μήνυμά μας, Δήμαρχε, γιατί και εσείς αυτές τις τελευταίες μέρες τρέχετε με αυτά τα ζητήματα, φαντάζομαι, επίσης, έτσι.
3: Εμείς τα δικά μας τα κοινόχρηστα τελειώσαμε. Όμως, σήμερα που τελείωσε η περίοδος, από αύριο βγαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία και κάνει ελέγχους. Μετά που θα κάνει ελέγχους, θα μας δώσει στο Δήμο τα οικόπεδα τα οποία χρήζουν καθαρισμού. Από εμάς, είτε με τα συνεργεία μας, είτε θα κάνω και ανάθεση σε ιδιώτες, γιατί δεν προλάβαμε τα συνεργεία μας, και φυσικά με το πρόστιμο και το κόστος του καθαρίσματος. Αλλά αυτό πράγμα όμως τώρα δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει ο κάθε πολίτης να καθαρίζει το οικόπεδό του.
0: Το αυτονόητο λέτε, Δήμαρχε.
3: Αυτονόητο. Εμείς έχουμε βγάλει και ένα ειδικό τιμοτακατάλογο που είναι τον τρίτο της αγοράς, για να συνδράμουμε στην αποκομιδή των υπολοιμάτων και βοηθάμε έτσι να μην ξοδέψουν πολλά χρήματα για την αποκομιδή. Αλλά δηλαδή, παρότι εγώ έτσι υπολογίζω από εδώ και 4 χρόνια που ξεκίνησε το μέτρο, έχουμε πάει στο 80%. Αλλά υπάρχει ένα 20% που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται και επίσης έχει μια αδυναμία ο νόμος. Στην εκτός σχεδίου περιοχή αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν σπίτι δεν έχουν υποχρέωση. Όμως έχουμε αγροτεμάχια που είναι σε ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή δίπλα σε δρυμό. Οπότε πρέπει να γίνει και μια κατηγοριοποίηση, δηλαδή με βάση την επικινδυνότητα, όταν είσαι σε επαφή με το δάσος, ακόμα και σίδερα δεν έχεις, πρέπει να έχεις υποχρέωση να καθαρίσεις, γιατί θα φύγει η φωτιά από εκεί και θα πάει στον δρυμό. Εκεί λοιπόν πρέπει να το δούμε έτσι, το έχω επισημάνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει αλλαγή του νόμου. Άρα παράλληλα πρέπει να κοιτάξει ο κάθε πολίτης να στα πλαίσια τοπικής ευθύνης να καθαρίζει το κόπεδό του και εμείς ως Δήμος να συνδράμουμε.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, κατά πρώτον αν εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι, γιατί το μετεό το κοίταζα τώρα δίνει από 5 μέχρι 7 μποφόρ.
3: Όχι, έχει κόψει ο αέρας.
1: Έχει κόψει ο αέρας. Αύριο βέβαια θα ξαναρχίσουν οι άνεμοι.
3: Αύριο ξαναρχίζει, ναι, αλλά έκοψε και άλλη στιγμή μία ώρα πριν τη φωτιά. Η φωτιά είναι και ένα θέμα τώρα. Πώς μπήκε η φωτιά 10 η ώρα, έτσι.
1: Ναι.
3: Εξετάζεται και αυτό. Θα το βρει η περιοριστική υπηρεσία με τον ακριτικό της. Αλλά 10 η ώρα έπιασε, στις 9 είχε αέρα. Δηλαδή ευτυχώς που μία ώρα μετά έχει κόψει.
0: Σας ευχαριστούμε για τα καλά νέα, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο και ευχαριστούμε και πάλι. Όπως μας είπε, οριοθετήθηκε, έσβησε η φωτιά αυτή η οποία αναστάτωσε εκεί την περιοχή λίγο νωρίτερα και τον ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, όπως ευχαριστούμε και τη Μαρία τη Σφυρόαιρα που μας την παρέχει αυτήν την άμεση ενημέρωση. Τώρα, Δημήτρη, θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με το Πεντάγωνο εκεί και αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας πίσω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια. Στο Υπουργείο λοιπόν το υπερσύγχρονο αυτό κτίριο των τριών επιπέδων, συνολική επιφάνεια έχει 2.500 τετραγωνικά μέτρα, και το οποίο στεγάζει πλέον τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ. Έχει δει εγκατασταθεί εκεί όλο το σύγχρονο απόρριτο σύστημα που εργάζεται πάνω στη θωράκιση από τους κινδύνους, και έκανε σχετικές δηλώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις οποίες και μπορούμε να ακούσουμε.
2: Πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχθαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μία επιτελική ομάδα πληροφορικής, και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος.
0: Ο αέρας ακούγονταν και στο μικρόφωνο του Πρωθυπουργού, έτσι, κατά την ομιλία του εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη.
1: Πάντως να πούμε, Βαγγέλη, ότι όλα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Η νέα λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΚΕΘΑ στον κυβερνοχώρο και ενισχύει τρία πράγματα. Πρώτον, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεύτερον, την ψηφιακή θωράκιση και την κυβερνοανθεκτικότητα των ενόπλων δυνάμεων και της χώρας. Να ακούσουμε όμως αυτό το σημείο τι είπε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.
4: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των μη επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Και να πούμε ότι αφού ακούσαμε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ότι το νέο αυτοκτήριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Αθανάσιο Λασκαρίδη, ο οποίος βέβαια έδωσε το παρόν.
5: Δωρεές όπως η σημερινή επιτρέπουν την ταχύτατη εκτέλεση σημαντικών έργων χωρίς διαγωνισμούς, ενστάσεις, δικαστικές αγωγές και καθυστερήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ευτυχώς να γίνονται περισσότερες δωρεές προς το δημόσιο συμφέρον και προς τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν είναι όμως ούτε κατά διάνοια αρκετό. Πολλά περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Το λέγω διότι υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος, κυρίως μέσα στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

0: ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, Βαγγέλη, ο Τζίμι Χέντριξ, νομίζω θα συμφωνήσεις.
1: Απόλυτα.
0: Τεράστια μορφή και τεράστιος βιρτουόζος στο σόλο. Να πούμε τώρα, επειδή
1: ήταν ό,τι καλύτερο για να μας πάει στις 11:20.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σάρη,
1: μέχρι και τα μεσάνυχτα παρέα.
0: Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους, Γιώργος Τσολάκης.
1: Γιώργος Σκεύης, συγγνώμη. Και Γιώργος Τσολάκης.
0: Ναι, και Γιώργο Τσολάκης
1: στις μουσικές
0: επιλογές.
1: Εξού και ο Τζίμι Χέντριξ.
0: Εξού και ο Χέντριξ, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εμείς στις 11:45 ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί είναι η ώρα του Μουντιάλ και θα μάθουμε όλα όσα έγιναν, όλα όσα γίνονται, όλα όσα θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες στο σημαντικότερο γεγονός του ποδοσφαιρικού κόσμου αυτήν την περίοδο. Και τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, που πρωταγωνίστησε στην ημέρα, στην ευρύτερη
0: πρώτη
1: πολιτική
0: είδηση μετά τις φωτιές,
1: επικαιρότητα. Ακριβώς. Και δεν είναι άλλο από το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ένα ένταλμα σύλληψης το οποίο εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, η οποία ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Να θυμίσουμε λίγο ότι είναι
0: αυτό,
1: το Qatar Gate, για
0: κάποιοι
1: από τους ακροατές μας μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς τι είναι.
0: Ναι, είναι ένα σκάνδαλο στο οποίο είχε βρεθεί μπλεγμένη και η κυρία Καϊλή, ευρωβουλευτής. Τελικώς δεν βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις κατηγορίες εναντίον της. Θα θυμόμαστε όλες τις ιστορίες με τις βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις κατηγορίες εναντίον της. Θα θυμόμαστε όλες

0: Για και πολλά για το,
1: και για αθλητικές διοργανώσεις, για έτσι, προς όφελος του Κατάρ,
0: του συνολικά. Του Κατάρ, να μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ είναι ένα εμιράτο, το οποίο έχει άφθονο χρήμα, όπως και όλες οι περισσότερες χώρες του κόλπου. Τα περίφημα πετροδολάρια είναι εξωπραγματικά τα ποσά τα οποία διαθέτει το Κατάρ, παρότι είναι ένα μικρό κράτος, ένα μικρό εμιράτο, αλλά βλέπεις ότι το χρήμα μπορεί να καταφέρει να κινήσει πολλές περιπτώσεις.
1: Ο ίδιος πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε ότι μιλά για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Αυτά είπε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Τώρα, για τη συμμετοχή του ως επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ΜΚΙΟ, ελέγχεται από την Βελγική Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία όμως ενεπλάκει στο Qatar Gate, για το οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και στο φερόμενο ως εγκέφαλό του, είναι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, που μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη, και τον πρώην σύντροφό της και συνεργάτη του Παντσέρη, Φραντζέσκο Τζόρτζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, υποστηρίζει ότι με τη συμμετοχή του στο ΔΣ της εν λόγω οργάνωσης έλαβε συνολικά 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε στο ποθενέσχες του και υποβλήθηκε στη σχετική φορολογία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι για τη συμμετοχή του στη ΜΚΙΟ έλαβε και σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Επισημάνουμε, όπως είπαμε, ότι η κυρία Καϊλή δεν βρέθηκε εμπλεγμένη σε αυτή την ιστορία. Να θυμίσω πάντως ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της, ο κύριος Φραντσέσκο Τζόρτζι, είχαν πάει μαζί διακοπές με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, δισεκατομμυριούχος, πασίγνωστος ο Μπράνσον, και για τη SpaceX, την εταιρεία που έχει. Σε κάθε περίπτωση αυτό, ξέρεις, προκάλεσε, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, προκάλεσε εντυπώσεις, με την έννοια του ότι κάνεις παρέα με δισεκατομμυριούχους, άρα ενδεχομένως να είσαι μπλεγμένος. Να το επισημάνουμε αυτό όμως και να το ξεκαθαρίσουμε, ότι η δικαιοσύνη δεν βρήκε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν εμπλοκή της κυρίας Καϊλή, σε αντίθεση με τον Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο επικεφαλής αυτών των διασυνδέσεων εντός πολλών εισαγωγικών με το Κατάρ. Τώρα, ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε σε όλα αυτά. Ήταν πολύ καυστικός και σκληρός και είπε ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις της.
1: Έτοιμος λοιπόν για άρση της ασυλίας του, δηλώνει ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να αποδείξει, όπως λέει, το ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο ζήτημα, και μάλιστα θέτει ερωτήματα γιατί να εμπλέκεται το δικό του όνομα σε αυτό το σκάνδαλο. Τώρα, είχαμε αντίδραση, να πούμε, Δημήτρη, από τα κόμματα. Ναι, ναι.
0: Ήθελα να σου πω ότι στην Ευρωβουλή υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι. Είχε κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, ένας εκ των ανταποκριτών μας, ο Γιώργος Συριόπουλος, ο οποίος είναι 40 χρόνια εκεί, είναι φίλος καλός από τα φοιτητικά μας χρόνια στις Βρυξέλλες, και μου είχε πει, είχαν υπολογίσει οι συνάδελφοι εκεί, ότι τα λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνούν τα 1.300. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν.
1: Γίνεται.
0: Το λόμπινγκ είναι βασικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Και
0: το βλέπεις δηλαδή.
1: Και στο Αμερικανικό.
0: Και στο Αμερικανικό. Φυσικά, καλά εκεί. Εκεί ακόμα περισσότερο.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, να πούμε ότι είχαμε αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση, για εγκληματική δράση, και αναμένουμε τη θέση Μητσοτάκη.

Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές. Να πούμε τέλος ότι το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα εκτελεστεί εφόσον προηγουμένως αρθεί η ασυλία του από την Βουλή και επικυρώσει την παράδοσή του στο εφετείο Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη ελεγχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, τονίσε δήλωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον Ιδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Συναγερμός η γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: YouTube in the name of love. Φίλε Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε για τις μουσικές σου επιλογές, οι οποίες μας βρίσκουν απολύτως ευθυγραμμισμένους.
1: Μα απολύτως.
0: Απολύτως όμως ευθυγραμμισμένους.
1: Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και να πούμε μια είδηση που μας έγινε μόλις γνωστή. Είχαμε μια έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI. Της TUI Fly
0: Netherlands.
1: Στην Ρόδο, στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένια προς το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, με ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με τα όσα λοιπόν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά από την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Να πούμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν εκεί προληπτικά στο σημείο, όπως προβλέπει βέβαια και το πρωτόκολλο που υφίσταται και σε κάθε περίπτωση είναι αυστηρό. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά.
0: Όλα πήγαν καλά. Απλώς το τραβήξανε μακριά για τον απλούστατο λόγο ότι τα αεροσκάφη έχουν τεράστια αντεπόζητα και μάλιστα όχι με βενζίνη, με κυροζίνη, η οποία είναι πολύ περισσότερο, έχει πολύ ψηλότερο οκτανιακό βαθμό και είναι εξαιρετικά έφλεκτη.
1: Και φαντάσου ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ξεκινήσει από την Μομπάσα της Κένια με προορισμό το Άμστερνταμ. Ποιο είναι και το μέγεθος του όγκου των καυσίμων που θα μετέφερε.
0: Αυτό, Βαγγέλη.
1: Οι λόγοι ασφαλείας και το πρωτόκολλο το αυστηρό.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα.
1: Βεβαίως. Επιβάλλουν λοιπόν να το μεταφέρουν μακριά από τον κόσμο, να το απομακρύνουν. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά και βέβαια οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν με άλλο τρόπο, αν όχι με το ίδιο αεροσκάφος, αν δεν επιδιορθωθεί ή όποια ζημιά φέρεται να υπάρχει το ταξίδι τους.
0: Πάντως, μια και είπες για την TUI, που είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία στην Ευρώπη και σίγουρα η μεγαλύτερη στη Γερμανία, διάβαζα ότι οι προβλέψεις της για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά στον τουρισμό. Έτσι. Mm-hmm. Είμαστε μακράν ένας αξιοζήλευτος τουριστικός προορισμός. Πάμε να δούμε στη Γαλλία για τη γιορτή της μουσικής που έγινε, η γιορτή του Έσχου.
1: Για πάμε, τι ήταν εκεί πέρα, κάποιο μουσικό φεστιβάλ, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
0: Είναι η γιορτή της μουσικής, mm-hmm. Είναι μια τεράστια εκδήλωση, ετήσια γιορτή, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και δεν διεξάγεται μόνο στο Παρίσι, αλλά και σε πάρα πολλές γαλλικές πόλεις.
1: Και εδώ είχαμε αντίστοιχους εορτασμούς στο Ηρώδιο με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.
0: Της ΕΡΤ, βέβαια. Εξαιρετική συναυλία. Όσοι είχαν τη χαρά να πάνε χθες να την απολαύσουν.
1: Χθες το βράδυ
0: στο Ηρώδιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να την παρακολουθήσω. Θα το κανονίσουμε να πάμε μια μέρα μαζί, Βαγγέλη, στην επόμενη εκδήλωση. Τι έγινε λοιπόν στη Γαλλία τώρα. Εκτυλήθηκαν σκηνές χάους χθες το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 240 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων, καταγγελίες βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων ληστείων και επιθέσεων με σύριγγες παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία.
1: Φαντάσου να μην είχε και ισχυρή αστυνομική παρουσία δηλαδή.
0: Ναι, και αν έχει η Γαλλία αστυνομία, έτσι. θα σου θυμίσω τότε με τον Μπατακλάν, όπου είχαν καταφέρει, το βλέπα, είχα συγκλονιστεί κυριολεκτικά γιατί έβλεπα το θάλαμο επιχειρήσεων της αντιτρομοκρατικής στη Γαλλία και ήταν πυροσβέστες, αστυνομικοί, αντιτρομοκρατικοί και κατάφεραν να βρουν σε 2-24 ώρα στο Παρίσι και τα περίχωρα, μιλάμε για μια περιοχή όπου ζουν 30 εκατομμύρια άνθρωποι, τους βρήκαν και τους εξόντωσαν. Τώρα για τις σύριγγες λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα, είναι ένα νέο κόλπο το οποίο γίνεται στην Ευρώπη και αλλού. Πηγαίνουν, βρίσκουν γυναίκες κατά κύριο λόγο, τους ρίχνουν μια με σύριγγα η οποία συνήθως περιέχει και ταμίνη, που είναι ένα ναρκωτικό το οποίο εντός αγωγικών παραλύει το θύμα, mm-hmm. Για να μπορέσουν να το βιάσουν. Είχαμε και τραυματισμό 40χρονου και 40χρονης γυναίκας, οι οποίες δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι. Νοσηλεύονται και οι δύο σε καλή κατάσταση σχετικά κοντά στην πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, γυναίκες πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν συμπήματα με σύριγγα και κάποιες από αυτές βιάστηκαν. Ενώ ένας 48χρονος στα βόρεια προάστια του Παρισιού συνελήφθη με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε 12χρονο κορίτσι. Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής, δηλαδή, ήταν αυτό το πράγμα.
1: Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής. Μετά θα επιστρέψω στο Ηρώδιο για να την κλείσουμε γλυκά την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Έτσι.
0: Σωστό,
1: αν ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
0: Ολοκλήρωσα.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ την Παγκόσμια ημέρα μουσικής την τιμήσαμε με αυτή την εντυπωσιακή συναυλία στο Ηρώδιο. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ο παγκοσμιοφήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και ο βιολίστας Ηλίας Λιβγεράτος. Πραγματικά το απίλαυσε ο κόσμος, πλήθος κόσμου που βρέθηκε εκεί με τα αριστουργηματικά έργα του Μπετόβεν και του Μότσαρτ κάτω από τον έναστρο Αττικό ουρανό. Πώς να μην είναι όμορφα, και μιλάμε και για ένα θέατρο το οποίο θα μας λείψει, έτσι. Ναι.
0: Βέβαια θα μας λείψει. Αυτό που είναι συγκινητικό είναι ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε με τον Κοριολάνο, mm-hmm. το πρώτο έργο που η Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ερμήνευσε στο Ηρώδιο ως ορχήστρα του ΕΙΡ το Μάιο του 1964 με διευθυντή τον αρχιμουσικό Μιχάλη Οικονόμου. Δεν ξέρω αν έχει πάει στο Ζάπιο, mm-hmm. όπου υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι. Όχι εκεί που είναι η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, που ήταν εν πάση περιπτώσει και γινόντουσαν εκλογές και τα λοιπά, καταγράφαν τις εκλογές. Ένα μικρό σπιτάκι λίγο πριν στρίψει αριστερά, το οποίο ήταν το πρώτο κτίριο στο οποίο λειτουργήσε η ελληνική ραδιοφωνία. Δεν υπήρχε τηλεόραση τότε, mm-hmm. μόνο στην Αμερική.
1: Όχι, δεν το γνώριζα.
0: Ήταν πραγματικά, αν το δεις αυτό το σπιτάκι, όπως πας ευθεία και ετοιμάζεσαι να στρίψεις αριστερά για να πας στο Ζάπιο, που υπάρχει και ένα μεγάλο κατάστημα εκεί, καφετέρια, είναι εστιατόριο, και δίπλα είναι το μεγάλο κτίριο της πρώην Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι, πρέπει να έχει 4-5 δωμάτια. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος στην Ελλάδα όπου πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική εκπομπή. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ακριβώς ήταν. Πρέπει να ήταν κοντά στο 1920. Mm-hmm. Θα ψάξω να το βρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εξαιρετικό κτίριο ιστορικό, το οποίο διατηρείται και σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα.

0: Λάθος σήμα ήταν αυτό. Έτσι, κάποιος βιάζεται για την ώρα του Μουντιάλ. Αλλά η ώρα
1: καλά,
0: του Μουντιάλ.
1: Το σίγουρο.
0: Έχει ακόμη 2,5 λεπτά. 2,5 λοιπόν, λεπτά έχει ακόμη.
1: Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο, ποιος είναι σήμερα ο Δημήτρης, ο Καϊμάς ή ο Τάσος Επιτρόπου?
0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου, αυτή η τεράστια μορφή. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο καύσωνας πλήττει τη Γαλλία πάρα πολύ σκληρά. Το βλέπαμε και από την έκφραση του προσώπου της Θωμαϊδας Παπαϊωάννου όταν έβγαινε στην τηλεόραση για να μιλήσει. Πραγματικά εξουθενωμένη από τη ζέστη, πάνω από 40 βαθμούς η θερμοκρασία. 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Γιατί, Βαγγέλη? Γιατί τώρα δίνουν τον μπακαλωρέα. Δίνουν δηλαδή ουσιαστικά τον μπακαλωρέα, είναι ένα δίπλωμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω.
0: Δεν
1: από
0: είχα μια σχέση με το ΖΙΚΟ.
1: Όχι, okay. Όχι. Το οποίο είναι κάτι μεταξύ απολυτηρίου λυκείου, κάτι παραπάνω από πολυτήριο λυκείου και κάτι λιγότερο από το πρώτο έτος σε μια σχολή. Δύσκολες εξετάσεις πολύ και θέλει και πολύ διάβασμα για να τις περάσεις. Ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα οι μαθητές σήμερα για να μπορέσουν να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Συνολικά 13 νεκροί και 2 παιδιά τα οποία πέθαναν από θερμοπληξία μέσα
0: σε
1: ένα αυτοκίνητο. Ναι, έπαθαν καρδιακή ανακοπή. Τώρα μας έλεγε και η Θωμαΐδα νωρίτερα, συγγνώμη, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι αμέλεια, αλλά θα μπορούσε και ενδεχομένως να ήταν ένα έγκλημα. Αυτό θα το μάθουμε τα επόμενα 24 ώρα. Οι ίδιες ανάλογες τραγικές συνθήκες στην Γερμανία, που βιώνει θερμοκρασίες 35-36 βαθμών. Στην Ισπανία είχαμε 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Στη χώρα των Βάσκων έχει δοθεί κόκκινος συναγερμός, ενώ πολύ ψηλές είναι οι θερμοκρασίες και στη γειτονική μας Ιταλία. Έχει θάλασσα η Ιταλία, αλλά τα λέγαμε την άλλη φορά πόσο μικρές είναι οι παραλίες.
0: Τώρα είναι η ώρα του Μουντιάλ. Τώρα είναι η ώρα του Τάσου Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: γεια
1: Τάσε.
2: Γεια σας, παιδιά. Άλλα σχεδίαζα να πω, άλλα μας προέκυψαν και λογικό είναι, καθώς αυτά που κάνει αυτός ο αθεόφοβος 24 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή, μπαίνει στο 31ο έτος της ζωής του.
0: Για το Μέση μιλάς?
2: Αναφέρομαι σε αυτό το άμπαλο, ναι, το Μέση.
1: Άμπαλος κιόλας.
2: Άμπαλος. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Καταρχάς έχει σημειώσει 5 γκολ η Αργεντινή. Και τα 5 τα έχει σημειώσει αυτός. Έτσι. Και δεν είναι ότι τα έχει σημειώσει, ok, έβαλε 5 γκολ, συμβαίνει. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία που πρώτα απ' όλα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τα 2 γκολ που σημείωσε σήμερα. 2-0 νίκησε την Αυστρία πριν από λίγο, τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγο. Τέλος πάντων, πριν από νωρίτερα που έγινε το πρώτο μάτς. Έφτασε στα 18 γκολ σε 28 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο και είναι ο πρώτος σκόρερ, φιγουράρει στην πρώτη θέση, τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μπράβο.
2: Ξεπέρασε τον Κλόζα, ήταν μαζί στα 16 με το χατρίκ που έκανε απέναντι στην Αλγερία στο πρώτο παιχνίδι. Και έφτασε είχε 16 και 2, 18 γκολ τώρα και είναι μόνος πρώτος.
1: Μια απορία, Τάσο, έχω την αίσθηση από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει στα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα ότι δίνουν ως φαβορί την Αργεντινή, ως σχεδόν απόλυτο φαβορί.
0: Αν συνεχίσει έτσι ο Μέση, σίγουρα.
1: Συμφωνείς?
2: Κοίταξε, καταρχάς είναι.
1: Γιατί και οι Γάλλοι είναι καλοί, με τις λίγες μου γνώσεις.
0: Και οι Ισπανοί είναι καλοί.
1: Και οι Ισπανοί.
2: Οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί και οι Γάλλοι θεωρώ ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα και καλύτερη από τις άλλες δύο. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κρίνεις. Και εντάξει, αυτό αν το καταφέρει ο Μέση και αυτό, νομίζω ότι δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη ή τέλος πάντων τα κοιτάτια της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Είναι ένα φαινόμενο, εντάξει, το φαινόμενο το έχει ο Ρονάλντο, ο οποίος είναι και τρίτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων και παίρνει με 15 γκολ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο. Αλλά το παιδί αυτό δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, ξέρω, γιατί από μικρό παιδί το παρακολουθώ, γιατί μεγαλώσαν μαζί με το Μέση.
0: Αλήθεια.
2: Όχι στην ίδια γειτονιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το χρονικά. 20 χρόνια πρωταγωνιστής. Δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο 20 χρόνια. No. Είναι 20 χρόνια εκεί. Είναι εκεί η ηγετική φυσιογνωμία, σκόρερ,
0: ίνδαλμα.
2: Ναι, είναι εμπορικότητά του,
0: σωστά.
2: Τα πουλάει πολύ. Έκανε και κάτι άλλο με αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε. Ουσιαστικά τι έκανε, σημείωσε για έκτο συνεχόμενο αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο, τέρμα. Mm-hmm. Το είχε κάνει τα τέσσερα προηγούμενα, σε όλα τα νοκάουτ στο Κατάρ σκόραρε και έχει σκοράρει και με την Αλγερία τώρα. Και με την Αυστρία. Δηλαδή έξι συνεχόμενα δεν έχει κάνει κανένας στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Τυχαίο παρά δεν μόνο, νομίζω.
2: Όχι βέβαια, δεν είναι τυχαίο. Όχι, παρά μόνο, αν θυμάμαι καλά, ο Ζαϊζίνιο, ο Βραζιλιάνος αυτός ο παιχταράς, και ο Ζιστ Φοντέν, ο Γάλλος. Επί δεκαετίες ολόκληρες ήταν θεωρείται ο κορυφαίος, ας θυμίσω ότι ο Γάλλος ήταν, είχε σημειώσει 13 γκολ σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το 58 στη Σουηδία. Σε 6 αγώνες δηλαδή είχε βάλει ο άνθρωπος 13 γκολ. Επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στον Ζιστ Φοντέν. Έτσι. Mm-hmm. Και ο Ζαϊζίνιο το 70 στη διοργάνωση του Μεξικού που ήταν ναι μεν το παγκόσμιο κύπελλο του Πελέ, αλλά σημείωσε ο Ζαϊζίνιο 6 συνεχόμενα παιχνίδια, σημείωσε παντού γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε τότε η Βραζιλία. Όμως ο Μέση ισοφάρισε και αυτό και αν σκοράρει στο επόμενο θα είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουν πιάσει, έχουν ξεκινήσει από το Κατάρ και συνεχίζουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι μυθικός, γιατί θυμάστε το 86 και το 90, όσοι θυμάστε τέλος πάντων, λέγαμε πάντα ήταν ο Μαραντόνα μόνος του. Όμως ο Μαραντόνα πάντα υπήρχε, εννοώ στην Αργεντινή, πάντα είχε και κάποιους, έναν Κανίγια, κάποιους παίκτες που είναι και ευρύτερα γνωστοί. Ο Μέση που έχει κάποιους, τώρα παίζει με τον Αλμάντι και κάτι τέτοιους παίκτες, δηλαδή που δεν τους ξέρει το ευρύ έτσι. Mm-hmm. Και είναι εντελώς μόνος του και οδηγεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο την Αργεντινή, σε ένα Κόπα Αμέρικα μετά και φυσικά οδηγεί τώρα και την Αργεντινή προς το back-to-back.
0: Βεβαίως.
2: Είναι πολύ νωρίς. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Έχει παίξει με Αλγερία και με Αυστρία. Έτσι. Δεν έχει παίξει με τις σπουδαίους αντιπάλους. Αλλά εντάξει, το σημειώνουμε αυτό. Και ενδεχομένως και πιο μετά, δηλαδή στα επόμενα παιχνίδια, οι συμπαίκτες του θα αναδάσουν και άλλο απόδοση. Είναι πολύ καλή οργανωμένη. Για να απαντήσω το αρχικό ερώτημα για το φαβορί, είναι τρομερή οργάνωση στην άμυνα, αλληλοκαλύψεις. Δουλεύουν όλοι γιατί ξέρουν ότι μπροστά έχουν τον καλύτερο όλων ενδεχομένως και δουλεύουν γι' αυτόν ώστε να προστατεύουν τα μετόπιστε και μπροστά τρέχα παιχταρά μου και βάζε γκολ. Έχει ένα πλάνο τέτοιο φυσικά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι έτσι όπως θα λέει ο Τάσος στον αέρα εδώ του News τώρα, αλλά αυτή την εικόνα μας δίνουν. Και κοιτούσα και λίγο τα στατιστικά του. Αυτός ο Αθεοφοβός έχει αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες, έτσι δεν λέμε, βάζουμε φιδικά και τέτοια, 1189 αγώνες, έχει σημειώσει 927 γκολ και έχει μοιράσει 414 ασίστ.
1: Πολεμική κάνει μηχανή μου ακούγεται.
0: Απίστευτα στατιστικά.
2: Πρόσεξε, είναι 1300 γκολ, χοντρικά το λέω, περισσότερα από όσα παιχνίδια έχει, θυμίζω περίπου 1200, έχει σημειώσει 1300, αλλά 1350.
0: Άρα η αναλογία είναι πάνω της μονάδας.
2: Ναι, όχι στα γκολ, μαζί με assist. Assist, δηλαδή κατάλαβες τι
0: εννοώ. Ναι.
1: Βοηθητική
2: πάσα. Δηλαδή σημειώνει γκολ ένα κάθε 0,80, κάθε 80, βάζει περίπου ένα γκολ σε κάθε μάτς. Και μαζί με την assist είναι ακριβώς ένα, γιατί και η assist είναι μια ευτυχία που δίνεις και στο συμπαίκτη σου τον goal και είναι πολύ σημαντικό στη στατιστική του ποδοσφαίρου η assist, όπως και στο μπάσκετ, έτσι. Οι assist είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί ουσιαστικά χρεώνεσαι ότι εσύ έδωσες τον goal στο συμπαίκτη σου.
0: Έτοιμο goal.
2: Goal και assist
0: στον
2: αγώνα έχει 1,13 πάνω, δηλαδή πάνω από το... από τη μονάδα. Είναι κάτι φοβερό, είναι εξωφρενικό το στατιστικό που έχει Και φυσικά το αντίπαλο δέος που είναι ο Ρονάλντο, γιατί έτσι μαζί μεγάλωσαν και αυτοί, που είναι 41 ετών, και να θυμηθώ ήταν 41 ετών και 132 ημερών όταν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ, και έγινε και ο γυριότερος ποδοσφαιριστής εκτός τερματοφυλάκων που έχει αγωνιστεί ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Και επ' αυτού έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Διάβαζα σε ένα γαλλικό αθλητικό περιοδικό, εσύ θα το ξέρεις σίγουρα, το L'Equipe, ότι πλέον ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή ηλικίας εννοώ. Δηλαδή δεκαετία 70-80, αν ήσουν 35 θεωρήσω ηλικιωμένος για μπάλα,
2: και
1: ακόμα
2: φαινόμενο,
1: και 30. Ακριβώς. Και έχουμε τώρα το Ρονάλντο 41, το Μέση 39.
2: Δεν είναι λογικό όμως.
1: Για πες γιατί όμως, γιατί αυτή είναι η απορία.
2: Να ξεκινήσω την τεχνολογία των παπουτσιών. Να ξεκινήσω την τεχνολογία των ρούχων. Να ξεκινήσω.
1: Των ρούχων.
2: Το ρούχο, ναι, ναι.
1: Καλά,
2: ναι,
1: τα παπούτσια το καταλαβαίνω. Τα ρούχα, τι τεχνολογία διαθέτει.
2: Γιατί, βέβαια, γιατί τώρα πλέον είναι τα αεριζόμενα, είναι τελείως διαφορετικά. Ορισμένα για τους πολύ μεγάλους στάρ, μέχρι και τα ρούχα εκτός από τα παπούτσια φτιάχνονται στα μέτρα τους ακριβώς και δεν είναι μέσα στο.
1: Σα φαίνεται
2: one fits all. Και βάλτε ό,τι θέλετε. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Πήγα στα πολύ εύκολα. Και φυσικά είναι η επιστήμη πλέον. Είναι η επιστήμη του ποδοσφαίρου, η ιατρική, οι αποθεραπείες, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για τις φλεγμονές.
1: Η διατροφή,
2: πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Παρακαλώ.
1: Και η διατροφή, φαντάζομαι, λέω, θα είναι πιο προσεκτική.
2: Εντάξει, διατροφή, αυτό εννοώ επιστήμη. Όταν ο άλλος σου λέει ότι δεν θα παίξεις. Όταν τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, για όσους δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές, έχετε προσέξει ότι φοράνε ένα μπουστάκι από μέσα της φανέλας.
0: Το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλες τις λειτουργίες του σώματος. Καρδιακούς παλμούς, πίεση, τα πάντα, τα πάντα.
1: Φοβερή είσαστε.
2: Παίζει και αυτός μπαλά. Αλλά αυτά όλα, το λεγόμενο GPS του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
2: δεν είναι ότι τα καταγράφει και μετά πάμε και τα βλέπουμε. Είναι κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπάρχει άνθρωπος και άνθρωποι στον πάγκο που παρακολουθούν,
0: που τα διαβάζουν αυτά, έτσι, ναι.
2: Και ενημερώνουν το τεχνικό επιτελείο, που θα ενημερώσει τον head coach, τον πρώτο προπονητή, ποια είναι η κατάσταση συγκεκριμένου
0: ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης ταύτισε, λοιπόν, βγάλ τον αλλαγή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται αλλαγές. Στην αρχή ήταν, δεν μπορούσε να το διανοηθεί ο φίλαθρος που έβλεπε τον αγώνα, γιατί έβλεπε έναν καλό ποδοσφαιριστή να αποδίδει και να είναι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος του γηπέδου.
0: Και να τον βγάζουν.
2: Και στο 70 να γίνεται αλλαγή. Γιατί?
0: Για να μην
2: όχι
0: καίει.
2: Γιατί δεν έχει αντοχές μόνο, αλλά κινδυνεύει μέχρι και με μυϊκό τραυματισμό.
0: Σωστό. Το οποίο διαγιγνώσκει
2: για τον Πελέ,
0: η συσκευή.
2: Επί παραδείγματι.
0: Βεβαίως.
2: Για τον Μαραντόνα πιο μετά.
0: Πάντως για το, για το Μέση, για να κλείσουμε, για να δούμε λίγο και τα άλλα παιχνίδια, γιατί ο χρόνος θα αρχίσει να μας πιέζει.
2: Ναι.
0: Μου άρεσε πολύ η εικόνα με μια αιωνόβια οπαδό του Μέση, η οποία, ναι, 100 ετών, η κυρία Αργεντίνα, με την εμφάνιση της Αργεντινής και με πλακάτ που έγραφε 100 χρόνια, 100 years old,
1: fan
0: Messi
1: του
0: fan. Φαν του Μέση 100 χρόνια.
1: Έναν αιώνα.
0: 100 ετών.
2: Έτσι, έτσι. Είναι, καλά, εντάξει.
0: Άξιος.
2: Τον λατρεύουν.
0: Πήρα
2: μια συνέντευξη, θα παίξει και το Σαββατοκύριακο την έχουμε ετοιμάσει, του Λούκα Βεγιαφάνη, του ποδοσφαιριστή παλιού του Παναθηναϊκού, τώρα είναι στη Φυσιά, Αργεντινός. Τον βρήκαμε στο Μεξικό, λοιπόν, για να αυτό θα κλείσουμε και τη Μεσιάδα που αρχίσαμε. Και το πρώτο πράγμα που το ρωτήσαμε είναι Μαραντόνα ή Μέση. Και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, γιατί λέει, με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ο Μαραντόνα είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει, είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Ο Μέση όμως είναι ο θεός της μπάλας. Λέει, είναι, μας περπατάμε στον δρόμο και αισθανόμαστε ότι είμαστε υπερήφανοι. Είναι τρομερό αυτό που έχει πετύχει ο Μέση, να επισκιάζεται αγωνιστικά, που δεν επισκιάζεται, αλλά λέμε τώρα, να συγκρίνεται, αυτή είναι η σωστή λέξη, με τον μεγάλο Diego Armando Maradona. Έτσι.
0: Βλέπω Mbappé να ετοιμάζεται. Τι, ναι, έχουμε?
2: Λοιπόν, να πάμε και στο ρεζουμέ της υπόθεσης τώρα, γιατί έχουμε δράση μετά το 2-0 της Αργεντινής επί της Αστρίας.
1: Αλέλε μπλε.
2: Είμαστε, τους υποστηρίζουμε.
1: Ένα
2: το όμιλο τώρα ξεκινάει, δηλαδή μεσάνυχτα ακριβώς, στη Φιλαδέλφια παίζουν Γαλλία-Ιράκ. Ένα παιχνίδι που θα έχει ευκαιρία και ο Mbappé, είναι στα 14 γκολ ο Mbappé. αν σκοράρει αρκετά γκολάκια, μπορεί να έχουμε και ντέρμπι σε αυτό το παγκόσμιο μετά, για τον πρώτο σκόρερ. Στις 3 η ώρα, γρήγορα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή τώρα ξημερώματα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη Νορβηγία Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φραντσίσκο στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ορδανία Αλγερία. Δεν νομίζω ότι θα ξυπνήσετε γι' αυτό, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνει. Όλα τα παιχνίδια από την Ερασπορ, την ΕΡΤ 2, το Νορβηγία Σενεγάλη θα το δούμε από την ΕΡΤ 1. Και χθες το ξημέρωμα, και με αυτό θα σας καληνυχτήσω, για τον 6ο όμιλο η Ιαπωνία που νίκησε 4-0 την Τουνησία στο στάδιο Μοντερέι, ήταν το χιλιοστό παιχνίδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και μάλιστα η Ιαπωνία πήρε και με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση στη φάση των 32.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε
1: αυτό θα πει ρεπορτάζ.
0: Έχουμε ακόμη. Πρόλαβες, δεν λες τίποτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγχωθήκαμε κι εμείς. Εδώ πέρα αγχώθηκε και ο Γιώργος Σωσκεύης, πήγε να σε ρίξει νωρίτερα. Ενώ έχουμε δώσει συγκεκριμένο χρόνο.
2: Είναι φίλος μου.
0: Αυτό
2: δεν
0: είναι.
2: Υπήρχε περίπτωση να το κάνει.
0: Και του είχες λείψει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Μουντιάλες,
1: λοιπόν. Ευχαριστούμε για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες
0: πολλά γκολ, όπως έχει συνηθίσει να εύχεσαι εσύ στα παιχνίδια που έρχονται.
1: Εσύ θα υποστηρίξεις, Βαγγελή, Ιράκ και Γαλλία.
0: Γαλλία, βέβαια.
1: Μπράβο, σωστός. Σωστός.
0: Λοιπόν, και εμείς, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα.
1: Είναι και 59.
0: Και 59, οπότε έρχεται ακριβώς τώρα και το δελτίο ειδήσεων.
1: Ήταν μαζί σας ο Βαγγέλης Σαρής
0: και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Στην εκπομπή στο τέλος της μέρας.
0: Εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε κοντά σας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα με δυσκολίες εξαιτίας των πυρκαγιών. Δεν σας κρύβουμε. Παρ' όλα αυτά ήταν θετικά τα μηνύματα. Τις είδαμε, τις παρακολουθούσαμε μαζί και την εξέλιξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας.
1: Να πούμε πριν κλείσω πολύ γρήγορα: Μαρία Σπυρόαρα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Σκέβης στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να είναι σε ύφεση. Σε επιφυλακή ωστόσο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για το Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία τώρα, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνια μείωση 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής των ενόπλων δυνάμεων στις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν πλήρη ελευθερία κινήσεων στον Νότιο Λίβανο για την αντιμετώπιση κάθε απειλής. Σε μήνυμά του ανέφερε ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο παραμένουν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για τα σαραντάρια στη Βρετανία, που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό, οι αρχές ανακοίνωσαν 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: ελεύθερο να βοηθήσει.
1: Κέντρο, δηλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άσσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από προειδοποίηση του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit, επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους 2 παιδιά 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ και η ραδιομάρια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 23 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα, από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα. Καλή εκπομπή. Έτσι λέει, με Βασίλαρο πρώτο τραγούδι. Η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Και για τη συνέχεια, Lady. Έχτιζα παλάτια.

Ρένα Κουμιώτη λοιπόν, και δώσε μου το στόμα σου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα που μας κάνετε παρέα. Λοιπόν, τι έχουμε? Α, τη φαντασία του Νταλάρα. Μάλλον με τον Νταλάρα.

0: θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι εδώ, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Νίκος Παπάζογλου. Νίκος Μαυρεδόπουλος στα πλήκτρα.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση και προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, όπως είπε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής απόψε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από προειδοποίηση του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ακραίες θερμοκρασίες τα τελευταία 24 ώρα σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Στην Ιταλία με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003, σε συναγερμό η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες και για το κλίμα της. Στο στρατοδικείο παραπέμφθηκαν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονο από αιμορραγία. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς.